Αυτό ήταν το «For Laura After Bach» του Ryan Winglesworth, που γράφτηκε στη μνήμη της Laura Samuel, για πολλά χρόνια εξάρχουσας της ορχήστρας, που έφυγε από τη ζωή το 2024. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη και μαέστρου της Ryan Winglesworth. Το κοντσέρτο αριθμός 20 του Wolfgang Amadeus Mozart που ακολουθεί, γραμμένο το 1785, αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά και εκφραστικά έργα του συνθέτη, που ξεχωρίζει για τη δραματικότητα και το έντονο συναισθηματικό του βάθος. Είναι το πρώτο από μια σειρά 5 κοντσέρτων που συνθέτει ο Mozart μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο, την περίοδο που αναζητούσε να βρει τη δική του όρημη φωνή ως συνθέτης. Η πιανίστα Μαρία Μπατιασβίλη είναι η σολίστ στο κοντσέρτο αριθμός 20 Κέχελ 466 του Μότσαρτ και μαζί της είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας που διευθύνει ο Ράιαν Winglesworth.

Αυτό ήταν το κοντσέρτο αριθμός 20 και Hell 466 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ryan Winglesworth και σολίστ την γεωργιανή πιανίστα Μαρία Μπατιασβίλη. Η 7η Συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ που ακολουθεί γράφτηκε μεταξύ του 1881 και 1883 και αποτελεί ένα από τα πιο μεγαλειώδη έργα της συμφωνικής παράδοσης. Η 7η Συμφωνία θεωρείται το έργο που καθιέρωσε το όνομα του Μπρούκνερ εκτός Αυστρίας και εδραίωσε τη φήμη του. Ο ίδιος ο συνθέτης άρχισε να δουλεύει πάνω στο έργο το φθινόπωρο του 1881 παράλληλα με μια μεγαλειώδη ρυθμική σύνθεση, το Te Deum, που έχει στενή σχέση με το πνεύμα της συμφωνίας. Η πρεμιέρα της 7ης συμφωνίας έγινε το 1884 στη Λειψία, υπό τη διεύθυνση του διακεκριμένου αρχιμουσικού Άρθουρ Νίκης, που είχε ήδη συνεργαστεί με τον Μπρούκνερ σε προηγούμενες συνθέσεις του. Την 7η συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας, που διευθύνει ο Ράιαν Γουίγκλισουορθ.

Αυτό ήταν ένα από τα κορυφαία έργα που εμπνέουν και συγκινούν τους λάτρες της συμφωνικής μουσικής, διατηρώντας ζωντανό το μεγαλείο και το πνεύμα της εποχής του. Η 7η Συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση του Ράιαν Γουίγκλισγουόρθ. Και το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το κοντσέρτο Γκρόσο σε Σόλε Λάσονα, έργο 3, αριθμός 2 του Φραντσέσκο Τζεμινιάνι, που ερμηνεύει το σύνολο Europa Galante υπό τη διευθύνση του Φάμπιο Μπιόντι.

0: Το σύνολο Europa Galante υπό τη διεύθυνση του Fabio Biondi ερμήνευσε το κοντσέρτο Grosso σε Sole Lassona έργο 3 αριθμός 2 του Francesco Geminiani. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο τίτλος του έργου που ακολουθεί σημαίνει «Λειτουργία σε καιρό πολέμου» και δεν είναι μεταφορά. Ο Joseph Haydn έγραψε την «Missa in tempore belli» το 1796, όταν τα στρατεύματα του Ναπολέοντα προέλαβναν στην Αυστρία και η Βιέννη βρισκόταν υπό την απειλή κατοχής. Ο Haydn ήταν 64 χρόνων, είχε μόλις επιστρέψει από δύο μεγάλα ταξίδια στο Λονδίνο και το έργο αυτό σηματοδοτεί την αρχή μιας σειράς μεγάλων έργων της ύστερης περίοδου του. Στο συγκλονιστικό Agnus Dei, ο συνθέτης ενσωματώνει το απειλητικό χτύπημα των τυμπάνων, μετατρέποντας τη θρησκευτική σύνθεση σε μια δραματική έκκληση για ειρήνη. Ερμηνεύουν η σοπράνο Τζούλια Ντόιλ, η άλτο Μάργκοτ Όιτσιγκερ, ο τενόρος Γκέωργ Πόπλουτς και ο μπάσος Πίτερ Χάρβεϊ, μαζί με τη χοροδία και την ορχήστρα του Ιδρύματος Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ του Σαν Γκάλεν υπό τη διεύθυνση του Ρούντολφ Λούτς.

Ακούσαμε την Μίσα in Tempore Belli του Joseph Haydn από την χοροδία και την ορχήστρα του Ιδρύματος Johann Sebastian Bach με σολίστες τους Julia Doyle, Margot Oetzinger, Georg Poplutz και Peter Harvey υπό τη διεύθυνση του Rudolf Lutz. Ο Ρόμπερτ Σούμαν έγραψε τον κύκλο των 9 μικρών έργων για πιάνο «Σκηνές του δάσους» έργο 82 στα τέλη της δεκαετίας του 1840, εμπνευσμένος από την γερμανική φιλολογία που έβλεπε το δάσος σαν έναν χώρο μαγικό αλλά και επικίνδυνο. Ερμηνεύει ο πιανίστας Στέφαν Μπόιστεν.

Ο πιανίστας Στέφαν Μπόιστεν ερμήνευσε τον κύκλο «Σκηνές του δάσους» έργο 82 του Ρόμπερτ Σούμαν. Πριν γίνει το αριστούργημα που όλοι γνωρίζουν, το κομμάτι που ακολουθεί ήταν ένα μέρος από ένα κουαρτέτο για έγχορδα που ο ίδιος ο συνθέτης του το είχε απορρίψει. Το «Νυχτερινό σε σημείζωνα» έργο 40 του Αντωνίν Ντβόρζακ προέρχεται από ένα πρώιμο κουαρτέτο, σύνθεση του 1870, που ο Ντβόρζακ δεν εξέδωσε ποτέ στην αρχική του μορφή. Αργότερα διέσωσε αυτό το ένα μέρος και το ενορχίστρωσε, εκδίδοντάς το 1883. Το ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάν Στανιέντα.

Αυτό ήταν το νυχτερινό σε σημείζωνα έργο 40 του Αντωνίν Ντβόρζακ, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάν Στανιέντα. Το 1705 ένας νεαρός οργανίστας περπάτησε 400 χιλιόμετρα με τα πόδια για να ακούσει τον συνθέτη που ακολουθεί να παίζει. Ο Ντίτριχ Μπουξτεχούντε ήταν τότε 68 χρόνων και ο πιο διάσημος οργανίστας της Βόρειας Γερμανίας και η επιρροή του στον νεαρό Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ υπήρξε καθοριστική. Την τέταρτη σονάτα του Μπουξτεχούντε για βιολί, βιόλα νταγκάμπα και τσέμπαλο, αριθμός καταλόγου 255, ερμηνεύει το σύνολο Κόρντ Άρτε.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 4, εσύ ύφεση μίζωνα, αριθμός καταλόγου 255 του Dietrich Buxtehude, που ερμήνευσε το σύνολο Court Arte. Ο Κροάτης συνθέτης Μάρκο Ρούσδιακ δανείζεται τον εμβληματικό πρώτο στίχο από την έρημη χώρα του T.S. Eliot για να δημιουργήσει μια υποβλητική σύνθεση για τρεις κιθάρες. Το γεγονός ότι το κομμάτι γράφτηκε για κιθάρα, ένα όργανο που ο Eliot δύσκολα θα φανταζόταν ως συνοδεία του στίχου του, προσθέτει μια ενδιαφέρουσα οπτική. Το ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ.

Αυτό ήταν το «April is the cruelest month» του Μάρκο Ρούσδιακ, που ερμήνευσε το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ. Ο Σουηδός συνθέτης Dag Vrien, που ανήκει στη γενιά μεταξύ Νίλσεν και μεταπολεμικού μοντερνισμού, έγραψε τη σονατίνα για πιάνο, έργο 25 που ακολουθεί, το 1950, σε μια περίοδο που στρεφόταν προς μια πιο νεοκλασική και λιτή γραφή. Ερμηνεύει ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ.

ο πιανίστας Νίκλας Σίβελοφ ερμήνευσε τη σονατίνα έργο 25 του Ντάγκ Βιριέν. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με ένα κομμάτι που γνωρίζουν όλοι και που συνήθως το ακούμε τον Δεκέμβριο, όταν ήδη έχει αρχίσει να μυρίζει έλατο. Αλλά δεν χρειάζεται να το ακούμε μόνο εκείνη την εποχή.

0: Αυτό ήταν το βάλς των λουλουδιών από το μπαλέτο Καριοθράφστης του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόσκι, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβενικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μάρκο Μίνιχ. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο αγαπητός Γκαμπριέλ Φουρέ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της Αυγής. Από τη σύνθεση Six and Prompty θα ακούσουμε τη νούμερο 1 σε μη ύφεση μίζωνα όπως 25. Η Καθρίν Στοτ είναι στο πιάνο.

ένα κουαρτέτο εγχόρδων, το Ruiz Dae Quartet, θα ερμηνεύσει Σεργέι Ραχμάνινοφ. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, Σκέρτσο Αλέγκρο, από τη σύνθεση String Quartet σε Σολελάσσονα.

Σεργέι Προκόφιεφ, Overture on Hebrew Themes, Opus 34. Παίζει η Frankfurt Radio Symphony Orchestra και διευθύνει ο Ανδρής Πόγκα.

Ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκητάλη τώρα θα είναι ο Άγγλος Frank Bridge. Από τη σύνθεση Piano Quartet σε ντο ελάσσονα ακούμε το δεύτερο μέρος, Presto. Παίζει το σύνολο The Fibonacci Sequence. Benjamin Navarro στο βιολί, Yuko Inone στη βιόλα, Benjamin Hughes στο τσέλο και Catherine Sturrock στο πιάνο.

Το Constance Quartet ερμηνεύει Felix Draeseke. Από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 1, όπως 27, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro Risoluto.

Joseph Haydn, String Quartet Opus 2, νούμερο 4 σε φαμίζωνα. Ερμηνεύει το Κόντελι Quartet. Θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος, Finale Allegro.

Από την ενότητα Piano Trios του Wolfgang Amadeus Mozart θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Rondo Allegretto από τη σύνθεση Piano Trio σε μη ύφεση μείζωνα Kegel 498, το γνωστό και ως Kegelstadt. Emanuel Ax στο πιάνο, Γιώγιο Μα στο τσέλο και Richard Stoltzman στο κλαρινέτο.

Johann Sebastian Bach και Glenn Gould. Invention νούμερο 6 σε μιμίζωνα. BWV 777. Απολαύστε.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας ο κρατικός μηχανισμός σήμερα, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θυελλωδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε Γενική Επιφυλακή Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα εξαιρετικά κρίσιμη, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς η χώρα εισέρχεται σε νέο κύκλο δύσκολων πυρομετεωρολογικών συνθήκων. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται οι επίγειες και εναέριες περιπολίες με στενή συνεργασία πυροσβεστικής, ελληνικής αστυνομίας, ενόπλων δυνάμεων, τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντικών ομάδων. Απαγορεύεται σήμερα η πρόσβαση στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Οικονομική πίεση αντί νέα στρατιωτική επιχείρηση. Η τακτική που προτιμά τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στο Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε, είναι περιορισμένες και η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί κυρίως την οικονομική κατάσταση της χώρας, τον υψηλό πληθωρισμό και τις δυσκολίες που κατά τον πρόεδρο των ΗΠΑ λειτουργούν υπέρ των αμερικανικών επιδιώξεων. Ο πρόεδρος επανέλαβε πάντως ότι αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου πλήγματος. Από το Οβάλ Γραφείο υποστήριξε ότι το Ιράν είναι, όπως το χαρακτήρισε, εντελώς χρεοκοπημένο και δεν πληρώνει τους στρατιώτες του, ενώ έχει επανελειμμένα ισχυριστεί ότι ο πληθωρισμός εκεί ξεπερνά το 300%. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει την Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες. Ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 265. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Νεορωσικό πλήγματα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιές και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Δύο ακόμη λέμβοι με περίπου 87 μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, στους 327 συνολικά οι διασωθέντες. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, τοπικά στο Αιγαίο έως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου λόγω των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων είναι η σημερινή, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε γενική επιφυλακή και την πυροσβεστική να απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θηριολοδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτήση των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, η δηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, αναφέρει μέσω 6 η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας έρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης θα κηρύξει στην Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες, ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερή και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιάς και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίος 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, αγαπητοί φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Ξεκινήσαμε σήμερα δυναμικά και αφού ξεκινήσαμε με αυτό το μουσικό θέμα, θα σας θυμίσω εγώ και τα μετεωρολογικά μας, γιατί αυτά τα δύο, ξέρετε, έχουν μια συνάφεια. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι σήμερα θα το προσέξετε, μάλλον ήδη έχουμε και αλλαγή των καιρικών συνθήκων σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας και ήδη από εδώ και καμιά ώρα περίπου έχουν αρχίσει και ενισχύονται οι άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή. Χαρακτηριστικό λοιπόν των δύο ημερών, σήμερα και αύριο, είναι η ενίσχυση των βοριάδων στην Δυτική Ελλάδα. Επηρεάζουν και την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα όλη. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Μέχρι 5 μποφόρ σήμερα οι άνεμοι, ενώ αύριο, κατά κύριο λόγο, όπως μας είπε ο κύριος Θοδωσόπουλος χθες, θα έχουμε ρηπές που θα φτάνουν και τα 6. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή αύριο, Παρασκευή και σήμερα.

Για παράδειγμα, μας είχε δώσει, και το σας το ξαναπώ, στην περιοχή των Καλαβρίτων στα 800 μέτρα υψόμετρο εκεί στην Άνω Βλασία εκεί κάπου, εκεί θα φτάσουν οι άνεμοι και τα 7 μποφόρ. Οπότε λοιπόν θέλει πολύ πολύ προσοχή. Βοριάς μέχρι και τις 16 του μήνα λοιπόν μας επηρεάζει. Μετά τις 17 γυρίζει ο άνεμος, μαϊστράκι ως τις 20 του μήνα. Ξαναεπιστρέφει από τις 21, 22, 23 και μετά βοριάς. Δηλαδή, ξέρετε, σκαμπανεβάσματα λίγο του καιρού, πάνω κάτω οι θερμοκρασίες. Πάντως 16, 17 και 18 του μήνα θα έχουμε μαϊστράκι, που σημαίνει θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Αυτά λοιπόν στο ξεκίνημά μας. Καλημέρα και πάλι. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, 92,5-93,9 οι συχνότητες μας στην Δυτική Ελλάδα και ertecho.gr επιλέγοντας πάντα ΕΡΤ Πάτρας. Σήμερα θα πούμε πολλά και διάφορα. Θα σας δώσω τις οδηγίες που έχουν δώσει και από την Τροχέα για την κίνηση στους δρόμους που είναι αυξημένη εν ώψη του 15 Αυγούστου και βεβαίως την ιδιαίτερη προσοχή σας για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βρισκόμαστε στην υψηλή κατηγορία 3, στο κίτρινο δηλαδή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας. Άρα λοιπόν θα είμαστε σε ετοιμότητα και επιφυλακή αν δούμε οτιδήποτε όποιος από εμάς εντοπίσει κάτι να ειδοποιήσει αμέσως τις αρχές. Και βεβαίως αποφεύγουμε όλα αυτά που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή να προκαλέσουν εκδήλωση πυρκαγιάς στο ύπαιθρο. Για να δούμε την ταυτότητά μας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Μάλιστα. 1946 στην Θεσσαλία, ακροδεξιοί της συμμορίας Ούρλα δολοφόνησαν τον δημοσιογράφο του ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη, σαν σήμερα το 1946. Οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας το 1961, τον Αύγουστο, στις 13 του μήνα, ξεκίνησαν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου, το τείχος του Έσχους, όπως ονομάστηκε, παρέμεινε εκεί και διατηρήθηκε μέχρι τον Νοέμβριο του 1989, όποτε εκεί γκρεμίστηκε για να ενοποιήσει τις δύο Γερμανίες. 1968. Συλλαμβάνεται ο Αλέκος Παναγούλης. Κατά την προσπάθειά του να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου, δεν τα κατάφερε, αστόχησε και συνελήφθη. Το 2004, σαν σήμερα, στις 13 του Αυγούστου τότε, είχαμε την τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Σημειοφόρος της ελληνικής ομάδας, ο Πύρος Δήμας, μια μαγική γιορτή από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. 2009, δήλωση φωτογράφου του Ατίλα, Τούρκος έτσι, για να ξεχωρίζουμε τι λέμε, ο Εργκούν Κονουξεβέρ ήταν αυτός. Ήταν αυτό από τις μάρτυρες δολοφονίας 5 Κυπρίων εθνοφρουρών εχμαλώτων, εγκλήματος πολέμου, το οποίο αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Αποκαλυπτική ήταν η δήλωση λοιπόν του φωτογράφου το 2009 και σύμφωνα με τις δηλώσεις του, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ήξερα, δεν ρώτησα, δεν έμαθα. Λοιπόν, αυτά στην ταυτότητα της ημέρας. Για να δούμε λοιπόν τα υπόλοιπα που πρέπει να ξέρετε. Όπως σας είπα, κατάσταση συναγερμού για σήμερα, 5η 13 του μήνα, για τον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έχουμε σε περιοχές της Ανατολικής κυρίως χώρας κίνδυνο 5, κατηγορία 5. Στην Δυτική Ελλάδα, σε εμάς δηλαδή εδώ, έχουμε κατηγορία 3. Είναι και αυτό επικίνδυνο. Είναι υψηλός ο κίνδυνος. Μάλλον είναι πολύ υψηλή. Δεν είναι κίτρινο. Έκανα λάθος. Είναι πορτοκαλί. Ναι, άλλαξε. Γιατί ανεβαίνουν και οι άνεμοι. Είμαστε λοιπόν στην κατηγορία 4, σύμφωνα με το χάρτη που βλέπω μπροστά μου, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η πολύ υψηλή κατηγορία 4 καλύπτει όλη την Δυτική Ελλάδα, μεγάλο μέρος της Ηπείρου, της στερεάς, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Πελοποννήσου, κυρίως όμως στην ανατολική, νότιο-ανατολική πλευρά της και όλη τη Δυτική Ελλάδα, ξαναλέω. Άρα λοιπόν είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο και πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα για την έγκυρη ανάπτυξη όπου χρειαστεί, ελπίζουμε όχι. Έχουμε λοιπόν σήμερα 24 ώρες επιφυλακή και περιπολίες σε περιοχές που έχουμε ιδιαίτερα πράσινο, δάση, αλσίλια κλπ. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και του Δήμου Πατρέων έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας σε 9 περιοχές όπου είναι επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Με περιπολίες που θα γίνονται σε αυτές τις περιοχές θα σας πω
πολύ πολύ γρήγορα αυτές τις περιοχές όπου απαγορεύεται για προληπτικούς λόγους η κυκλοφορία των οχημάτων και η παραμονή των εκδρομέων, στο πευκοδάσος του Δασιλείου, στο πευκοδάσος του Γυροκομιού, στην Καλυθέα, στο Γήπεδο και στη Δεξαμενή, στο Κεφαλόβρισο και στο πευκοδάσος εκεί της Κρίνης, στον Ομπλό στην Κρίνη εκεί και στην Ιεραμονή, σε πολλές θέσεις στο δάσος, στο Άνω Καστρίτσι, σε διάφορες θέσεις όπου υπάρχουν άλση, δάση κλπ. Στον επικόμυλο του Πλατανίου στο Άνω Καστρίτσι, στο Δρέπανο επίσης, σε περιοχές του Δρεπάνου, στο δάσος της Μόμας στην Πάτρα και βεβαίως στην ορεινή ζώνη της Ζάστοβας, εκεί που είναι και το πυροφυλάκιο του Μπάλα. Λοιπόν, η απαγόρευση αυτή ξεκινά από τις 9 το απόγευμα, το βραδάκι δηλαδή, ως τις 6 το πρωί. Απαγορεύεται λοιπόν για προληπτικούς λόγους, ξαναλέω, η κυκλοφορία των οχημάτων και η παραμονή των πολιτών. Είχαμε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Από αγροτικές εργασίες φαίνεται να προκλήθηκε η πυρκαγιά στον ήμερο της Ροδόπης που έγινε με καταστροφέα. Κάποιος έβαλε καταστροφέα για να αποψηλώσει το χωράφι του. Ανακοινώθηκε λοιπόν από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι είχαμε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και στο πέραμα της Αττικής, στα Αμπελά και στον Ροδόπη και στην Πουλακίδα Ναυπλιαίων. Αυτό είναι το θέμα και έχουμε επίσης και 696 διοικητικά πρόστιμα, πάνω από 1 εκατομμύριο, 285 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, όλα αυτά από την 1η Ιανουαρίου μέχρι το 12 Αυγούστου, μέχρι χθες δηλαδή, για θέματα εκδήλωσης πυρκαγιάς ή για ενέργειες που προκαλούν πυρκαγιά. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, η χώρα βρίσκεται στο κόκκινο σήμερα για τον κίνδυνο φωτιάς, ξαναλέω και πάλι, κυρίως δε στην ανατολική χώρα που θα έχουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους που μέσα σε αυτές τις δύο ημέρες θα φτάσουν ίσως και τα 9 μποφόρ. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στα δικά μας για να κάνουμε την πρώτη μας ανάγνωση στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς αποτυπώνται τα κυριότερα θέματα της ημέρας. Η πρωινή γνώμη. Καυτοί βοριάδες και ξηρασία απειλούν τη χώρα έως την Κυριακή. Πύρινο κοκτέιλ. Στο κόκκινο σήμερα 4 περιφέρειες. Στο πορτοκαλί βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα. Σε πλήρη επιφυλακή οι αρχές ασφαλείας, η περιφέρεια και οι Δήμοι. Ήρθαν στην Αχαία και αντίκρισαν το καμένο σπίτι τους. Η ιστορία του Ρόρι Κλίφορντ και τη Στέφανη Χάρπερ από τη Βρετανία που επένδυσαν σε μια νέα ζωή στην Ελλάδα. Και εδώ να σας θυμίσω ότι είναι η πολυμελής οικογένεια από την Βρετανία, η οποία πούλησε τα πάντα, επένδυσε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αιγιάλια, αγόρασε ένα κίνητο στην περιοχή της Αιγιάλιας, είχαν πουλήσει τα πάντα και είχαν σκοπό να μετακομίσουν στις 10 του Αυγούστου που μας πέρασε στην Ελλάδα μαζί με τα παιδιά τους και έγκυος σύζυγος. Για να παραμείνουν εδώ, είχαν γράψει τα παιδιά τους στο σχολείο, είχαν επενδύσει πάρα πολλά χρήματα, τουλάχιστον 300.000 ευρώ, για να φτιάξουν το σπίτι τους εκεί στην περιοχή της Γιάλιας, αλλά αυτό καταστράφηκε από τη φωτιά. Τώρα, άγνωστο πώς, έχουν έρθει στην περιοχή, είναι στην Γιάλια η οικογένεια, αλλά δεν ξέρω και δεν ξέρει κανείς ακόμη αν θα παραμείνουν στη χώρα μας, ελπίζοντας πιθανότητα σε κάποια αποζημίωση από το κράτος, για να ξαναχτίσουν αυτό που κάηκε. Και αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, θα το ξαναπώ πάλι, δεν είχε χαρακτηριστεί κανένα μα κανένα σπίτι ως κόκκινο στην περιοχή της Αιγιάλιας. Πόσο ήταν, 3-4 ήταν, δεν ήταν παραπάνω. Κανένα λοιπόν δεν ήταν κόκκινο, άρα ούτε το σπίτι των Βρετανών κόκκινο. Όπως το είδαμε όμως εμείς, γιατί ό,τι είδαμε κι εμείς από τις εικόνες, από το διαδίκτυο, το σπίτι αυτό έχει καεί ολοσχερός. Το μόνο που γλίτωσε ανέπαφα είναι η πισίνα. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση πραγματικά, ήταν και τότε κατά την κατάσβεση, η πισίνα είναι γεμάτη νερό, παρέμεινε γεμάτη νερό. Υπήρχαν και δεξαμενές νερού εκεί. Είχαν προνοήσει δηλαδή τους ώστε να υπάρχει μια προστασία. Εν πάση περιπτώσει, ήρθαν στην Αχαία, αντίκρισαν το καμένο σπίτι τους. Ελπίζω να πάνε όλα καλά για την οικογένεια. Συνεχίζω εγώ να διαβάζω στην πρωινή γνώμη, κλείνω την παρένθεσή μου. Καρφώθηκε σε δέντρο και το ξαρίζωσε. Απίστευτο τροχαίο στον πεζόδρομο του Σεδού Μεζόνος χθες τα ξημερώματα. Μάλιστα. Λαιλασία και στο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. 4 Ρωμά μπούκαραν στον υποκατασκευή χώρο και έκλεψαν καλώδια αξίας 10.000 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό εξιχνιάστηκε από την αστυνομία. Το περιστατικό δεν έγινε τώρα, χθες. Έχει κάποιες μέρες που μπήκαν εκεί στο χώρο. Ξέρετε που είναι τα επίγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και είναι κλειστός ο χώρος, είναι εργοτάξιο ουσιαστικά και απαγορεύεται η είσοδος για την επέκταση των επιγόντων. 357 έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα. Τα άτομα άνω των 60 ετών αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων. Την προηγούμενη χρονιά ήταν αυτό. Πολλοί από εσάς ίσως λάβατε στα κινητά σας, τηλέφωνα, στα mail σας, στα ηλεκτρονικά σας ταχυδρομεία ένα μήνυμα από το αρμόδιο Υπουργείο και την Πολιτεία σχετικά με ακριβώς αυτό. Με το πώς οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αποπνιγμούς στις θάλασσες την προηγούμενη χρονιά και τι πρέπει να προσέχουμε εφιστώντας την προσοχή όλων. Το πήρα και εγώ το μήνυμα, δεν ξέρω, έχει να κάνει με την ηλικία, δεν το εξετάζω. Πάμε παρακάτω. Στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη διαβάζουμε για τα δωρεάν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τους μαθητές και τις μαθήτριες του γυμνασίου με πιλωτική εφαρμογή από φέτος. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό και θα ήθελα να δω τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, αυτό που βλέπω επίσης είναι για πρώτη φορά λοιπόν μαθητές και μαθήτριες τρίτης γυμνασίου μπορούν δωρεάν να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας σε μία από τις γλώσσες που διδάσκονται στα σχολεία. Είναι τα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Αυτό το ανακοίνωσε η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα το πώς θα λειτουργεί αυτό το εξ αποστάσεως η εξέταση θα γίνεται μέσω υπολογιστή σε ειδικά κέντρα ηλεκτρονικών εξετάσεων με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και από εκεί θα εκδίδεται και το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Η πιλωτική εφαρμογή θα είναι το χρονιά που διανύουμε, το 26 και μετά θα επεκταθεί και το 2027. Να το δούμε λοιπόν στην πράξη του αυτό. Επιστρέφω στην πρώτη σελίδα από την πρωινή γνώμη. Το Ισραήλ αγοράζει Πάτρα. Επενδύσεις real estate από εταιρείες στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο απόδειξη. Ταβέρνες, beach bar, καταλήμματα και επιχειρήσεις ενοικίας οχημάτων στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ. Μάλιστα. Κλείνω την πρωινή γνώμη για να πάω σιγά σιγά και στην Πελοπόννησο. Κεντρικό της θέμα.
Περίπου 25.000 πρόβατα θανατώθηκαν στη Δυτική Αχαΐα και 250 εκτροφές καταστράφηκαν. Βαριά η ζημιά από την Ευλογιά, ίσως και πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ οι απώλειες. Αν βάζω μια νοτελεία εδώ. Χθες θυμάστε που κουβεντιάζαμε με τον εκπρόσωπο των παραγωγών κτηνοτρόφων για το θέμα αυτό της ανθρώπινης απώλειας, της ανθρώπινης τραγωδίας, με αφορμή τις δηλώσεις των παραγωγών από τη Δυτική Αχαΐα, ότι μέχρι σήμερα 7 παραγωγοί, κτηνοτρόφοι από την περιοχή έχασαν τη ζωή τους μετά από το χαμό και τη θανάτωση των ζώων τους. Δεν μπόρεσαν να αντέξουν το βάρος αυτού. Βλέπετε λοιπόν ότι οι απώλειες αποτυπώνονται παντού και πέρα από το οικονομικό κομμάτι και το κομμάτι της επιβίωσης είναι η ανθρώπινη τραγωδία που έχει χτυπήσει οικογένειες κτηνοτρόφων. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε πάλι κρούσματα ευλογιάς. Μπορεί όχι στην Αχαΐα, αλλά έχουμε γενικότερα. Διαβάζω στην Πελοπόννησο με ένα φωτογραφική αναφορά, παλιότερη ευτυχώς, από τον Αύγουστο του 2025. Αποκάλυψη λοιπόν της εφημερίδας. Πώς σώθηκε η υποδομή στη φωτιά του Αυγούστου 2025, η άγνωστη μάχη της περιμετρικής. Ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά της Πάτρας, τον Αύγουστο του 2025, που προκάλεσε τεράστιες ζημιές στην περιοχή, η εφημερίδα φέρνει στο φως την άγνωστη μάχη που έδωσαν τότε οι εργαζόμενοι της Ολυμπίας Οδού για να διασώσουν κρίσιμες υποδομές της μεγάλης περιμετρικής. Η υποδομή, αν και διασώθηκε, υπέστη σοβαρές ζημιές που χρειάστηκαν μήνες για να αποκατασταθούν. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει αυτή την φωτιά του Αυγούστου 25 στην Πάτρα. Ελπίζουμε να μείνουμε εκεί. Συνεχίζω να διαβάζω το πρώτο σελίδο από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Επιταχύνονται οι εργασίες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στο Ρείο. Τέλη Σεπτεμβρίου τα νέα επίγοντα παραδίδονται με 2 μήνες καθυστέρηση. Οι εργασίες είναι στην τελική τους φάση και αν δεν προκύψει κάτι έκτακτο, θα τηρηθεί η νέα αυτή ημερομηνία, τα τέλη Σεπτεμβρίου. Διαβάζω επίσης μεταμοσχεύσεις, δώρα ζωής και πέρα από τα σύνορα. Δωρεές 35 μοσχευμάτων κατευθύνθηκαν σε ασθενείς στο εξωτερικό, κάποιες και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου. Προσχολική αγωγή, νηπιαγωγεία σε γκαράζ και κοντέινερ. 24 νηπιαγωγεία της Πάτρας στεγάζονται ακόμη σε ακατάλληλους χώρους. Αυτά που λέω κάθε χρόνο, όσο μπορώ να θυμάμαι τον εαυτό μου. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αγαπητοί φίλοι, και κυρίως. Κλείνω την εφημερίδα και κυρίως στα νηπιαγωγεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μιλάμε πάντα. Έχουμε την πλειοψηφία αυτών, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, την πλειοψηφία των νηπιαγωγείων να στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους. Και όταν λέω ακατάλληλους, δεν εννοώ ότι δεν μπορούν να μπουν να κάνουν μάθημα, εννοώ ότι δεν πρέπει να είναι έτσι ένα σχολείο. Αυτό εννοώ. Είναι συνήθως σε πιλωτές πολυκατοικιών που έχουν γίνει σχολεία, σε ισόγεια πολυκατοικιών, καταστημάτων κλπ. Εδώ βλέπουμε ότι είναι και σε κοντέινερ ακόμη. Λοιπόν, έκλεισα τις εφημερίδες μου, που σημαίνει σταματώ να μιλώ για πολύ λίγο, οπότε σας παραδίδω μουσικό θέμα.

0: Τα λέμε και τα ξαναλέμε, αγαπητοί φίλοι, και αφιστώ την προσοχή όλων μας για να κάνουμε αυτά που πρέπει και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Είναι λίγο ένα 48ωρο δύσκολο. Θα καλημερίσω μαζί σας τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Ζαΐμη, τον κύριο Φωκιόν Ζαΐμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα σας και ελπίζω να είναι μια μέρα στην οποία δεν θα έχουμε εκπλήξεις.
0: Και προληπτικά, να ξέρετε, προληπτικά θέλω να μιλάμε πάντα. Να
1: προλαμβάνουμε. Εννοείται και εμείς είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα σαν πολιτική προστασία. Τώρα σε λίγο έχουμε και ένα έκτακτο συμβούλιο με την πυροσβεστική και τις υπόλοιπες δυνάμεις ασφαλείας και την πολιτική προστασία.
0: Τι περιμένουμε σήμερα, τι περιμένουμε εγώ.
1: Πολλές ρηπές. Κοιτάξτε, είναι ένας άνεμος ο οποίος είναι πολύ περίεργος. Είναι βορειοανατολικός. Σε διάφορα σημεία έχει και σπηλιάδες, πολύ απότομα ρεύματα που κατεβαίνουν. Είναι ό,τι χειρότερο για πυρκαγιά.
0: Οι προβλέψεις που έχω εγώ μου μιλούν και για ρηπές που ξεπερνούν τα 6 μποφόρ και μάλιστα σε περιοχές όπως η Άνω Βελασία στα Καλάβρητα θα φτάνουν και τα 7.
1: Ναι, όχι και παραπάνω. Είναι όταν κατεβαίνει από το βουνό σε κάποια σημεία μπορεί να έχει και παραπάνω. Είναι συγκεκριμένα σημεία, το είδαμε και στις νεραδιές αυτό εκεί στην πυρκαγιά πριν από 2 εβδομάδες. Είμαστε όμως σε πλήρη ετοιμότητα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή από όλους μας. Εννοείται ότι δεν κάνουμε εξωτερικές εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν την τσίρα. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Υπάρχει απαγόρευση σε συγκεκριμένα δάση όπως κάθε φορά.
0: Τα ανέφερα εγώ όλα πριν, ένα προς ένα, για να είμαι σίγουρο ότι είναι κατανοητά τα σημεία αυτά από τις 9 το βράδυ στις 6 το πρωί για κυκλοφορία οχημάτων και για την παραμονή των πεζών εκεί. Οπότε η φυλακή είναι γενικότερη για 48 ώρες ή βλέπουμε?
1: Κοιτάξτε, κάθε μέρα βγαίνει το μεσημέρι το δελτίο καιρού της ΕΜΗ, το οποίο προβλέπει για την επόμενη, αλλά δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά, αν δεν βγει σήμερα το μεσημέρι για αύριο.
0: Οι δικές μας προβλέψεις μιλούν και για αύριο, λίγο πιο ενισχυμένα αύριο.
1: Σωστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, σήμερα θα βγει το για αύριο, αλλά και, ακόμα και αν δεν είμαστε σε κόκκινη επιφυλακή, που πιστεύω ότι μάλλον θα είμαστε, θέλει πάρα πολύ προσοχή από όλους μας. Εμείς έχουμε τις υδροφόρες ήδη σε διάφορα σημεία του νομού, με τη μέθοδο της Ιταλίας, δηλαδή είναι έτοιμες, γεμάτες με οδηγούς και τα λοιπά να πάνε εκεί που πρέπει, και το ίδιο και τα χρωματουργικά. Υπάρχει εξαιρετική συνεργασία με την πυροσβεστική και τους εθελοντές και βεβαίως και με τους 5 δήμους. Από εκεί και πέρα προσοχή από όλους.
0: Έτσι, αυτό θα ξαναπώ και εγώ, θα τα επαναλάβω και πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
1: Και εννοείται ότι όποιος δει κάτι, αμέσως παίρνει τηλέφωνο την πυροσβεστική ή το 112.
0: Η αμεσότητα είναι αυτή που προλαμβάνει και κλείνει τη φωτιά εκεί που αρχίζει. Ευχαριστώ πολύ, θα τα επαναλάβω όλα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Φωκιόν Ζαΐμης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας. Νομίζω ότι ήταν σαφέστατο όλο αυτό που μας είπε, είναι αυτά που λέμε και εμείς αυτές τις ημέρες. Σε λίγη αυτή την ώρα ένα νέο συντονιστικό πολιτικής προστασίας, προληπτικό πάντα, που συμβαίνει και γίνεται τακτικά αυτές τις ημέρες. Πολύ πιθανό είναι, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, αλλά θα το δούμε βέβαια και αύριο. Αύριο να είμαστε σε κόκκινο, στο κόκκινο, είμαστε στο πορτοκαλί. Και εφόσον αύριο περιμένουμε κάτι παραπάνω, μπορεί να ανέβουμε σκαλί σε αυτή την επικινδυνότητα. Όπως είπαμε λοιπόν, και μας έχει πει και ο κύριος Θοδωσόπουλος από χθες και προχθές, έχουμε μια δύσκολες ημέρες σήμερα και αύριο, πιο πολύ αύριο, αλλά σήμερα και αύριο, με ανέμους που ενισχύονται, αυτοί οι βοριάδες δηλαδή, μέχρι 5 μποφόρ είναι σήμερα, ίσως έχουμε και ρηπές λίγο παραπάνω. Αύριο όμως σίγουρα θα έρχονται ρηπές ανέμου σε διάφορες περιοχές εκεί που υπάρχουν. Κάπως μας τα είπε. Εκείνα τα κενά του αέρα που περνά και γίνεται πιο ενισχυμένος. Όπως για παράδειγμα στα Καλάβρητα, εκεί στην Άνω Κάτω Βλασία, που θα είναι πιο ενισχυμένα τα πράγματα. Μέχρι λοιπόν στις 16 έχουμε βοριά. Μετά, ξαναλέω και πάλι, 17 έχουμε μαϊστράκι. 17, ναι. Και μέχρι και τις 20. Και από εκεί και μετά ξαναγυρίζει ο βοριάς. Αναλόγως θα κινούνται και οι θερμοκρασίες πάντως, να ξέρετε. Αυτό όμως που κάνει αποπνευτική την ατμόσφαιρα είναι και τα ψηλά ποσοστά υγρασίας, κυρίως σε περιοχές παράκτιες όπως και η Πάτρα. Και επίσης, βάσει των μελετών που έχουν γίνει τελευταία και τα λέγαμε προχθές, αυτό που επηρεάζει και ανεβάζει κατά πολύ τη δυσφορία αλλά και την αίσθηση της θερμοκρασίας δεν είναι μόνο η θερμοκρασία καθεαυτού, δεν είναι μόνο η υγρασία, είναι και ο περιβάλλοντας χώρος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα στην Πάτρα, όταν βρίσκεται κάποιος που δεν την πιάνει και ο βοριάς ιδιαίτερα στο κέντρο, και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Λοιπόν, την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε και πάλι πριν κλείσουμε, όλα αυτά που πρέπει να ξέρουμε και να θυμόμαστε σήμερα και αύριο. Είμαστε σε πορτοκαλί σήμερα και να παραμείνουμε εκεί. Ας είμαστε στο χάρτη, πουθενά άλλου να μην είμαστε. Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και εκτός από τα μέτρα που λαμβάνονται για την έγκαιρη εκδήλωση ή τιμή εκδήλωση μάλλον πυρκαγιάς, έχουμε και μέτρα που λαμβάνονται για την κυκλοφορία των οχημάτων. Έχουμε απαγορεύσει, να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει λοιπόν, εν ώψη του 15 Αυγούστου, για να κινούνται με ασφάλεια τα οχήματα και να έχουμε βελτίωση στην οδική κυκλοφορία. Υπάρχουν μέτρα λοιπόν διευκόλυνσης που λαμβάνονται και στο τοπικό επίπεδο, που αφορούν απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων σε τμήματα αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών. Και πιο συγκεκριμένα λοιπόν να σας πω. Την Παρασκευή αύριο, 14 του Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς, από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Και την Κυριακή, 16 Αυγούστου, από τις 4 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Νομίζω καταλαβαίνετε πάνω κάτω τις ώρες και τις ημέρες για ποιο λόγο. Αυτές λοιπόν οι απαγορεύσεις αφορούν τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Πάτρας από τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι τα διόδια του Ρίου στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Αφορούν τον αυτοκινητόδρομο της Ιωνίας Οδού από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Χαριλαίος Τρικούπης, μέχρι το τέλος της Ιωνίας Οδού που φτάνει στα Ιωάννινα περίπου. Και στην Εθνική Οδό Αντιρίου Άρτας Ιωαννίνων στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα επίσης. Το επισημαίνω γιατί είναι η Εθνική Οδός αυτή, δεν είναι αυτοκινητόδρομος, μην ξεχαστείτε. Επίσης στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Άκτιο με την Αμβρακία Οδό. Εκεί λοιπόν υπάρχει σύνδεση, στη σύνδεση της Ιωνίας Οδού με την Αμβρακία, όποιος πάει προς Άκτιο, και εκεί απαγορεύονται τα βαρέα οχήματα, τα φορτηγά, ξαναλέω, αυτοκίνητα άνω των 3,5 τόνων σε αυτοκινητοδρόμους και εθνικές οδούς. Σας είπα και τις ημέρες, σας έδωσα και την εικόνα που αφορά την περιοχή τη δική μας, τη Δυτική Ελλάδα. Αντίστοιχες απαγορεύσεις ισχύουν και για άλλες περιοχές της χώρας. Να ξέρετε, να σκοπεύετε να πάτε πιο μακριά, το λέω, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε σήμερα. Να πάω λίγο στα νέα της ημέρας, γιατί τα άφησα λίγο πίσω. Στην Κίμολο υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει από το θάνατο ενός 17χρονου. Το παιδί πήγε να κάνει μπάνιο στο μπάνιο του σπιτιού που διέμενε με την οικογένειά του. Είναι, αν θυμάμαι καλά, από ό,τι είχα διαβάσει, καταγωγή της μητέρας του το νησί. Το παιδί μεγάλωσε και ζει στο εξωτερικό και ήρθε με την οικογένειά του να κάνει διακοπές. Διέμενε λοιπόν σε ένα ενοικιαζόμενο προφανώς μαζί με την οικογένειά του. Και το παιδί όταν πήγε να κάνει μπάνιο στο μπάνιο του σπιτιού, με το που ακούμπησε το τηλέφωνο του μπάνιου, χτυπήθηκε από ρεύμα και έχασε τη ζωή του. Ερωτήματα υπάρχουν πάρα πολλά, ξαναλέω και πάλι. Περιμένουν όλοι τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και της νεκροψίας, αλλά τα φαινόμενα, τα πρώτα, δείχνουν προφανώς την ηλεκτροπληξία. Λίγες μέρες είχε το παιδί στο νησί με την αδερφή του και τη μητέρα του, για να κάνουν τις διακοπές τους. Ελέγχεται η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και κυρίως το μπάνιο που βρέθηκε το παιδί, για να δουν αν υπήρχε διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, και εκτιμούν, αυτά που μαθαίνουμε και εμείς σας μεταφέρουμε, επιφύλαξη πάντα, πως πιθανότατα να υπήρχε ένα πρόβλημα από το θερμοσύμφωνο του σπιτιού, εάν είχε βλάβει ή διαρροή ρεύματος που κόστησε τη ζωή του. Και βεβαίως αυτό το οποίο θα δουν και θα το εξετάσουν είναι αυτό που λίγο πολύ ξέρουμε όλοι και από τα σπίτια μας, το εάν ο πίνακας, ο ηλεκτρικός, είχε ρελέ διαφυγής, δηλαδή αυτός ο μηχανισμός που σταματά την παροχή αν εντοπιστεί διαρροή ρεύματος. Από ό,τι ξέρω όμως, τα ρελέ διαφυγής είναι υποχρεωτικά κατά την έκθεση του ηλεκτρολόγου σε όλα τα σπίτια πλέον, είτε κυρίως τα ενοικιαζόμενα. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το εάν είχε το ρελέ ασφαλείας το ακίνητο στον πίνακα του τον ηλεκτρικό. Τι συμβαίνει σε αυτό? Νομίζω ότι όσοι έχουν μικρά παιδιά κυρίως θα το ξέρουν περισσότερο. Αυτό το οποίο κάνει κάποιος σε ένα σπίτι όπου θα διαμείνει το σπίτι του, και οφείλουν να το κάνουν και οι ιδιοκτήτες γενικώς, είναι να τοποθετήσουν αυτό το σύστημα ασφαλείας ούτως ώστε με ένα απλό βραχυκύκλωμα, με ένα απλό λάθος, με οτιδήποτε, σταματά, κόβεται το ρεύμα. Σας το πω με πιο απλά λόγια. Κόβεται το ρεύμα. Οπότε λοιπόν δεν υπήρχε τόσο κίνδυνος της θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό αυτό. Για να πιστοποιηθεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου.

Λοιπόν, και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί λίγα λεπτά έχουμε ακόμη στην διάθεσή μας, όπως σας είπα ξεκινώντας για το θέμα των πυρκαγιών, δεν θα κουραστώ να το λέω, γιατί έτσι πρέπει. Είχαμε και συλλήψεις, όπως σας είπα, αλλά σε μια περίπτωση από αυτές, αγροτικές εργασίες, λέει, από καταστροφέα, προκάλεσαν μια πυρκαγιά στη Ροδόπη. Εν τω μεταξύ, να σας πω την αλήθεια, αυτή την περίοδο που δεν επιτρέπεται και η καύση, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων, οικοπαίδων κυρίως, που θέλουν να αποψηλώσουν εκ νέου τα χωράφια τους, γιατί δεν τρελαινόμαστε, δεν τα αποψηλώνεις μια φορά και τελείωσε, ξαναφυτρώνουν πάλι, παρά την ξηρασία. Λοιπόν, βάζουν κυρίως καταστροφέα μέσα στα χωράφια αυτά. Τώρα πώς προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά δεν μπορώ να ξέρω, δεν είναι κάτι το οποίο θα το βρει η πυροσβεστική υπηρεσία. Πάντως είχαμε τρεις συλλήψεις. Λοιπόν, είχαμε επίσης και χειροπέδες, έναν, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει, Νέρονα, ο οποίος τι έκανε, έπινε, ένας 59χρονος, και μετά έβαζε φωτιές. Είχε προκαλέσει μάλλον 6 φωτιές, 6 εμπρισμούς, μέσα σε 3 ημέρες, εκεί σε εκτάσεις του Δήμου Δέλτα. Συνελήφθη λοιπόν, τον χαρακτηρίζουν τα δίκτυα, τα δισογραφικά, ως Νέρονα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Ο Ρώσος πρόεδρος τώρα επανήλθε. Προειδοποιήσεις και προειδοποιεί τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου για την παρεμπόδιση ή την κατάσχεση εμπορικών πλοίων της χώρας του. Έχουμε λοιπόν τον Πούτιν και κατά των ΗΠΑ και της Ευρώπης για έναν, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει, σκιώδη στόλο. Η προειδοποίηση αφορά λοιπόν τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας, έτσι, για να τα λέμε και πιο ξεκάθαρα. Τους προειδοποιεί να σταματήσουν να εμποδίζουν ή να προχωρούν σε κατάσχεση ρωσικών εμπορικών πλοίων στα διεθνή ύδατα. Αυτό το έκανε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, έτσι, γιατί όπως είπε, το βλέπει αυτό που γίνεται τελευταία και μιλάει για πειρατεία και ληστεία. Και μάλιστα είπε ότι η Ρωσία θα απαντήσει αναλογικά σε όλα αυτά οπουδήποτε συμβαίνει στον κόσμο, και μάλιστα είπε ότι το ΝΑΤΟ διεισδύει στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και προκαλεί ένταση στην Αρκτική. Μάλιστα. Πολλά πολλά και διάφορα. Επίσης, το αστυνομικό δελτίο βλέπω κάτι ακόμη. Εντοπίστηκε σωρός άνδρας στη διόρυγα της Κορίνθου, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Δεν ξέρουμε ακόμη τι και πώς. Αναμένεται να προκύψουν περισσότερα στοιχεία. Άνδρας είναι, σε άνδρα νίκη σωρός. Θα διευκρινιστεί μέσα στην ημέρα, φαντάζομαι, πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στην Δυτική Ελλάδα. Και επειδή μιλούμε για φωτιές, δυστυχώς να λείπουν και αυτά. Είχαμε φωτιά τα ξημερώματα σε μηχανάκι στην Πάτρα, στην περιοχή του Ψάχου. 5 το πρωί ήταν σταθμευμένο. Δεν ξέρω κατά πώς και πού συνδέεται όλο αυτό, γιατί στην Αχαΐα, στην Πάτρα, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, είχαμε πολλές και διάφορες περιπτώσεις εμπρισμών, κυρίως σε αυτοκίνητα, σε γιοταχή, κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, σας είπα για το τι και το πώς θα πάνε τα πράγματα σήμερα και αύριο. Τώρα, όσον αφορά τις θερμοκρασίες, να πω ότι χθες είχαμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η Εμφυλοχία έφτασε στους 40,6, η Ηλία και συγκεκριμένα στην Ολένη 39,6, για να δω και το Αγγελόκαστρο και το Λακαρονίας 39,1, Λάπα Αχαΐας 39. Μέχρι και η Λίνδος στη Ρόδο έφτασε 39,6, αν είναι δυνατόν. Οπότε λοιπόν περιμένουμε δυσκολία στις θερμοκρασίες, λίγο καλύτερα από ό,τι θυμάμαι θα ήταν σήμερα τα πράγματα, πολύ λίγο, δηλαδή 36 θα φτάσουμε το μεσημέρι στην Πάτρα, μπορεί να τσιμπήσουμε και κάνα 37, τώρα στην Ενδοχώρα λίγο παραπάνω, ξέρετε, εκεί Ολένη, Ηλία, Αγγελόκαστρο, Γαβαλού, Τουλούα, Καρνανία κλπ. Μέχρι 5 μποφόρια άνεμη, τα ξαναείπαμε, αλλά πιο διαφορετικές συνθήκες και πιο πολύ ζέστη θα έχει σήμερα στον πύργο της Ηλίας. Εκεί θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Απλά σας το λέω για να έχετε κατά νου για το πώς θα κινηθείτε.

Λοιπόν, και βάσει των μελετών, επειδή κοιτώ λίγο πολύ, αν και είναι μέσα στο θέρος τώρα τι να δεις, φαίνεται ότι οι καύσανες οι οποίοι επηρεάζουν κυρίως την Ιβηρική, που τα λέγαμε και προχθές, αυξάνουν τη ζήτηση για ψυχρούς προορισμούς. Πού κάνει πιο πολύ κρύο, όλοι πάνε προς τα εκεί. Πάντως, από ξηρασία και καύσωνες επηρεάζεται η Ευρώπη, ο Ρήνος, ο ποταμός και ο Δούναβης είναι στο κόκκινο, και μέσα από όλα αυτά αναδεικνύεται και η κρίση του υπερπληθυσμού στις ευρωπαϊκές φυλακές, λένε οι μελέτες και οι έρευνες. Η Ευρώπη λοιπόν είναι αντιμέτωπη με το πέμπτο κύμα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού. Χτυπά κόκκινο σε πάρα πολλές περιοχές της Ιβηρικής. Το κόστος της κλιματικής αλλαγής θα αυξηθεί ταχύτερα από τις θερμοκρασίες, και να είστε σίγουροι ότι αυτό δεν αφορά μόνο την υγεία. Απειλούνται καλλιέργειες, οι λεκάνες απορροής φτάνουν σε όριο ξηρασίας και δεν τροφοδοτούν τα ποτάμια με νερό. Πώς αλλιώς να το πω, είναι ένα θέμα. Θόλος θερμότητας υψηλής πίεσης πάνω από την Ευρώπη βλέπουν οι ειδικοί, και αυτή την εβδομάδα θερμοκρασίες σε Βόρεια Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία θα φτάσουν 38 και 40. Τα ύδατα των ποταμών ψάχνει κανείς να το βρει. Στο 70% της Γαλλίας επιβλήθηκαν μέτρα περιορισμού της χρήσης του νερού. Για να τα δούμε, όλα αυτά θα φέρουν και ένα πλήγμα στην ενέργεια. Δεν θα σας πω περισσότερα. Θα σας πω μόνο να έχετε το νου σας γύρω τριγύρω, αποφεύγετε εργασίες που προκαλούν σπινθήρες ή εκδήλωση πυρκαγιάς, και όταν δείτε κάτι, ειδοποιείτε τις αρχές. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9 πρώτα Θεός και Παναγιά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινος συναγερμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήριση στη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτή των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποσημειώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη με στόχο η σημερινή περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο Earth News. Παράλληλα, τόνισε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ξεπερνάει πλέον τα 90 εκατομμύρια το 2026. Το Ιράν υποστηρίζει πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας τον Αμερικανό πρόεδρο που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά το φωνικό σεισμά των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράουα. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό του Μαρκο Ρούμπιο. Ο κ. Γέρα Πετρίτης τόνισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε 2 λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex, μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο ως 8 και ενδεχομένως 9 αποφόρ. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Thank you.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Ο μήνας έχει 13 και αύριο 14 και ξεκινάει το τελευταίο πιστεύω σοβαρό κύμα των αδειών, προκειμένου σιγά σιγά να φάμε και αυτό το καλοκαίρι, το οποίο μέχρι στιγμής ήταν ένα ήπιο γλυκό καλοκαίρι, πάρα πολύ καλό καιρό. Τα αποτελέσματα όλων αυτών είναι να υπάρχει και μεγάλη παραγωγή ενέργειας, λέει, από τα αιωλικά πάρκα, γιατί είχε ισχυρούς ανέμους, οπότε παρήγαγαν ακόμη περισσότερη ενέργεια από το αναμενόμενο. Έτσι, με αυτό μαζεύει τις τιμές και είχαμε και μικρότερη κατανάλωση από το αναμενόμενο, γιατί δεν χρειάστηκε να δουλέψουν τα air condition όπως θα δούλευαν αν είχαμε τα σαραντάρια χωρίς τους ανέμους. Δηλαδή, αν δεν μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά και με τον ανεμιστήρα και σε κάποιες περιοχές, ενδεχομένως και χωρίς αυτόν. Μην υποτιμάμε και μία από τις σημαντικότερες επινοήσεις της σύγχρονης πολιτισμού, τις ΣΥΤΕΣ, οι οποίες μας βοηθάνε να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα, να κάνουν ρεύμα που λέγανε και παλιοί. Όλη τη βδομάδα, καθώς ερχόμαστε στη δουλειά, εντάξει, βλέπαμε ότι οι δρόμοι έχουν αραιώσει. Σήμερα όμως ήταν η πρώτη μέρα που μπορέσαμε να γνωριστούμε με τους διπλανούς μας. Ένας εδώ, ένας εκεί, ένας παραπάνω. Σήμερα παρά ήταν άδειοι. Μιλάω για την Αθήνα, γιατί αυτό ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι και σε άλλες μεγάλες πόλεις ίδια θα είναι η κατάσταση. Ο κόσμος φεύγει, πάει όσο και όπως μπορεί να ξεκουραστεί και άριστα πράττει με τη γνωστή κρίνη για τις τιμές. Η γνωστή κρίνη για τις τιμές, βέβαια, ειδικά στα νησιά, έχει φέρει μεγάλο κύμα εγκορωμαίων προς τις στεριανές θάλασσες, Χαλκιδική, Θεσσαλία, εκεί, Παγαζητικό, καλά, η Πελοπόννησος. Πού είναι ένα νησί εδώ που τα λέμε? Όχι τόσο γεωγραφικά, γιατί αυτό το ξέρετε ότι δεν ισχύει, αλλά έχει όλες τις ομορφιές της νησιωτικής Ελλάδας, συνδυάζοντας και την ομορφιά της υπηρετικής.

Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι έχει γίνει με την ιστορία με το Air Force One που βγήκε στην επικαιρότητα. Καταρχήν, είναι λίγο σωροτήρο ο λευκός οίκος, βγαίνουν όλες οι ειδήσεις προς τα έξω. Αλλά βγαίνουν και ειδήσεις οι οποίες μάλλον εκθέτουν την Αμερική ως εξής. Δηλαδή, okay, είχαν πληροφορίες ότι θα δεχθούν επίθεση στην Τουρκία και έκριναν ότι πρέπει να προστατεύσουν τον πρόεδρο. Τώρα, το γεγονός ότι τον βάλαν σε κοντέινερ κτλ. Είναι και αυτό ένα θέμα προς αξιολόγηση. Υπό την έννοια ότι και άλλες φορές έχουν απειληθεί πρόεδροι.

Δεν τους βάλαμε στα κοντέινερ. Τέλος πάντων, στο αεροπλάνο που υποτίθεται ότι ήταν στόχος και δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι μπορούσαν να τον προστατεύσουν, αφήσανε μέσα μισό υπουργικό συμβούλιο, συνδημοσιογράφους ή άλλους που συνταξιδεύανε. Αυτοί πετάξανε κανονικά. Όλοι αυτοί, ο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών, ο αναπληρωτής προσωπάρχης, ο διευθυντής επικοινωνίας, τι ήταν, δολώματα, έτσι. Αυτό ήταν. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου και πιο σημαντικό, δίνεται αυτή τη στιγμή από την Αμερική η εικόνα ενός πανίσχυρου Ιράν που μπορεί να χτυπήσει ένα πανίσχυρο σύστημα όπως είναι το αμερικανικό αλλά και το τουρκικό μέσα στη χώρα του και ότι μπορεί να φτιάξει σχέδιο και να τρομάξει τόσο πολύ τους Αμερικάνους που βάλανε σε κοντέινερ τον άνθρωπο λες και ήταν εμπόρευμα. Δηλαδή το Ιράν, χωρίς να έχει κάνει τίποτα, όπως έχει αποδειχθεί, αυτή τη στιγμή φαντάζει σαν μια κατασκοπευτική υπερδύναμη η οποία μπορεί να απειλεί την Αμερική όπου γης.

μια εντυπωσιακή είδηση, είναι η ιστορία με την κόρη του Bill Gates. Η κόρη του Bill Gates, κυρίες και κύριοι, είναι ένα νεαρό κορίτσι 23 χρονών. Έχει φτιάξει μια εταιρεία ψηφιακού τύπου. Είχε μια ιδέα ότι εγώ μπορώ να μαζεύω σε μια πλατφόρμα όλα τα μαγαζιά που κάνουν εκπτώσεις. Και έτσι, αντί να ψάχνεις δεξιά και αριστερά και να μην βγάζεις άκρη, θα παίρνεις τη δικιά μου την πλατφόρμα και θα μαθαίνεις ότι σήμερα στην Αμερική 64 επιχειρήσεις έχουν εκπτώσεις σε αυτά τα είδη. Εφόσον το κάνεις αυτό, μένει ένα αποτύπωμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιείσαι σε μένα για να βρεις τις εκπτώσεις και έτσι εγώ παίρνω ένα ποσοστό επί των πωλήσεων. Όσο εδώ καλά, καλά. Τι ανακαλύπτεται τώρα? Ότι το 50% των ποσοστών που έπαιρνε προέρχονταν από πωλήσεις που δεν πραγματοποιούνταν με τη δική της μεσολάβηση. Έμπαινε δηλαδή στο δικό μου λογαριασμό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, ένα ζευγάρι παπούτσια που έκανε εκπτώσεις και έπαιρνε το ποσοστό της. Ταυτόχρονα, με δική μου έρευνα, έβρισκα και μια μπλούζα και ένα κατσαβίδι και μια μπάλα του πόλο και τα αγόρασα και αυτά για το καλοκαίρι. Και έμπαινε και έπαιρνε ποσοστά και από αυτές τις πωλήσεις στις οποίες δεν συμμετείχε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι μεγάλη απάτη, είναι σοβαρή κλοπή. Και απειλείται τώρα, εφόσον τελεσυνδικήσουν όλα αυτά και αποδειχθεί η ενοχή της, με πολλά χρηματικά πρόστιμα που δεν την νοιάζουν και 20 χρόνια φυλάκιση, το ανώτατο που την νοιάζουν. Έρχονται οι αρχές, οι οποίες μόνο ανόητες δεν είναι, εδώ είναι το καταπληκτικό της υπόθεσης. Και τις λένε, ό,τι έχεις κάνει αυτό και αυτό, χιλία δεν το έχω κάνει, εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή απενεργοποίησε αυτά τα λεγόμενα cookies. Και διαπιστώνουν το εξής, τις λένε ναι, αλλά από τη στιγμή που τα απενεργοποίησες, εκεί που είχες 80.000 κέρδη, έπεσες σε μέσο όρο κοντά στα 20.000. Άρα είναι προφανές ότι αυτό έκανες. Διότι με το που απενεργοποίησες αυτό που εμείς χαρακτηρίζουμε απάτη, φάνηκε η τρομερή μείωση των εσόδων σου. Και τι συζητάμε τώρα, ότι πήγαινε για 80.000 η κόρη του Bill Gates που πρέπει να ξεπερνάει το μισό τρισεκατομμύριο περιουσία του, άνετα. Τι να πω, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Η απάντηση της εταιρείας, για να μην φοχοποιούμε μόνο το κορίτσι και τα λοιπά, είναι ότι καλά, τα αρνείται, δεν γίνανε και τα λοιπά, επειδή λέει κάτι μπορεί να συνέβη, όμως θα προσλάβουμε κάποιον που θα είναι ειδικός στη συμμόρφωση. Το compliance, για όσους δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στα ελληνικά. Να έχεις μπαμπά το Gates και να πηγαίνεις για 80.000.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι άλλα, πολλές ειδήσεις δεν έχει. Καλό είναι αυτό, τέτοιες εποχές δεν χρειαζόμαστε και νέα, διότι τα νέα σπάνια είναι καλά, οπότε καλύτερα να μην υπάρχουν και πάρα πολλά. Βλέπω εδώ πέρα Καθημερινή έχει ένα θέμα όπου πάνω κάτω λέει το εξής: όταν σηκώνουν αυτά τα ντρόουν οι Τουρκοί τους κοστίζει κανένα 2.000 και εμείς για να τα αναχαιτήσουμε τα καύσιμα των αεροπλάνων 20.000. Εντάξει, φαντάζομαι αυτό είναι κάτι που το ξέρουν οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι κάτι το οποίο θα λυθεί εν καιρό, δεν λύνονται όλα αυτόματα και σε μία μέρα. Αλλά δεν πάει να είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος.

Λοιπόν, ελλείψη ειδήσεων. Έχουμε ξεκινήσει από τώρα τα σενάρια για το τι θα γίνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και απλό αυτό το οποίο φαίνεται ότι στοχεύει η κυβέρνηση είναι να ενισχύσει του μισθωτού. Το μισθωτό πώς τον ενισχύει? Με το να του δίνει αυξήσει. Μπορεί να πει στην ιδιωτική επιχείρηση να δώσει αύξηση στο μισθωτό? Δύσκολο. Τι μπορεί να κάνει? Από αυτά που ήδη δίνει, να μειώσει τι κρατήσει στην ασφάλιση ή στο φόρο. Και έτσι η επιχείρηση θα συνεχίσει να δίνει τα ίδια και ο μισθωτό να παίρνει περισσότερα. Και αυτό φαίνεται ότι θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι θα μειωθούν οι κρατήσεις, κάτι το οποίο το φωνάζουν, το κραυγάζουν, απελπισμένα το λένε οι εργοδότες εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ότι είναι υπερβολικές οι κρατήσεις, ότι η επιχείρηση δίνει πάρα πολλά λεφτά ένα εργαζόμενο, αλλά δεν φτάνουν στα χέρια του. Προφανώς γιατί το με τα προβλήματα που έχει το ασφαλιστικό σύστημα και ο προϋπολογισμός δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να διαταράσει αυτή τη ροή των εσόδων. Τώρα φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο γίνεται. Και εδώ που τα λέμε, όλοι οι μισθωτοί γκρινιάζουν, ειδικά οι υψηλόμισθωτοι. Το 40% κρατήσεις είναι μεγάλο. Δεν είναι?

Από την 1η Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, όσοι νοικιάζετε, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε την πληρωμή μέσω της τράπεζας. Υπήρχε μια εξάμηνη περίοδος χάριτος, η οποία τελειώνει και πλέον τα 250 ευρώ που είναι το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα, νομίζω και λίγο παρακάτω πρέπει να είναι, 235, θα πρέπει να μπαίνουν στην τράπεζα.

Σε αντίθεση περίπτωση, οι ιδιοκτήτες θα χάνουν φορολογικά ευεργετήματα όπως είναι το 5% έκπτωση επί των εισοδημάτων κτλ. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω πια έχουμε περάσει μια εποχή που όλες οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται με μια διαφάνεια. Άρα το μέσο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ ή και λιγότερο, νομίζω μας ξεπερνάει όλους. Σε λίγο 250 ευρώ θα σου ζητάνε για να στο δείξουν το σπίτι, όχι για να το νοικιάσεις.

Νομίζω άλλη μια πάρα πολύ εντυπωσιακή είδηση που κυκλοφορεί από χθες είναι δημοσίευμα του Αμερικανικού τύπου που μιλάει για το πλήρωμα στο αεροπλανοφόρο Lincoln. Επαναλαμβάνω ότι είναι δημοσίευμα το οποίο προέρχεται από την Αμερική. Δηλαδή υπάρχουν μέσα ενημέρωσης τα οποία ασχολούνται με τα του πολεμικού ναυτικού και του εμπορικού. Είναι η Navy Times και οι Stars and Stripes. Λοιπόν, αυτά τα δύο μέσα έχουν πληροφορίες από τις οικογένειες των ναυτικών και ενδεχομένως, επειδή υπηρετούν 5.000 άνθρωποι, να έχουν πληροφορίες και μέσα από το πλοίο. Αυτό το αεροπλανοφόρο λοιπόν είναι 9 μήνες στη θάλασσα και γράφουν ότι υπάρχουν ναύτες που έχουν απειλήσει να πηδήξουν στη θάλασσα, ότι κάποιους σταματήσαν τελευταία στιγμή δηλώνοντας ότι δεν αντέχουν άλλο, ότι το φαΐ δεν είναι καλό, ότι τρώνε λίγο ρύζι και λίγες τορτίγες και δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις για τον Αμερικανικό στρατό, για τον ναυτικό, αλλά την προηγούμενη φορά ήταν για άλλο πληροφόρο.

Έχουν, λέει, μουχλιάσει τους γέρες, γιατί δεν βγαίνει έξω να γίνει συντήρηση, ότι χαλάνε οι τουαλέτες, ότι μένουν τα άπλυτα για εβδομάδες, ότι δεν έχουν ζεστό νερό, ότι δεν υπάρχει σαπούνι, αποσμητικά και δοντόκρεμα. Δεν ξέρω, όλα αυτά μου φαίνονται λίγο περίεργα, δηλαδή. Πόσο δύσκολο είναι να γίνει τροφοδοσία του αεροπλανοφόρου για να υπάρχει κανονικό φαΐ, οδοντόκρεμες και σαπούνι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και πιστικές απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο στην Αμερική και δίνεται πάλι μια καταπληκτική εικόνα, μια χώρα, μια υπερδύναμη, η οποία ποιος ξέρει πόσο κοστίζει κάθε πύραυλο στον οποίο ρίχνει στο Ιράν, έχει παραπονούμενο το πιο σημαντικό κομμάτι της.

Υπήρξε, λέει, συνάντηση διαδικτυακή 200 συγγενείς ναυτικών, μετέφερα στην ηγεσία του ναυτικού, παρουσία του Υφυπουργού Ναυτικών και ανώτατων αξιωματικών, τα παράπονα των οικογενειών τους.

στα αθλητικά, χθες είχαμε τον Όφη, ο οποίος στα πέναλτι κέρδισε την ΑΕΚ και κατέκτησε το Super Cup. Εντάξει, δεν είναι και κανένα τρομερό κύπελο, αλλά είναι ένα κύπελο το οποίο και οι δύο ομάδες το θέλαν. Πολύ σωστά είπε ο προπονητής της ΑΕΚ ότι είναι ένα καμπανάκι το οποίο χτυπάει τώρα που είναι νωρίς. Και ένα καμπανάκι ότι και ομάδες που έχουν χαμηλότερους προϋπολογισμούς, όπως είναι ο Όφη και τα λοιπά, μπορούν να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές.

Ο Νίκος Ψωμιάδης, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Πανανίου διαλέγει τη μουσική. Μαρία Κόντου με του Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στο 105,8 στο Earth News Radio. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper. Πατάτε Earth News Radio και μετά στέλνετε και το μήνυμά σας. Θα το διαβάσουμε όλα μετά τις 11. Ήδη βλέπω ότι έρχονται μερικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε διαμέρισμα επί της οδού Φεστού στην Πετρούπολη Αττικής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδα, στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε κατάσταση συναγερμού η χώρα για τις πυρκαγιές. Ακραίος ο κίνδυνος σήμερα με την Αττική και άλλες 5 περιοχές στο κόκκινο. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή, απίφθηνε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας, απίφθηνε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για νέες φοιτητικές εστίες, έως 2.500 ευρώ το στεγαστικό επίδομα, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αυγούστου στο κόκκινο τα λιμάνια από την αυξημένη κίνηση των αδιούχων, έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Οικονομική πίεση και όχι νέα στρατιωτική επιχείρηση επιλέγει απέναντι στο Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος και δηλώνει στο Άξιος ότι η Ουάσιγκτον κρατά χαμηλούς τόνους απέναντι στην Τεχεράνη. Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια στην Κολομβία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 36 λεπτά μετά από τις 10, 37 τώρα. Ήσυχα και ωραία, πάμε για το δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, λέγαμε χθες για τις πισίνες και ότι γίνεται κατάχρηση καθώς παταλάνε πάρα πολύ νερό, ειδικά στα νησιά, δίπλα στη θάλασσα. Μήπως είναι υπερβολή και αχρίαστη πολυτέλεια. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν χαζεύαμε κάποια στιγμή χθες το απόγευμα στο ίντερνετ και βλέπω ένα βίντεο με ένα ωραίο μεγάλο κότερο, το οποίο με όλες τις πληροφορίες πόσο κοστίζει, γιατί κοστίζει, τα μέτρα εκείνο το άλλο, το προσωπικό και πόσο μεγάλη είναι η πισίνα μέσα στο κότερο. Έχεις τόσα λεφτά, τα δίνεις για να πας στις καλύτερες, στις πιο μοναχικές παραλίες και κάνεις μπάνιο στην υδατοδεξαμενή. Στο νούμερο 9, η κυρία Λατινοπούλου που έχει κάνει από χθες σημεία τη φραστική επίθεση που δέχτηκε από Ρωμά. Σίγουρα, οι λιμενικοί που όπως είπα αργήσαν να παρεύουν θα έπρεπε νωρίτερα να προστατεύσουν μια πολιτική αρχηγό και μια ευρωβουλευτή. Όχι ότι χάλασε όμως το αφήγημα, το οποίο από χθες δεν έχει σταματήσει να διηγείται. Στο νούμερο 8 όλοι πως διαβάζουμε ότι σύμφωνα με το UNESCO είναι στην ίδια κατηγορία της πολιτιστικής κληρονομιάς με τον Grand Canyon και το Σινικό Τείχος. Ακούγεται καλό, αλλά ο Όλυμπος δικαιούται να είναι στην ίδια κατηγορία με τον Grand Canyon? Κατοικούσαν στο Grand Canyon θεοί πριν από χιλιάδες χρόνια και δεν το ξέρουμε? Διδάσκεται το Grand Canyon σε όλα τα σχολεία από την παιδική ηλικία, όπως η πολιτιστική κληρονομιά και η ιστορία του Ολύμπου? Στο νούμερο 7, η Τουρκία που στη συμφωνία της Μέκας έχει κάνει στρατιωτική συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Η αρχή είναι η εξής: αν κάποιος επιτεθεί σε μία από αυτές τις τρεις χώρες, είναι σαν επιτέθηκε και στις άλλες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ειδικά αν από εδώ και πέρα που υπογράφηκε η συμφωνία, το Ιράν ρίξει ας πούμε πυράβλους στη Σαουδική Αραβία. Και αυτή αποφασίσει να απαντήσει. Η Τουρκία τι θα κάνει? Στο νούμερο 6, η κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε για τον κύριο Τσίπρα πως όλα όσα υπόσχεται τα έχει ήδη πει το Πασόκ ή η Νέα Δημοκρατία. Κάτι που νομίζουμε ότι ισχύει σχεδόν για όλα τα κόμματα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, τα πάντα έχουν υποθεί και δεν κρίνονται πια τα κόμματα από τις υποσχέσεις. Τα κόμματα κρίνονται από την κυβερνησιμότητα. Ποιο πείθει ότι μπορεί να πάει το καράβι χωρίς να μας πνίξει και στο τέλος να πηγαίνει ο καπετάνιος? Και γενικά αυτό είναι το πρόβλημα των κομμάτων που ή πείθουν ή δεν πείθουν. Όχι ότι δεν έχουν πρόγραμμα. Αυτό είναι εύκολο. Το φτιάχνεις και το ανακοινώνεις. Το πρόβλημα είναι ποιος μπορεί να πείσει ότι έχει τον καπετάνιο. Στο νούμερο 5, η πανεπιστημιακή έρευνα στην Ελλάδα, που είναι κάτω από το μισό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ακούστε πρακτικά τι κάνουμε. Πληρώνουμε τα δημόσια πανεπιστήμια για να σπουδάζουν τα παιδιά. Μετά, η ελίτ αυτών των παιδιών φεύγει στο εξωτερικό, όπου οι ξένοι, χωρίς να έχουν επενδύσει τίποτα για το πρώτο τους στοιχείο, τους δίνουν να κάνουν τις έρευνες, από τις οποίες έχουν και όλα τα ωφέλη. Έτσι λίγο υπερβολικά, είναι σαν να εκπαιδεύουμε στρατιώτες για να πολεμήσουν με ξένο στρατό. Λίγο υπερβολικά, έτσι. Το νούμερο 4. Ο Τραμπ, ο οποίος τελικά έβγαλε διάταγμα για τα εμβόλια, υποστηρίζοντας πάνω κάτω ότι συνδέονται με αυτισμό και γι' αυτό κάνει διάφορες ιστορίες. Φυσικά δεν έχει κανένα στοιχείο για αυτό, αλλά δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θυμίζει λίγο όλα όσα έλεγε για τη χλωρίνη που θεραπεύει τον κορονοϊό, αλλά ο ίδιος δεν το δοκίμασε για να μας πει τα αποτελέσματα. Στο νούμερο 3, διαδηλωτές στο Σύνταγμα, στην πλατεία, οι οποίοι διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης και επιτέθηκαν στα ζυγάρι από το Ισραήλ που έκανε τις διακοπές του στην Ελλάδα. Γιατί τους επιτέθηκε? Επειδή αυτό το ζευγάρι ήταν από το Ισραήλ. Δεν υπήρχε άλλο επιχείρημα, διότι όπως ξέρετε ο ναζισμός δεν χρειάζεται και πάρα πολλά επιχειρήματα. Και έχει και πάρα πολλά προσωπία και μόλις σας περιγράψαμε ένα από αυτά. Στο νούμερο 2, ο Γκάλης,
ο οποίος σπανιότατα παρεμβαίνει στη δημόσια ζωή. Μετά την επίθεση που δέχτηκε ένα 16χρονο κορίτσι που παίζει στην Εθνική Κορασίδων επειδή είναι μαύρο, ο Γκάλης έκανε μια ανάρτηση για να υποστηρίξει την κοπέλα που δέχτηκε ρατσιστικές επιθέσεις. Και η ανάρτηση του λέει ότι το μόνο χρώμα που υπάρχει είναι το γαλανόλευκο. Και συμπεριέλαβε σε αυτό και τον Γιώργο Μοναμά, ο οποίος παίζει στην Εθνική Παίδων. Και είναι και αυτός ένας εξαιρετικός αθλητής μαύρου χρώματος. Ερώτημα. Αυτοί που επιτίθεται σε παιδιά επειδή το χρώμα τους είναι μαύρο, με αυτούς που επιτίθεται σε πολίτες επειδή τους αρέσει η καταγωγή τους, πιστεύετε ότι έχουν κάποια διαφορά? Γιατί οι ίδιοι πιστεύουν ότι έχουν. Και στο νούμερο 1, τα ξενοδοχεία στο Ρέικιαβικ. Το Ρέικιαβικ έχει προνοιακή θέση όσον αφορά την έκλειψη του ηλίου. Τα δωμάτια χθες κόστιζαν μέχρι $800 το ένα, ενώ πέρυσι το κόστος ήταν στα μισά. Στην Ισπανία, που και αυτή είχε προνομιακή θέση, η αύξηση δεν ήταν 100% όπως το Ρέικιαβικ, αλλά 140% στις συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι για να δείτε ότι η αισχροκέρδεια δεν έχει σύνορα, δεν έχει πατρίδα. Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχει καν ιδεολογία.

0: πάμε κυρίες και κύριοι στη Λευγάδα, όπου έχουμε σε εξέλιξη μια πυρκαγιά. Ο Δήμαρχος κύριος Βεργίνης είναι κοντά μας. Κύριε Βεργίνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σε ποια περιοχή είναι η φωτιά και πώς είναι αυτή
1: τη στιγμή? Είναι στο νησί Κάλαμος.
0: Στον Κάλαμο, μάλιστα.
1: Αυτό συνέβη και γύρω στις 9:29. Το πληροφορηθήκαμε αμέσως. Κινήθηκε αμέσως το πυροσβεστικό, το οποίο μονίμως έχουμε στον Κάλαμο. Επομένως ήταν περίπου στην αρχή, άρα περίπου πιστεύω ότι θα τελειώσει καλά. Έχει μία έκταση 200 μέτρα, τετραγωνικά δηλαδή, εκεί περιεστράφει. Προληπτικά δώσαμε άμεσο σήμα στην πυροσβεστική να σηκώσει αεροπλάνα και ελικόπτερα. Πράγματι αυτή τη στιγμή είναι 4 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Και επομένως είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει καλά. Θέλω να σας πω ότι πάντοτε εδώ είμαστε αυτό που λέμε έσω έτοιμος, διότι έχουμε βάλει και παρατηρητές, παρακολουθούν και παρατηρούν συνεχώς, άρα με το πρώτο σήμα φωτιάς αμέσως παρεμβαίνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουμε σύντομα και ευνοϊκά. Όμως παρά το γεγονός αυτό, κινητοποιήσαμε και την κεντρική πυροσβεστική που εδρεύει στη Λευκάδα και βρίσκονται και ένα σκάφος προς τα εκεί, αλλά και ένα ταυτοκίνητα από ξηράς.
0: Απειλούνται κατοικίες?
1: Όχι, καθόλου. Κατοικίες καθόλου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βεργίνη.
1: Ξέρετε, είναι όμορφο νησί και έχει και πολλή βλάστηση και κυρίως πεύκο. Αμέσως είμαστε έτοιμοι, γιατί ξέρετε, είναι έφλεκτη η ύλη το πεύκο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε πολύ σύντομα να έχουμε και τα νέα της κατάστασης.
1: Εμείς, κύριε Πετρόπουλε, εσάς και την ΕΤ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Ο κύριος Βεργίνης, ο Δήμαρχος της Λευκάδας, για τη φωτιά στον Κάλαμο. Και για να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας γύρω από την επίθεση που δέχτηκαν οι Ισραηλινοί τουρίστες στην πλατεία Συντάγματος, θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος να υποστηρίζει την Παλαιστίνη, τα δικαιώματα αυτού του λαού, την κακοποίηση που δέχεται, τις επιθέσεις, τις ακραίες πρακτικές, χωρίς ταυτόχρονα να ενοχοποιεί οποιονδήποτε επειδή γεννήθηκε στο Ισραήλ.

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν δηλώσεις ενός δημοσιογράφου από τη Ρωσία, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί και να εργαστεί, του Δημήτρη Μουράτοφ, ο οποίος έχει πάρει και Νόμπελ. Ο οποίος λέει ότι ο Πούτιν πια φαίνεται ότι δεν μπορεί να νικήσει στην Ουκρανία και αυτό τον ανησυχεί μήπως υπάρξει και περαιτέρω πυρηνική κλιμάκωση. Η αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που τις πρώτες μέρες κάποιοι λέγανε ότι θα κρατήσει 10-15 μέρες, άλλοι προβλέπανε τριήμερο, συνεχίζεται για πάρα πολλά χρόνια. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα καμία διέξοδος από όλη αυτή την ιστορία. Οι μαξιμαλιστικές απαιτήσεις που υπάρχουν από την Ρωσία δεν αφήνουν τις διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν, με όλες τις συνήθειες που έχει. Καταρχήν, χάνονται ανθρώπινες ζωές και βέβαια επηρεάζεται η οικονομία, σε συνδυασμό βέβαια και με τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει. Ο κύριος Τζογόπουλος, λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ερευνητής του ΛΕΜΕ, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Νομίζω ότι αν πριν από λίγα χρόνια λέγαμε ότι στην Ευρώπη θα υπάρχει πόλεμο σήμερα που θα κρατάει 6 χρόνια, θα μας λέγανε τρελούς, έτσι. Και πια το έχουμε συνηθίσει, δεν ασχολούμαστε καν.
1: Σωστά το περιγράφετε και αυτό είναι το δυστυχές, ότι δηλαδή γίνεται ένας πόλεμος με τόσους νεκρούς όπως αναφέρατε προηγουμένως και χωρίς να υπάρχει και προοπτική να τελειώσει αυτό το πράγμα, και είναι πλέον στοιχείο της καθημερινότητάς μας ο πόλεμος και σε ό,τι αφορά το πεδίο της μάχης και σε ό,τι αφορά το εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο, γιατί γίνονται πάρα πολλές επιθέσεις σε κατέρωθεν και σε πλοία και σε λιμάνια, σε υποδομές, και αυτό προφανώς επηρεάζει και άλλες χώρες και είναι μια κατάσταση που φαίνεται ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί σε κάποιο τέλος. Κακά τα ψέματα, φαίνεται ότι η προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ, που γινόταν ακριβώς πέρυσι τέτοια εποχή, το 15 Αύγουστο δηλαδή έγινε η συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν οδήγησε κάπου έτσι ώστε να έχουμε ελπίδα για κάποια ειρήνη.
0: Οπότε υπάρχει περίπτωση να πάμε σε μια παγιωμένη κατάσταση, δηλαδή αυτό που πιο πιθανό εμένα μου φαίνεται είναι να παραμείνουν όλοι στις θέσεις τους με κάποιες σποραδικές επιθέσεις από εδώ και από εκεί. Και στην πράξη, όπως έγινε με την Κρυμαία, απλά να παγιωθεί μια τέτοια ιστορία σε πολεμική ετοιμότητα των δύο χωρών. Είναι υβριδικό, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει ξαναγίνει.
1: Είναι ένα πιθανό σενάριο, αλλά αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρομένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρομένα αεροσκάφη με drones, δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας όπως ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι κατά την άποψή μου το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση και σε διαρκές εντάσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε στην πραγματικότητα η Ευρώπη πρέπει να μάθει να ζει κάτω από αυτή την κατάσταση για τα επόμενα χρόνια, γιατί υπάρχει το θέμα των σιτηρών στην Ουκρανία, υπάρχει τώρα ειδικά με την ξηρασία, νομίζω ότι θα γίνει ακόμη πιο έντονο, έτσι, του φυσικού αερίου και το καθεξής.
1: Η Ευρώπη προφανώς θα πρέπει να μάθει να ζει με τον πόλεμο. Ταυτόχρονα νομίζω ότι σε επίπεδο διπλωματικό καλό θα ήταν να υπάρχει συντονισμός με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε πώς μπορεί να τελειώσει αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά η ιστορία δείχνει ότι όταν ξεκινάει ένας πόλεμος είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει. Αλλά όλοι οι πόλεμοι κάποια στιγμή τελειώνουν. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ουκρανία να πάρει αποφάσεις τέτοιες που θα αποδεχθεί τα τελεσμένα επί του πεδίου. Ταυτόχρονα όμως και να συνεχίζεται ένας πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της ίδιας Ουκρανίας.
0: Δεν υπάρχει όμως πολιτική ηγεσία σε καμία χώρα, ούτε στην Ουκρανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και λαός ο οποίος είναι έτοιμος να αποδεχθεί απώλεια εδαφών, και δεν μιλάμε και για 1-2-3% τώρα, έτσι, για να το ξεπεράσει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό είναι που κάνει τη θέση του Προέδρου Ζελένσκι εξαιρετικά δύσκολη, διότι προφανώς υπάρχει μια ρωσική εισβολή, προφανώς υπάρχει παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ουδής αμφιβάλλει για το συγκεκριμένο εκτός από την ρωσική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως το ζητούμενο είναι πού μπορεί να οδηγήσει η συνεχιζόμενη διαμάχη. Ταυτόχρονα βέβαια και για να λυθεί το πρόβλημα, όπως είχαμε δει πέρσι τέτοια εποχή, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και τα θέματα στην αντέντελε. Είναι η εγγυήση ασφαλεία, είναι τι πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα, είναι πώς μπορεί να κρατήσει μια εκεχηρία. Διότι ακόμα και αν υπάρξει μια εκεχηρία λίγων ημερών, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ρωσία δεν θα ξαναχτυπήσει. Αν λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα δεν διευθετηθούν, είναι αδύνατο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αλλά και πάλι να αντιστρέψουμε τη συζήτηση, το να συνεχίζεται διαρκώς ο πόλεμος και να χάνονται ανθρώπινες ζωές, και αυτό δεν είναι λύση. Άρα λοιπόν και τα δύο σενάρια είναι πολύ δυσάρεστα.
0: Τις προηγούμενες ημέρες κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ενδεχομένως να υπάρξει επίθεση της Ρωσίας σε ανατολική χώρα.
1: Αυτό το παρακολουθούμε εδώ και περίπου 4 χρόνια, διότι φαίνεται ότι η Ρωσία είναι διατεθειμένη να έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ. Κατά κάποιο τρόπο αυτό γίνεται ήδη στην Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει άμεσα, συμμετέχει όμως έμεσα. Και ένας από τους βασικούς λόγους που αντέχει η Ουκρανία είναι η Αμερική.
0: Ναι, δεν αναφερόταν στην Ουκρανία, αλλά σε άλλη χώρα. Το δημοσίο.
1: Ναι, σωστά το λέτε. Υπάρχουν και ορισμένα περιστατικά με μία παντρωμένα αεροσκάφη σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι η Ρωσία προσπαθεί να δοκιμάσει τις αντοχές της Δύσης, ιδίως στην εποχή του Προέδρου Τραμπ. Από την άλλη πλευρά όμως, η εισβολή στην Ουκρανία έχει οδηγήσει ως χειροποίηση του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, πέρα από τα σενάρια τα οποία υπάρχουν, έχει μπει και η Φιλανδία και η Σουηδία και το ΝΑΤΟ έχει δείξει μία διάθεση να στηρίξει την Ουκρανία και να τονίζει την ενότητά σου κάθε ευκαιρία.
0: Από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, συζητάμε και για μια ευρωπαϊκή δύναμη. Δεν έχει γίνει κάτι, έτσι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, διότι είναι θέμα λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική για να μπορέσει να οδηγήσει σε μια δύναμη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινή εξωτερική πολιτική, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και πάντοτε το πρώτο λόγο θα τον έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον πρώτο λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λάβει αποφάσεις για τις οποίες δεν είναι έτοιμη και δεν φαίνεται ότι μπορεί να λάβει αποφάσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Μήπως και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να φτιαχτεί ένα στρατός όπως έχουμε εμείς για παράδειγμα, πρέπει να βάλεις και το χέρι στην τσέπη. Μήπως, και τώρα καταλαβαίνετε, χώρες τύπου Λουξεμβούργου, Βέλγιο, Ολλανδίες και τα λοιπά, ας πούμε, ακόμα ότι η Γερμανία δεν έχει το στρατό που φανταζόμαστε.
1: Μετά την εισβολή στην Ουκρανία πληρώνουν περισσότερο και η Γερμανία και η Γαλλία και άλλες χώρες, αλλά και πάλι το θέμα είναι ότι πληρώνουν για το δικό τους στρατό. Δεν θα πληρώσουν για έναν ευρωπαϊκό στρατό από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Και για να το πούμε αλλιώς, αν η Ελλάδα ή η Κυπριακή Δημοκρατία απολυτούνται από την Τουρκία, θα μπορέσει να υπάρξει απόφαση στις Βρυξέλλες να υποστηρίξουν τις δύο χώρες μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Λέω ότι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ΝΑΤΟ όσον αφορά τη στάση της Αμερικής τώρα με τον Τραμπ κτλ. Και ποιος ξέρει τι γίνεται στο μέλλον. Φαίνεται ότι δεν είναι αρνητική στη γενική ιδέα ενός ευρωπαϊκού στρατού, αλλά δεν θέλουν να πληρώσουν και το κόστος, το οποίο ας πούμε χώρες όπως εμείς το πληρώνουμε φόρους ζωής από τη δημιουργία μας. Και καμιά φορά δεν έχει και πολύ κατανόηση γύρω από αυτό το θέμα.
1: Πολύ σωστά το λέτε για το κόστος. Απλώς εγώ προσθέτω και στη συζήτηση για το κόστος και τις υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να πάρουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο πολιτικής και στρατηγικής, που είναι κάτι για το οποίο νομίζω τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα και για την Ουκρανία αλλά και ανεξαρτήτως Ουκρανίας. Όσο λοιπόν αυτά τα δύο ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο και δεν υπάρχει λύση, τόσο η συζήτηση θα είναι περισσότερο θεωρητική παρά πρακτική για τον Ευρωπαϊκό Στρατό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλο.
1: Καλές
0: γιορτές. Ο λέκτορ διεθνών σχέσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, κύριος Γιώργος Τζογόπουλος.

Βέβαια, ποιος θέλει να πηγαίνει τα λεφτά στα όπλα, τα οποία δεν είναι μόνο να τα αγοράσεις, είναι πολύ ακριβό και να τα πανηρώ και να τα συντηρήσεις και να τα υπαδρώσεις και όλα αυτά. Και μακάρι να μπορούσαμε να χτίσουμε μια πιο λιγότερα απειλούμενη κοινωνία, γιατί γενικά στην Ευρώπη. Εντάξει, η ειρήνη, γενικά λέω, εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις όλα αυτά τα χρόνια και προβλήματα, αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το μήνυμα ελήφθη από τους περισσότερους. Δυστυχώς όμως είναι και τέτοιοι οι καιροί. Μία ισορροπία στην υπεράσπιση αυτής της ειρήνης πρέπει να υπάρχει.

Διαφορετικά, ποιος διαφωνεί, θα ήταν υπέροχο όλα αυτά τα χρήματα που πάνε στις διάφορες ένοπλες δυνάμεις όλων των χωρών να πηγαίνανε στην κοινωνική πρόνοια, σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε βάουτσερ διακοπών. Τώρα πάμε για διακοπές, όσοι ταξιδέψετε, πάρτε και κανένα χαπάκι μαζί σας. Προβλέπονται πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Ενώ αυτοί για το... γιατί θα κουνάνε λίγο τα πλοία, έτσι. Και δεν είμαστε και... είμαστε χώρα που περικλείεται από θάλασσα, δεν το ζούμε μες στα πλοία. Θέλω να πω, δεν είμαστε συνηθισμένοι.

Τρελό και για τους νεότερους, γιατί τώρα οι παλιότεροι έχουμε ταξιδέψει και με πλοία, τα οποία δεν θέλανε πολύ, με 5-6 μποφόρ και ανεβοκατεβαίναμε. Άμα δεν έχεις κάνει το Αθήνα-Ρόδος 48 ώρες, τι να...

Αλλά αυτά τα πλοία, κυρίες και κύριοι, τα οποία δεν ήταν και τα πιο καθαρά του κόσμου, τα οποία ήταν πάνω στον καιρό, εν πάση περιπτώσει δεν είχαν τις καλύτερες αντιδράσεις, είναι αυτά τα πλοία τα οποία κρατήσανε τη σύνδεση του Πειραιά με όλα τα νησιά, κρατήσανε τους νησιώτες, κρατήσανε τον τουρισμό, τον αναπτύξανε και σιγά σιγά μπορέσανε και να εξελιχτούν. Οπότε πρέπει λίγο να τα σεβόμαστε. Είναι ναυτική μας κληρονομιά, είναι ναυτική μας παράδοση, υπό την ευρία έννοια το λέω τώρα, έτσι.

Ήταν και λίγο, επειδή τα κάναμε και νέοι όλα αυτά, και λίγο την περιπέτεια μέσα του. Δηλαδή, ήταν απλό να μπει σε ένα πλοίο. Έπρεπε να έχει προετοιμαστεί. Ξεκίναγε από το πλοίο η αδρεναλίνη. Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα δελτίο και επιστρέφουμε τα μηνύματά σας. Στείλτε μας αν θέλετε και εσείς παρόμοιες εμπειρίες που έχετε ζήσει.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα ετόλο Ακαρνανίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και δύο οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημο της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Παύλου Μελά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στη σημερινή μέρα, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση φωτιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή αιστεία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες στις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση υπολοιμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτή των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται με συγχωρείτε η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Σημαντική αύξηση των κρούσματων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού ή το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθεί για τη φοιτητική στέγη και κυρίως για δημιουργία επιπλέον 8.600 εστιών, ενώ το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές φτάνει έως τα 2.500 ευρώ, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος έθεσε τη φοιτητική στέγη και τη σύτηση στο επίκεντρο της φοιτητικής μέρημνας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και η κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ και ενδεχομένως 9. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Μπράβο ρε Φώτη.
1: Σε εκπολιτίζω.
0: Α, δεν είναι τώρα, κάθομαι ακούω αυτό το τραγούδι με σένα δίπλα και...
1: Με ποιον θες να κάτσεις δηλαδή, με τον κοντό?
0: Όχι, εσύ. Δεν με καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω, προσπαθώ να σε σώσω.
0: Ωραία αυτή η φωτογραφία που έχεις μπροστά σου.
1: Είναι από χθες, από την ολική έκλειψη. Μπορεί να επηρεάσει και αυτό οι αποφάσεις κάποιων.
0: Καθόμουν και έβλεπα εκεί πέρα, εκεί στο live που είχε, ναι, από Ισλανδία, λέει, και Ισπανία, ναι. Ισλανδία πιο πολύ.
1: Βόρεια Ισπανία, Πορτογαλία, Ρωσία, ναι. Ατλαντικό, Γρυλανδία, ναι.
0: Ναι. Είχε εκεί πέρα, εντάξει τώρα, τι να βλέπεις από την οθόνη, ξέρω εγώ, το κομπιούτερ.
1: Δεν καταλαβαίνεις τώρα.
0: Αλλά... Δεν καταλαβαίνεις, αλλά έβλεπα μερικούς να κάνουν ηλιοθεραπεία εκεί πέρα, mm-hmm, και κάτι κυρίες, να κάνουν ηλιοθεραπεία, φοράνε τα γυαλάκια, ναι, αυτά.
1: Θέλει προσοχή να παρατηρήσει. 2 λεπτά σχεδόν κράτησε. Και διάβαζα ότι έπεσε η θερμοκρασία πάνω από 15 βαθμούς.
0: Νύχτωσε τελείως.
1: Ναι, νυχτώνει και πέφτει η θερμοκρασία πάρα πολύ, σαν να είναι νύχτα. Ας πούμε, ξαφνικά εκεί που είναι στους 35, πάει στους 20-25, ξέρω εγώ. Μαξ.
0: Σε αυτά τα 2 λεπτά.
1: Ναι, και αυτό επηρεάζει και φτάνει, λέει, αυτή η πτώση θερμοκρασίας μέχρι 10 λεπτά μετά. Ξέρεις, μέχρι να φτάσει η ακτινοβολία πάλι, για να κοπεί και όλα αυτά, η διαδικασία θέλει 10 λεπτά για να επανέλθεις θερμοκρασιακά εκεί που ήσουν. Ένα φαινόμενο που γίνεται κάθε 72 χρόνια. Εμείς δεν το απολαύσαμε.
0: Σου λείπει αυτό?
1: Όχι, δεν μου λείπει.
0: Άμα ήθελες κάτι πώς να απολαμβάνεις κάθε 72 χρόνια.
1: Το έχουμε βιώσει, νομίζω.
0: Όχι. Άμα κάθε 72 χρόνια, άμα έγινε η προηγούμενη πριν 72 χρόνια.
1: Όχι, εννοώ, ας πούμε, να γίνει.

0: Για να είναι ο κόσμος, η φύση έχει τα... τους δικούς του κανόνες και αυτά.
1: Ναι, και εμείς εδώ ασχολούμαστε.
0: Εμείς ασχολούμαστε τώρα. Άμα θα μείνουμε delivery, δεν θα
1: μπορούμε. Ναι, τόση ώρα χαλάμε φαίρεση.
0: Με τι να ασχοληθούμε, άντε και ασχολείσαι, ξέρω εγώ, και με αυτά τα μεγάλα, ας πούμε. Εντάξει.
1: Πόσο να ασχοληθείς.
0: Όχι, πώς να ασχοληθείς, δηλαδή. Πώς να ασχοληθείς. Να πάρεις ένα τηλεσκόπιο και αρχίσεις να κοιτάς. Τι άλλο μπορεί να κάνεις.
1: Εντάξει. Αφού καταλάβεις την ασημαντότητά σου, μετά δεν έχει άλλο.
0: Γι' αυτό και. Α, έχουμε. Τη Βλάχου.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε να συνδεθούμε.
1: Τάσο, πάμε λίγο να ακούσουμε και την προσπάθεια της Βλάχου.
2: Στο 8 και στο 9 η Άννα Βλάχου. Πολύ δυνατά έχει ξεκινήσει η Κλεπίκοβα από την Ρωσία. Δεύτερη είναι η Πιοτρόφσκα. Τρίτη η Βατέλ. Η Βλάχου γύρισε σε 27-38. Και πάμε τώρα για τον τερματισμό με την Κλεπίκοβα να συνεχίζει να προηγείται. Έχει ανέβει δίπλα της Μακίνης η Βρετανίδα. Καμιά μεριά η Ποτόφσκα. Τερματισμός Κλεπίκοβα, Ποτόφσκα, Μακίνης, η Βλάχου θα τερματίσει στην 10η θέση με χρόνο 1:00:04. Ο χρόνος της Κλεπίκοβα είναι 57-56.
0: Η Βλάχου στην 10η θέση, σε αυτή την προκριματική σειρά, έκανε την προσπάθειά της, κάνουν την προσπάθειά της. Την προσπάθειά τους οι κολυμπητές και οι κολυμπήτριες.
1: Το θέμα είναι ότι το ταξίδι. Μπορούν,
0: το ταξίδι είναι. Το ταξίδι και να κάνεις και να παλεύεις με τους
1: ατομικούς. Το ταξίδι και που είναι οι ακροατές ότι πήγε και γυρνάει. Το ταξίδι,
0: ναι,
1: η εμπειρία αυτό. Ναι. Το διευκρινίσω γιατί ξέρεις καμιά φορά.
0: Σκέφτεσαι να λέγεις το ταξίδι μετράει για τον Οδυσσέα. Εντάξει, πήγε λίγο.
1: Έλα, τι έγινε, ένα ταξιδάκι πήγε. Άγγισε 20 χρόνια.
0: Λοιπόν, λέγαμε κάποια πράγματα πριν. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά σου μηνύματα να δούμε, να πλατείνουμε, να δώσουμε πλάτο στην κουβέντα τέλος πάντων.
1: Ωραία.
0: Εδώ πέρα στα mail που άνοιξα αρχίζει η κριτική, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αρχίζει καλημέρα σας προπονητές του μικροφόνου. Για πάτε στη γειτονιά σας ή στο χωριό σας να γίνετε προπονητές για μια χρονιά, τότε θα δείτε πόσο εύκολο είναι. Λες και είπαμε ότι είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είπαμε ότι είναι εύκολο εμείς και έρχεται ο άλλος και λέει πηγαίνετε να δείτε πόσο εύκολο είναι. Και μια ερώτηση. Έχει κάποιος από εσάς παίξει έτσι και στην τέταρτη κατηγορία μπάλα για 90 λεπτά?
1: Όχι, 90 δεν έχω παίξει. Μέχρι στο 70 με έβγαλε μια φορά εμένα.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Αυτή είναι η απάντηση, να καταλάβετε τώρα. ο Bill by Σύνταξη.
1: Γεια σου, Βασίλη. Τι λέω, από την Ολλανδία ήταν η πιο καλή ώρα τότε της έκλειψης.
0: Για πάμε
1: να ακούσουμε και να δούμε. Μάλλον να δούμε εμείς και να ακούσετε εσείς.
3: Στο 2 η Γκαστάλντι από την Ιταλία. Λουίς Χάνσον από τη Σουηδία στο 3. Στο 4 η Αντζελίνα Κιόλερ από τη Γερμανία. Κουλιάσοβα από την Λευκορωσία στο 6. Στο 7 η Καϊτάς η Κροάτσα. Ρίτσαρτς η Βρετανίδα στο 8 και η Ούλμαν η Ελβετίδα. Στην 9η διαδρομή η Ντουντουνάκη θα γυρίσει τρίτη σε 26-97. Με την Αντζελίνα Κέλλερ να έχει το προβάδισμα και την Λουίς Χάνσον να την ακολουθεί. Τώρα η Ντουντουνάκη είναι στην τέταρτη θέση με την Γερμανίδα να συνεχίζει να έχει το προβάδισμα και να είναι αυτή που θα τερματίσει πρώτη σε 56-77. Η Ντουντουνάκη θα κάνει 58-18. Ούτε καλός ούτε κακός χρόνος για πρωινό προκριματικό. Σαφώς ένα 57 μεγάλο, δηλαδή κάτω από τα 58 θα ήταν καλύτερα για την Ντουντουνάκη, έτσι ώστε να της δώσει την πρόκριση στον ημιτελικό.

0: Κιόλερ 56-77, 57-67 για την Χάτσον, 57-85 για την Κουλιάσοβα, 58-18 για την Ντουντουνάκη. Γκαστάλντι Ρίτσαρντς, Καχτάς Μπέργκερ, Ούλμαν και Λεσνιέφσκα. Είναι η τελική κατάταξη. Τέταρτη σειρά.
1: Οπότε θα περιμένουμε να δούμε.
2: Θα περιμένουμε στους χρόνους, γι' αυτό λέει. Ναι. Θα ήταν καλύτερο κάτω
1: και
2: από
1: και τώρα έχουμε τη Δαμασιώτη, τη Γεωργία Δαμασιώτη στα 100 μέτρα πεταλούδα.
3: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Μπορέλη από την Ιταλία στο 0. Καμπάνιες Γκάρζας από την Ισπανία στον πρώτο διάδρομο. Η Ελένα Ρόζενταλ Μπαχ από την Δανία είναι στο 2. Στο 3 είναι η Γεωργία Δαμασιώτη. Φανότε Ντάικ από το Βέλγιο, η οποία είναι και αυτή σε εξαιρετική κατάσταση σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο 4. Η Χίελε είναι η Ολλανδέζα στο 5. Η Κοκοντσέλη Ιταλίδα στο 6. Ντάμπορκ από τη Δανία στο 7. Σοίνι από τη Φιλανδία στο 8. Και η Βόσνια Πούνταρ στο 9. Ο Νότερ Ντάικ κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Η Χίελε είναι η Ολλανδέζα δίπλα της. Η Φάντερ Ντάικ όμως βλέπουμε ότι είναι καθαρά μπροστά. Η Πούνταρ Βόσνια πίσω. Η Δαμασιώτη στην πέμπτη θέση. Η Δαμασιώτη η οποία δείχνει να ανεβάζει το ρυθμό της, είναι στην τρίτη θέση τώρα. Η Φανότερ Ντάικ πάντως είναι πάρα πολύ δυνατή, πιο δυνατή από τις υπόλοιπες. Είναι στην δεύτερη θέση η Δαμασιώτη, έχει κάνει ένα εκπληκτικό δεύτερο πενιντάρι. Πρώτη Φανότερ Ντάικ, δεύτερη Δαμασιώτη, τρίτη Μπαχ, τέταρτη Χίελε. Η Δαμασιώτη κάνει χρόνο 57-94. Και βεβαίως θα βρεθεί στον ημιτελικό όπως και η Άννα Ντουντουνάκη και οι δυο τους.
2: Ωραία, ωραία εξέλιξη, έτσι.
3: 57,
2: ναι, αφού είναι τέταρτος.
1: Να θα ακούσουμε μετά και τις δηλώσεις όταν πάνε οι Ελληνίδες αθλήτριες μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ. Οπότε θα τις ακούσουμε για τις εντυπώσεις τους για αυτές τις δύο κούρσες που ήταν καλές για την Ελλάδα.
2: Μέχρι την τέταρτη θέση προκρίνεται στον ημιτελικό και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι, Βασίλη, φίλες και φίλοι, ότι δεν έχει σημασία η θέση όσο ο χρόνος. Δηλαδή να κάνεις όσο δυνατόν καλύτερο χρόνο, γιατί παλεύεις με το χρονόμετρο.
1: Εγώ να πω κάτι στον Άρη που έστειλε αυτό το μήνυμα νωρίτερα. Άρη, να σου πω κάτι. Καλώς κακώς, γιατί στέλνεις κάτι να σου απαντήσουμε κι εμείς. Έχουμε πάει στα μεγαλύτερα γήπεδα του κόσμου. Έχουμε δει τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου. Τους μεγαλύτερους προπονητές του κόσμου. Δηλαδή εσύ που στέλνεις τόσο εύκολα την κριτική και κρίνεις. Εμάς που λέμε δύο πράγματα, έτσι. Νομίζω ότι και αυτό κάτι είναι από το να παίζεις, όπως λες εσύ, στην τέταρτη κατηγορία για 90 λεπτά. Έτσι, εμείς δεν σου είπαμε ότι αυτό το πράγμα δεν δίνει κάτι, ότι έχεις παίξει 90 λεπτά στην τέταρτη κατηγορία, αν μιλάς για τον εαυτό σου. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εμείς εδώ πέρα κάνουμε μια δουλειά τόσα χρόνια, έχουμε δει τα κορυφαία. Έτσι. Πάμε Ντουντουνάκι όμως να ακούσουμε δηλώσεις.
4: Τις χωρίζουμε πλέον σε πρωί και απόγευμα. Νομίζω. Βασικά αυτό το στόχος μου ήταν να περάσω στον ημιτελικό. Ήξερα ότι δεν είναι όπως το πενιντάρι. Ήξερα ότι μπορώ να κάνω διαχείριση της κούρσας. Αυτό που με ένοιαζε ήταν να είμαι στη σειρά μου δεύτερη, τρίτη ανάλογα. Είδα ότι πηγαίνανε σχετικά γρήγορα, οπότε θεώρησα ότι είμαι καλά και θεωρώ ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα για να κουραστώ τόσο όσο. Δεν θεωρώ ότι είχε κάποιο ιδιαίτερο λάθος η κούρσα μου, νομίζω ότι ήταν αρκετά ισορροπημένη. Τίποτα, το μόνο που με νοιάζει τώρα είναι να ξεκουραστώ για το απόγευμα αυτό με...
5: Έτσι ακριβώς, όλα καλά.
6: Άννα, εσύ είμαι σίγουρη ότι περίμενες κάτι πολύ καλύτερο.
7: Γενικά σε αυτή τη διοργάνωση περίμενα να πάω καλύτερα. Τώρα που κοιτάω και πίσω πώς έκανα τη δουλειά από το Μάιο και μετά, απορώ εν μέρη γιατί δεν έχω πάει καλά. αλλά ταυτόχρονα μπορώ να καταλάβω και γιατί. Θα μάθω σίγουρα για το μέλλον, για του χρόνου για παράδειγμα από όλη αυτή την εμπειρία και θα δείξει. Τώρα έχω ακόμα 50 ελεύθερο και εκεί θα ξεχάσω πώς έχω πάει μέχρι τώρα. Με την ελπίδα να κάνω κάτι καλύτερο.
6: Σημαντικό να αφήνεις την κάθε κούρσα πίσω σου και να καλωσορίσουμε στη μεικτή ζώνη και τη Γεωργία Δεμασιώτη που έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, Γεωργία, πέρασε στα μη τελικά. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Πώς ήταν η κούρσα σου, το δεύτερο πεντάρι σου ήταν πολύ δυνατό.
7: Ναι, ένιωσα πολύ ωραία στο δεύτερο πεντάρι. Γενικά ένιωσα καλά. Απλά ήταν η πρώτη μου κούρσα και είχα αγχωθεί πάρα πολύ γιατί δεν ήξερα τι μπορώ να κάνω. Ήθελα να πάω 57 και το κατάφερα, οπότε είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη.
6: Ξεκούραση και ακόμη καλύτερα στον ημιτελικό.
7: Ναι, ναι, τέλεια. Τώρα απόγευμα όλα μέσα. Μαξ.
6: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά από τις Ελληνίδες κολυμβήτριες. Συγχαρητήρια. Και από εμάς πέρασαν στα ημιτελικά.
2: Στον ημιτελικό
1: και βλέπουμε.
2: Όσο παλεύουμε, ελπίζουμε. Έτσι για το καλύτερο, να πιεστούν, είναι θέμα χρόνου τελικά. Όσο καλύτερο χρόνο
1: για να,
2: θα
1: για
2: κάνουν.
1: Μια ματιά, τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε κάτι με ελληνική συμμετοχή.
2: Μα δείχνει κάτι φάσεις τώρα.
1: Ήπτιο βλέπω, ναι, ναι. Αλλά. Μπα.
2: Όχι. Λοιπόν, όσο καλύτερο χρόνο έχεις, τόσο περισσότερες ελπίδες έχεις. Γι' αυτό είπε και η Δαμασιώτη ότι ελπίζει ότι θα πάει καλύτερα όσον αφορά το χρόνο για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.
1: Λοιπόν, για να γυρίσουμε εδώ πέρα στα δικά μας.
2: Στα πεζά, έτσι είναι. Ναι. Από την Ολλανδία είπαμε για τον Βασίλη που έστειλε το μήνυμα ότι φαινόταν το πράγμα, η έκλειψη, που πάει το πράγμα, που θα κάτσει η μπίλια. Είναι τρέλα να παίζεις προκριματικά, λέει, με έναν επιθετικό, λέει ένας άλλος φίλος, και έναν παλέμαχο μπακ να το βαπτίζεις εξτρέμ. Εντάξει, ίσως πείραξε πολλούς και αυτή η επιλογή να πάει μόνο με τον Ελκαμπή σε επίθεση ο Μέντι και να κόψει Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.
1: Ναι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει ενοχλήσει αρκετούς. Για κάποιους θα φανεί σημαντική πληροφορία, για άλλους όχι. Λέει η απόδοση πρωταθλητής και κυπριλούχος Σόφη για τη χρονιά που ξεκινά είναι 31.500. Πώς το βλέπεις, παίζεις ένα ευρώ?
1: Δεν είναι 31.500. Σύμφωνα με τα που έγραψε ο Σταύρος, ναι, με τα μηδενικά που έχει βάλει, είναι
2: 31.500.
1: 315.000.
2: Ναι, βλέπω.
1: Αυτά μηδενικά που έχει βάλει είναι 3 μηδενικά και το 315 μπροστά, 315.000.
2: Λες.
1: Μα τι λέω.
2: Επειδή βλέπω μια τελεία μετά το 31.
1: Και εγώ βλέπω την τελεία, αλλά γιατί τα μηδενικά.
2: Σταύρο, στείλε σε παρακαλώ, μήπως έχει γίνει λάθος, γιατί εδώ πέρα έχουμε διχογνωμία.
1: γιατί πάμε να παίξουμε.
2: Ένα ευρώ βάζεις εσύ, τέλος πάντων. 315.000.
1: 100 θα βάλω.
2: Βάζεις 100 ευρώ.
1: Άμα δίνει 315.000 τέτοιο, είναι 31 εκατομμύρια. Τόσο δεν είναι.
2: Ούτε ένα ευρώ. Δεν χαραμίζω ένα ευρώ.
1: 31 εκατομμύρια. Κάτσε.
2: Συγγνώμη Σταύρο, δηλαδή δεν θέλω να το μειώσω την προσπάθεια του Όβη που θα κάνει, αλλά να πάρει και πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Άμα είναι 315.000 η απόδοση για double του Όβη, θα πάω να το ρίξω.
2: Αν το βάζω και εγώ μέψες 2 ευρώ, πάρω 2 σπίτια.
1: Λοιπόν, 4-16, όχι και τόσο πολύ, το πηγαίνει στο θέμα για τον προπονητή.
2: Άλλο ξεροκέφαλος και άλλο αυτό που λέει ο Κροατής, εντάξει.
1: Ενώ 8.59 το πάει λίγο πιο χαλαρά, άμα, και λέει και άμα θες το διαβάζεις, εσύ που θες το διαβάζεις.
2: Ο Ολυμπιακός έχει χάσει το καύσιμό του, λέει. Δεν υπάρχει, υπάρχει μια έπαρση, μια αλαζονία, με αυτά δεν πας πουθενά, λέει.
1: Ναι.
2: Δεν βλέπω εγώ έπαρση, βλέπω ένα εφησυχασμό έβλεπα.
1: Εφησυχασμό.
2: Δηλαδή ότι εντάξει, μωρέ, Ολυμπιακός είμαι, αυτούς τους παίκτες που έχω, έχω τον κόσμο, θα μπω μέσα και θα προ.
1: Πρωταθλητής ήταν. Ήταν δηλαδή, ξέρω εγώ, είχε πάρει κανένα πρωτάθλημα, είχε κάνει ξέρω εγώ, κάτι, κανένα κύπελο πέρυσι.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω. Πήρε καλά αποτελέσματα, είχε καλή παρουσία.
1: Είχε καλή παρουσία, ήταν Champions League και όλα αυτά. Εντάξει, λέμε άλλο όμως εκεί, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα, είναι λίγο πιο περίπλοκο για να βγάζουμε μία απόφαση, πώς το πω έτσι. Είναι λίγο πιο, μερικά πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Υπάρχουν μερικά θετικά, υπάρχουν άλλα αρνητικά κτλ. Και προσπαθείς να βρεις εσύ, και μάλιστα όταν υπάρχει και ένα συναισθηματικό δέσιμο, προσπαθείς να βρεις εκείνη την απόφαση να καταλήξεις ένα συμπέρασμα που να θεωρείς ότι είναι για το καλό της ομάδας, η πιο σωστή. Άμα ήταν έτσι, ό,τι δεν μας κάνει, άλλαξε το μωρέ. Αλλάξε το αυτό. Είδες, δεν έπαιξε καλά, παράδειγμα, με το. Τι να σου πω τώρα, λέω μια ομάδα τυχαία. Με τον Παρσεραϊκό. Δεν έπαιξε καλά. Άραξε τον Μωρέ, πάρε άλλο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γίνεται, άμα θέλει να μιλάμε σοβαρά.
2: Κάποια τύχη που αποτελέσματα, λες πέρυσι. Ναι, εντάξει. Ναι, μες στο Καραϊσκάκι. Και απ' την άλλη όμως λένε ότι χτες το βράδυ κάποιοι ειδικοί αναλυτές, φίλοι μου, ότι λέει, βλέπεις όφιλε με Αθανασίου, Ανδρούτσο, Μπουχαλάκη, Κοστούλα. Την ΑΕΚ την είχε του χεριού τη. Βάλε και. Εντάξει, ναι.
1: Συλλέκτη τροπέων.
2: Συλλέκτη τροπέων. Τον απέκλεισε την ΑΕΚ στο κύπελο. Έτσι, δεν την απέκλεισε.
1: Ναι,
2: με 0-1 μέσα στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι,
2: πήρε το Super Cup.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, άρα το έχει πάρει τον αέρα.
1: Ήταν πίσω στο σκορ. Ήταν πίσω στο
2: ήταν.
1: Σκορ.
2: Ανατροπή.
1: Το γύρισε.
2: Ναι. Τα βλέπεις λοιπόν.
1: Περίμενε κανένα να τα γυρίσει. Εκεί ο Τάσος παίζει τα πονηρά συστήματα. Έριξε κανένα ευρώ εκεί πέρα να το γυρίσει όφι.
2: Ναι,
1: επειδή
2: δεν,
1: είναι
2: δεν
1: η ομάδα σου, όχι, δεν μπορούσε να πάρει.
2: Πα στεναχωρήθηκε χθες το βράδυ. Μου τα έλεγε έξω. Μου λέει, βλέπεις όφι, μου λέει, με το μισό Ολυμπιακό. Πρώην παίχτες του Ολυμπιακού.
1: Και τόσο, το θέμα είναι ότι από χθες έχω ακούσει και έχω διαβάσει πράγματα. Πάρτε πίσω τον Ανδρούτσο που δεν σας κάνει ο
2: Ανδρούτσο. Δεν σας κάνει ο Ανδρούτσο.
1: Δηλαδή, άμα έχεις τον Ανδρούτσο στον Ολυμπιακό και πας, πού πας με τον Ανδρούτσο.
2: Μα δεν ήταν, δεν τα έχει ακούσει το παιδί αυτά.
1: Ναι, τι λέμε τώρα.
2: Με τον Ανδρούτσο θα προχωράμε τώρα, κατάλαβες. Πάντα είναι ο καλύτερος. Ποιος είναι ο καλύτερος, Βασίλη μου, αυτά ξέρω. Μπράβο. Και γενικότερα αυτό ισχύει και στη ζωή.
1: Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε μερικά μηνύματα.
2: Είναι
1: και 26. Κάτι θα προλάβουμε. Λοιπόν, ο Νίκος.
2: Έλα. Μεγάλο πρόβλημα στην άμενα και αρκετή νοχελικότητα, λέει.
1: Είναι και το. Είναι, όχι, όχι, είναι. Πρέπει να διαβάσει και το πάνω.
2: Α, ναι, καλημέρα, παιδιά. Εντάξει, φάγαμε πίκρα χθες, αλλά όφι είναι μια δεμένη ομάδα και γι' αυτό παίρνει τα μάτς. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και δεν μπορώ να το δεχτώ είναι ότι η εικόνα της ΑΕΚ με ένα μπάτζετ τρεις φορές μεγαλύτερο από τον όφι είναι αυτή που είδαμε. Μεγάλο πρόβλημα στην άμενα και αρκετή νοχελικότητα. Πάμε για άλλα.
1: Έτσι, δεν μπορείς να σταθείς.
2: Και είχε και δύο προσθήκες, αν δεν κάνω λάθος, η ΑΕΚ νομίζω που περίμενε πολλά από αυτούς. Ο Νίκολιτς, πάντως τον Νίκολιτς τον είδα πολύ εκνευρισμένο.
1: Και εγώ είχα καιρό.
2: Δεν το περίμενα.
1: Ούτε εγώ. Ναι, δηλαδή ναι. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τον είδα εκνευρισμένο τον Νίκολιτς με πολλά πράγματα. Δεν τον έχουμε συνηθίσει και έτσι δηλαδή.
2: Ναι. Μάλλον άλλα δίδασκε.
1: Γενικά υπήρχε εκνευρισμό στο Μεντιλίπαρα. Δεν ήταν εκνευρισμένο στο Μεντιλίπαρα. Δεν το έχω στο Ζώτα που τραυματίστηκε.
2: Α, ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα εκνευρισμό.
2: Έπρεπε λέει να το κάνει αυτό το sprint, ναι, το διάβασα αυτό που λες. Ναι. Εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη, λέτε αυτό το, την κίνηση. Εντάξει, που να φανταστεί και ο παίχτης τώρα.
1: Ναι, ότι... δεν θέλει κανένας να πηγαίνει στο φυσικοθεραπευτή, ξέρω εγώ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ξέρω να το ξεπεράσει. Mm-hmm. Για να δούμε, εδώ δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή. Έτσι δεν είναι.
2: Δεν έχουμε, προχωράμε.
1: Ελληνική συμμετοχή.
2: Οπότε... Έλα, δύο λεπτά ακόμα. Πάμε δύο-τρία μηνύματα. Άνοιξε. Ναι, καλημέρα. Εγώ θεωρώ πως δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα. Είχε ξεκινήσει την κίνηση προς το τέρμα πριν γίνει η κεφαλιά.
1: Α, λέει για τη φάση του όφι.
2: Του όφι που πήγαμε στο ΒΑΡ, ναι. Δεν έκανε. Εντάξει, αλλά η κίνηση που κάνει μπερδεύει τον τερματοφύλακα.
1: Ναι.
2: Για να ολοκληρώσω. Η αλήθεια είναι πως αν έδινε offside δεν θα μπορούσε να του πει κανείς τίποτα. Είναι η λεγόμενη γκρίζα φάση. Καλό 15 Αύγουστο να έχετε με υγεία Κυριάκος από Χανιά.
1: Πολύ σωστό.
2: Ναι.
1: Πολύ σωστό το μήνυμα.
2: Ναι, ήταν
1: η τοποθέτηση. Δηλαδή πραγματικά, αυτό δεν το είπαμε κι εμείς. Δηλαδή, και να το δίνε αυτό offside, δεν θα έβγαινε κανένας ξανά να πει. Γιατί έκανε κίνηση. Okay. Ναι. Από την άλλη πλευρά, δεν, αυτή η κίνηση ούτε περιόριζε
2: την ορατότητα.
1: Την ορατότητα του τερματοφύλακα, το οπτικό πεδίο.
2: Πολύ ωραία, λες.
1: Είναι αυτό. Είναι τα γκρίζα. Οι γκρίζε ζώνε.
2: Ναι, εντάξει. Είναι όπως και να το ερμηνεύσει. Γι' αυτό και τον φώναξε το
1: VAR. Σωστός ο Κυριάκος.
2: Γι' αυτό τον φώναξε και το VAR και λέει ο διαιτητής, εντάξει.
1: Λοιπόν.
2: Δεν υπάρχει, τι λέει, offside στον
1: κόσμο. Ο Μανώλης ο Συντιχάκης. Ναι, δεν υπάρχει.
2: Γιατί ο τερματοφύλακας δεν προλαβαίνει να αποκρούσει την μπάλα άσχετα με το που βρίσκεται ο ακάλυπτος Σχέλης. Τι, για το corner είναι αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το δείχνει.
1: Και λέει για αυτό το λόγο είχε αρκετά δευτερόλεπτα την κάμερα πίσω από το τέρμα. Δεν ξέρω τι λέει τώρα. Λέει για άλλο.
2: Ναι, άλλη φάση.
1: Για άλλη φάση λέει τώρα για το αν ήταν corner. Κοίταξε να δεις από μια φωτογραφία. Η φωτογραφία δεν μπορεί να σου δώσει ακριβή εικόνα, έτσι. Φωτογραφία, ποτέ μια φωτογραφία. Μπορεί η φωτογραφία να την πιάσεις και να την βάλεις, ξέρω εγώ, εκεί που θέλεις ακριβώς.
2: Ναι, Μανώλη, ακριβώς. Δηλαδή εννοεί ο Βασίλης ότι το επόμενο κλικ τις φωτογραφίες μπορεί να ήταν πιο πίσω,
1: ναι,
2: την μπάλα, πιο έξω. Εδώ δείχνει ότι δεν είναι έξω. Ναι.
1: Καλημέρα από Βόλο, Ολυμπιακός Βόλου, για το θέμα που λέτε. Τι λέει, για το θέμα που λέτε και αναμένει εκεί. Δεν στέλνει για το θέμα που λέμε.
2: Πες μας την άποψή
1: σου. Πες μας την άποψή σου, Αντώνη.
2: Ωραία. Ο Δημήτρης λέει, καλημέρα, όλος ο Όφη από κομμένους παίκτες Ολυμπιακού τη ΣΑΕ και τα λοιπά.
1: Άστο για μετά, γιατί πάμε σε τίτλους.
2: Πάμε σε τίτλους. Μπράβο, κύριε Βασίλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα για τις πυρκαγιές. Drones με θερμικές κάμερες χτενίζουν την Αττική. Έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απίφθινο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας. Απίφθινε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο στράτο Αγρινίου Ετωλοκαρνανίας. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου στο κόκκινο τα λιμάνια, έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης η Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Στην πόλη του Μπουρκά στη Βουλγαρία θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση BU. Γερικά έθριο καιρό σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρό.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Εγώ στο 5 είναι ο Απόστολος Χριστού. Χριστό έχει μείνει λίγο πίσω. Ο Μόργαν πάει καλά. Ανεβαίνει όμως ο Χριστό τώρα. Πάει πολύ καλά τώρα. Τερματίζει πρώτος. 24-52. Εδώ ο Απόστολος Χριστού. Είναι ο πρωταθλητής Ευρώπης στις δύο τελευταίες διοργανώσεις. Δίνει το δικό του μήνυμα εδώ. 24-52. Με 24-40 ήρθε εδώ, φετινό. 24-52, Κος δεύτερος 24-57, Τριμπούντσοφ στη τρίτη θέση, Μπράους Βάικ, Μόργαν, Σκέρι Γουόρντ, τρεις...
6: Εντάξει, με αυτή την επίδοση η πρώτη θέση, ο Απόστολος Χριστού, μία από τις μεγάλες μας ελπίδες για μετάλλιο, έτσι, στην πρώτη θέση και πέρασε στα ημιτελικά.
7: Και προχωράμε.
6: Και προχωράμε σε λίγο που θα έχουμε και δηλώσεις. Θα συνδεθούμε και πάλι για να ακούσουμε και Μακρυγιάννη και Απόστολο Χριστού. Για αυτή την αυτές τις πολύ επιτυχημένες προσπάθειες που έκανε, τις κούρσες που έκαναν πολύ επιτυχημένες. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα?
7: Πάμε...
6: Χαμός για να πούμε. Πού θες να πάμε, στα τελευταία?
7: Πάμε,
6: να
7: πάμε στα τελευταία, γιατί χάνουμε επαφή έτσι όπως πάει το πράγμα και προχωράμε.
6: Ναι, έχεις δίκιο.
7: Η φάση είναι φτιαγμένη για να αδικεί την αδύναμη ομάδα, υπό την έννοια ότι μπορεί να πάει όπως θέλει. Ωστόσο,
6: Μακρυγιάννης, πάμε στο Μακρυγιάννη. Δηλώσεις.
8: Στέλο τώρα είναι το εκατοστάρι. Ήταν ένα ξεμούδιασμα και πάμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
6: Λοιπόν, αυτά από τον Μακρυγιάννη, ό,τι προλάβαμε να ακούσουμε.
7: Ξεμούδιασε, λέει.
6: Ναι, εντάξει, και οι Έλληνες δεν μπορούν και πολύ το πρωινό ξύπνημα εκεί πέρα.
7: Όπω, ναι.
6: Δεν ξέρω οι άλλοι τι κάνουν, οι άλλοι αθλητές από τα
7: μπόρια. Είναι, αυτό το άκουσα και χθες σε άλλες δηλώσεις. Ότι λοιπόν, μα σηκώνουν πρωί-πρωί 9 η ώρα, 9.30 λέει. Ναι. Είναι η κατάσταση αυτή.
6: Εδώ τώρα σε αυτή την κούρσα στα 50 μέτρα ύπτιο δεν έχουμε ελληνική συμμετοχή. Οπότε συνεχίζουμε εμείς με κάποια μηνύματα.
7: Λοιπόν, ωστόσο η κίνηση λέει είναι ελάχιστη και πολύ σωστά μέτρησε το γκολ, λέει ο φίλος μας εδώ, για τη φάση του δεύτερου γκολ του Όφη. Καλημέρα από Κόρινθο, άκουσα τον προπονητή να λέει ότι με άλλους παίχτες κάνουμε προετοιμασία και με τους καινούριους παίζουμε. Ας έβαζε αυτούς που δούλεψε στην προετοιμασία. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Για το Μεντιλίμπαρ φαντάζομαι. Πάει το καμπανάκι. Στον Ολυμπιακό ισχύει η ατάκα του αείμνηστου Μπονάτσου. Το φύγε εσύ, έλα εσύ.
6: Καθίστε ρε παιδιά, δεν ισχύει και τόσο πολύ τελευταία χρόνια.
7: Όχι. Αλλού μπορεί να ισχύει αυτό. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει ο Νικόλας. Ρε παιδιά, πολύ καλός αυτός ο θεματοφύλακας του Όφη. Δυστυχώς δεν τον ήξερα. Μπράβο του. Χριστογιώργο, για τον Χριστογιώργο λέει. Εντάξει. Μόνο για εσάς. Μας κάνουν εδώ πέρα.
6: Τι είναι αυτό,
7: φιλόλογος.
6: Τι σχέση έχει.
7: Φιλόλογος.
6: Δεν απευθύνεται σε εμάς. Γιατί απευθύνεται σε εμάς. Αν μας δίνει κάτι για μελλοντικά, να μην κάνουμε κανένα λάθος στο μέλλον.
7: Ναι, για το μέλλον. Έτσι, βλέπει μακριά ο φίλος ακροατής.
6: Δεν χρησιμοποιούμε τόσο δύσκολα.
7: Τα δύσκολα τα αποφεύγουμε, παιδιά. Τα social πλέον κάνουν κακό και στους προπονητές, όχι μόνο στους παίχτες. Παιδιά, το έχουμε πει επανειλημμένως ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα social, Βασίλη, είναι ένα θέμα πάντως αυτό. Που την ώρα που λέγει ο αγώνας μπαίνοντας, ας πούμε, δεν ξέρω εσύ αν ανακατεύεσαι καθόλου, ψάχνεις τι λέγεται μετά, αφού γκράζεσαι τι λέει ο κόσμος.
6: Άμα δεν έχω τι να κάνω
7: μέσα από τα social.
6: Για κάνα δεκάλεπτο δηλαδή.
7: Άρα έχεις μια
6: εικόνα. Αλλά για όλα τα θέματα.
7: Ναι, ναι, έχεις μια
6: εικόνα. Δεκάλεπτο, ναι.
7: Λοιπόν, αν μπεις μέσα.
6: Και δεν γράφω ποτέ, ναι.
7: Ναι, αυτό έλειπε. Αλλά για να πάρω κλίμα μπαίνω κι εγώ και διαβάζω από κάτω τι λέει ο κόσμος. Επηρεάζουν. Δηλαδή.
6: Αν μπαίνουμε εμείς ένα δεκάλεπτο οι άλλοι, γιατί να μπαίνουν έστω και ένα τρίλεπτο.
7: Ναι, αλλά αυτό το μεταφέρει στον βοηθό προπονητή το κλίμα. Το μεταφέρει στον βαστάζο του Προέδρου. Επηρεάζονται. Αυτό θέλω να πω
6: κάτι. Ένα έξυπνο άνθρωπο το καταλαβαίνει.
7: Δεν επηρεάζεται. Ναι,
6: το καταλαβαίνει. Δηλαδή, όταν πάει καλά κάτι, δεν χρειάζεται, ξέρω εγώ, να είναι τα αποθεωτικά σχόλια, ξέρω εγώ, στο ίντερνετ. Όταν δεν πάει καλά κάτι, το καταλαβαίνει από μόνο του. Δηλαδή, την επιβεβαίωση. Στα social, μέσα στο social, μήπως κάνω λάθος, ενώ εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, μήπως όλος ο κόσμος νομίζει ότι πάνε καλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
7: Όχι, αλλά αν υπάρχει πρόβλημα το μεγενθύνουν.
6: Ναι, αυτό ναι.
7: Αυτό μεγενθύνεται ένα πράγμα. Και μια επιτυχία μπορεί να μεγενθύνεται και να κουκουλώσει προβλήματα μέσα από το κλίμα αυτό που.
6: Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα σας, παιδιά. Πήρα διαρκείας να βλέπω Champions League. Θα μας επιστρέψει ο Μαρινάκης στο 30%. Ο Μαρινάκης καταρχήν δεν σου είπε
7: παιδιά,
6: ότι
7: δεν συμπεριλαμβάνονται
6: τα παιχνίδια του Champions League
7: ναι,
6: μέσα.
7: Ναι.
6: Όπου παίζει η ομάδα, αν αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το αντέξουμε, καλύτερα να μην παίρνουμε εισιτήρια.
7: Ποιο το λέει, ο Αλέξανδρος.
6: Ναι.
7: Ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης, δηλαδή ο πρόεδρος και ο Ολυμπιακός και το κάθε σωματείο, σου υποσχέθηκε εντός εισαγωγικών ότι έχει εξασφαλίσει 8 αγώνες στην Ευρώπη. Όχι Champions League.
6: Ναι.
7: Άρα τους 8 αγώνες τους έχεις πληρωμένους. Στο Europa.
6: Αλλά Αλέξανδρε, άμα ήθελες πρώτα το Champions League, μπορεί να το δώσει το εισιτήριο σου. 50% κάτω.
7: Ναι, ναι.
6: Πες ότι έκανες μια αποτυχημένη αγορά.
7: Έχω εγώ ένα ξάδερφο, το δώσω.
6: Α, πάμε για δηλώσει Απόστολο Χρήστο.
9: Και μια επιπρόσθετη αξία δεδομένου ότι έχει ενταχθεί στο Ολυμπιακό πρόγραμμα για το Λος Άντζελες.
10: Φαίνεται ότι το επίπεδο έχει αλλάξει και από τα 50 πεταλούδα που είδαμε με το Στέργιο να κολυμπάει ξεδίφθηκε και να μένει εκτός τελικού. Το ίδιο θα συμβεί και στα υπόλοιπα 50 και είναι σίγουρο ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικά εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων αφού είναι Ολυμπιακά αγωνίσματα πλέον.
9: Καλή συνέχεια, τα πούμε το απόγευμα.
10: Ευχαριστώ.
6: Πολύ ωραία φάτσα ο Απόστολος Χρήστο. Δηλαδή χαρούμενο παιδί και τα λοιπά.
7: Έχει ξυπνήσει από νωρίς αυτός.
6: Έχει ξυπνήσει από νωρίς.
7: Είναι του πρωινού ξυπνήματος ο Χρήστο.
6: Μια χαρά, μια χαρά.
7: Λοιπόν, να, δήλωση από το Ροντινέι τώρα μόλις βγήκε, από το πιεστηρίο που λέγανε παλιά. Το θυμάσαι αυτό. Καλό είναι να θυμόμαστε τι μας οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης.
6: Δεν είναι τώρα, δεν είναι τώρα.
7: Υπόθηκε χθες.
6: Δεν στο είπα νωρίτερα.
7: Ναι, ναι, μου το είπε. Καλά, εσύ βολωμένο γράμμα διαβάζεις.
6: Αφού με ρώτησε ο Ρόντι.
7: Σου είχε στείλει μήνυμα. Να το κάνω, να την κάνω τη δήλωση.
6: Λοιπόν, λέει καλημέρα. Για μένα είστε πολύ καλοί και ενημερωμένοι. Απλά κάποιες στιγμές μιλάτε με πολύ εξειδικευμένες προπονητικές γνώσεις. Όχι γιατί δεν τις έχουμε αυτές. Μακάρι να τις είχαμε τις εξειδικευμένες προπονητικές γνώσεις. Είναι απλώς, παιδιά, όταν βλέπεις πολύ. Ναι, ναι. Δηλαδή, απλώς να μην.
11: Εξοικειώνεις.
6: Να μην κοιτάζεις, να βλέπεις. Μερικές φορές απλώς κοιτάζουμε. Έτσι. Άλλες φορές βλέπουμε. Είναι και αναλόγως τέτοιο. Όταν καμιά φορά κάθεσαι και βλέπεις. Δηλαδή είναι και να μην σε ενδιαφέρει και πολύ, και ξέρω ποιος θα νικήσει.
11: Να σου πω κάτι. Και μοιραία μετά το Super Cup το ελληνικό. Ήταν το Super Cup το ευρωπαϊκό. Paris Saint-Germain, Aston Villa. Βλέπεις αμέσως τη διαφορά. Τρόπο ανάπτυξης, παιχνιδιού, συμπεριφορών και χιλιαδύο. Επιπροσωπικού να πω εδώ πέρα στο φίλο μου το Μανώλη. Τον πρόδρομο. Ο πρόδρομος από την Πάρο. Καλημέρα Φώτη, πονάς και φταίει ο Πειραιάς.
6: Έτσι σου γράφει.
11: Έτσι μου γράφει. Γεια σου, ρε πρόδρομο. Κώστα Γεράλη, Μέντι.
6: Ο Κώστας. Θα δεις που θα βγει τώρα, θα αλλάξει λίγο. Δηλαδή, βλέποντας αυτό το πράγμα, θα βγουν οι υπερασπιστές του Μέντι.
11: Έτσι, δηλαδή, θα επηρεαστεί.
6: Με πανοπλίες, με έτσι, ξέρεις.
11: Μέντι,
6: με δόρατα, με
11: τσαμπουκά.
6: Ο Κώστας λέει.
11: Καλημέρα, πες στον Μπιλ ότι η έκλειψη ηλιακού πρωταθλήματος στην Ελλάδα είναι διαρκεία σε 17 ετών και συνεχίζουμε. Το ξέρει μια χαρά ο Βασίλης. Πώς είπαμε, Κώστα. Αποκλειστικό. Από πάνω, όποιος και να πάρουμε, αυτή την μπάλα παίζουμε με το Μεντιλίμπαρ. Ας φέρει πίσω τον Πέδρο Μαρτίνς που έχει την προϋπηρεσία του ή τον Τζαουσέσκου που ήταν στη. Τζαουσέσκου ήταν στην Ξάνθη, αλήθεια. Μεταφορικό είναι.
6: Ναι,
11: ΠΑΟΚ και γνωρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει ο Πέτρος. Αποκλειστικός υπέτειος και δεν ήταν.
6: Έτσι, παιδιά, για να θυμηθώ, Πέτρο, αλήθεια σου λέω, γιατί δεν θυμάμαι. Τότε με τον Πέδρο.
11: Ναι.
6: Ο κόσμος δεν έλεγε να αλλάξει με τον Μαρτίνς. Ποιος έλεγε να αλλάξει με τον Μαρτίνς, δεν καταλαβαίνω.
11: Πού πας με τον Μαρτίνς και τα λοιπά.
6: Δηλαδή, τέτοια αυτή την μπάλα θα βλέπουμε. Ό,τι πει ο κόσμος. Ο κόσμος βγάζει κυβερνήσεις, βγάζει προπονητές, βγάζει. Ό,τι θέλει. Λοιπόν, ενώ λέει παρακάτω ο αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο προπονητής. Ο Ερνέστο είναι σε ομάδα τώρα ή κάνει διακοπές?
11: Μπορεί να κάνει στην Ελλάδα ο Ερνέστο.
6: Ερνέστο δεν είναι στην Αθλέτικ. Τον έδιωξε τον Ερνέστο η Αθλέτικ.
11: Σου είπα, εγώ είπα μια πρόταση. Μήπως
6: ο Πέπ όμως είναι ελεύθερος.
11: Ο Πέπ είναι ελεύθερος.
6: Ναι.
11: Κρίμα.
6: Α. Τι κρίμα.
11: Που δεν προλάβαμε τον number one που πήγε στη Ρεάλ. Καλημέρα, παιδες. Η γυναίκα μου είναι όφη. Με βάση τις επιδόσεις της χθες μετά τον αγώνα, ο όφη πρέπει να πάρει τουλάχιστον conference. Μπας και δούμε άσπρο φως. Λες να πάρει conference ο όφη?
6: Ξέρω, γιατί όχι. Καλά, ξέρω, και μας πει ο Σταύρος τι δίνει αυτό, να πάρει και conference και double. Δηλαδή, ξέρεις,
11: τρεις πολυκατοικίες στο ευρώ. Ας δοκιμάσει την τύχη του στο Europa πρώτα και θα δούμε.
6: Για κάτσε, έχουμε εδώ ένα μήνυμα αυτό.
11: Το διαβάσαμε αυτό.
6: Το διάβασα αυτό.
11: Για τη γυναίκα του.
6: Μάλιστα.
11: Του παλαιολόγου.
6: Μάλιστα.
11: Ρε παιδιά, αγαπάμε και ακούμε ρασπορ πολλά χρόνια, αλλά λίγο σεβασμό στους ακροατές. Εντάξει. Εγώ δεν τους σέβομαι. Δεν τους σέβησα τους ακροατές. Αν κάποια μηνύματα δεν διαβάζουμε.
6: Όχι, όχι, δεν λέει. Δεν λέει για μας. Απλώς θα το.
11: Ναι.
6: Εντάξει. Μπορεί να έχει γίνει ένα λάθος. Αυτό είναι λαθάκια. Εντάξει, να έχει γίνει ένα λάθος. Εντάξει.
11: Θα επιληφθούμε.
6: Θα επιληφθούμε.
11: Το
6: θέμα του. Ναι.
11: Ήταν παλιά αυτή η έκφραση. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Δεν είχε παράταση χθες το Super Cup.
6: Εντάξει, αυτό είπε και προηγούμενος ο φίλος. Κατά λάθος, επειδή στο δελτίο ειδήσεων υπόθηκε για παράταση.
11: Σου είπα, είχα μια αίσθηση ανολοκλήρωτου εγώ με το που πήγα κατευθείαν στα πέναλτις.
6: Ναι.
11: Τι έγινε εδώ. Κάπως έτσι.
6: Ναι. Και εγώ την έχω πατήσει. Έκανα το λάθος πριν. Δεν ήξερα την αλήθεια. Όχι το είχα ξεχάσει οτιδήποτε. Νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός, άμα δεν στην επόμενη φάση του Europa League δεν προκριθεί, εγώ θα πάω να παίξει conference. Αλλά αυτό είναι λάθος, γιατί ισχύει η βαθμολογία.
11: Και τα κάγεται.
6: Δηλαδή από ότι ο Ολυμπιακός θα παίζει Europa League.
11: Εντάξει, αυτή την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Καμιά φορά δεν είπε κανείς. Δεν είμαστε. Ο Έντσο.
11: Ο Έντσο του Μαρέσκα.
6: Ποιο Έντσο?
11: Ο Έντσο.
6: Τι είναι.
11: Εκεί είναι το πρόβλημα. Λέει, ψάχνουμε πώς θα ικανοποιηθεί ο κόσμος. Δεν υπάρχει υπομονή, λέει ο Αντωνάκης. Εντάξει, νομίζω υπομονή έχει δείξει ο Ολυμπιακός και εμπιστοσύνη. Έτσι.
6: Από τον περασμένο Μάιο έπρεπε να τον διώξει το Μέντι. Η ομάδα δεν τράβαγε. Μήπως φέρει Σιλαϊδόπουλο πίσω, λέει ο Αναστάσιος. Δεν ξέρω, όταν μια ομάδα σου δείχνει ότι δεν τραβάει κάτι, αλλάζεις αμέσως. Το αλλάζεις αμέσως. Ένα αυτοκίνητο. Ναι. Δηλαδή, άμα δεν σου δείξει.
11: Λίγο δε, να το... θέλει κάποια ρύθμιση.
6: Θέλει κάποια ρύθμιση.
11: Φταίει η βενζίνη που έβαλε.
6: Το πα αμέσως για αλλαγή.
11: Δεν τα αλλάζει τα μάξι. Προς Θεού, εκεί που έχει πάει κιόλας. Καλημέρα. Όλο αυτό το να διαβάσω, όλο αυτό. Τι είναι αυτό,
6: για κάνε μια προσπάθεια.
11: Αναφορικά με το εργαλεία και το αν δόθηκαν στο Μέντι. Έχει νόημα όταν παίζουν μόνιμα Ροντινέι στον Μπάγκο, Ζέλσον, Γκαρθία, ενώ οκτάρι είναι ο Σικίνιο. Ο Σικίνιο παίζει 19 και έχει στον Μπάγκο Εξτρέμ, Φορτούνι, Γιαζίτσι. Όταν ο Καμπί δεν βγαίνει ακόμα και σκασμένος, τα ρεμεί μόνιμα στον πάγκο. Γιάρεμτσοκ ζήτησε να φύγει, τελικά έμεινε. Δεν θέλει Αθανασίου, έστω και για αλλαγή. Και εξιστορεί κάποια πράγματα. Όταν ο Μασούρας εκδιώχθηκε από την ομάδα, ενώ εύκολα θα μπορούσε να είναι αλλαγή του Ζέλσον. Και για να λέμε όλα αυτά, πως θέλουμε ελληνικά διαβατήρια. Επίσης, χθες πάρα πολύ, δεν το λέει ο φίλος ακροατής του Θοδωρός, το διάβασα εγώ. Πάρα πολύ παραπονέθηκαν για το μπες βιές του. Του πιτσιρικά, πες τον τώρα μου διαφεύγει, του Μουζακίτη.
6: Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά, ξέρετε το τι ακούγεται από, ναι. Δηλαδή μετά τον αποκλεισμό. Το τι ακούγεται, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εγώ νομίζω ότι θα πεις για τον Πνευμονίδη το.
11: Όχι, όχι.
6: Δηλαδή ότι εγώ άκουγα, έτσι, ότι τον Πνευμονίδη τον είχε βάλει. Ήταν ο καλύτερος, ξέρω εγώ, στην προετοιμασία. Μετά έκανε ένα παιχνίδι πέρυσι. Έτσι. Mm-hmm. Έκανε ένα παιχνίδι το οποίο έχασε ένα γκολ, ρε παιδί μου, στο τέλος. Ναι. Μετά τον εξαφάνισε. Δεν τον ξανάβαλε μέσα. Δηλαδή, άλλα παιδιά, τον Παπακανέλο. Τον έτσι. Εντάξει, όταν θέλουμε τώρα, άμα θέλουμε να κάτσουμε, να ψάξουμε και να βρούμε τι θα γινόταν εάν. Πολλά μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή σου λέει τώρα δεν μου έχεις ούτε τον Παπακανέλο. Είχε δείξει το παιδί, ξέρω εγώ, για τα λοιπά. Τον άφησες εδώ, το άλλο γιατί. Αυτή που έχεις, δηλαδή τι είναι. Okay. Εντάξει, όταν θέλεις να κάτσεις να βρεις, κάθεσαι, βρίσκεις. Δεν υπάρχει.
11: Επαφές έγιναν, λέει, για να ολοκληρώσουμε το μήνυμα με Γιοβάνοβιτς, Βαλβέρδε, Μίτσελ και outsider. Υπάρχει ο προπονητής που ήταν πέρσι στον Αστέρα.
6: Καταρχάς, καλημέρα σας, ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κάνετε, λέει ο Σταθής. Ρωτώ, ο πρόεδρος δεν θέλει να δώσει χρήματα για καλές μεταγραφές, αυτό είναι δεδομένο. Ο coach, τι στο καλό προετοιμασία έκανε με το υπάρχον υλικό? Έναν αυτοματισμό δεν είδαμε. Γιατί επιμένει στο ίδιο στήλα από τη στιγμή που βλέπει ότι δεν τραβάει το πράγμα? Αυτό ρωτάνε όλοι, Στάθη. Αυτό ρωτάνε όλοι. Δεν συμφωνώ βέβαια στο άλλο. Όλοι οι παίκτες που έχουν στον Ολυμπιακό σχεδόν όλοι είναι πληρωμένοι. Δηλαδή, πώς το πούμε.
11: Αγορασμένοι.
6: Ναι, αγορασμένοι. Απλώς ο Ολυμπιακός έχει να συγκριθεί τώρα και με τα λεφτά που δίνουν και οι άλλοι. Ναι. Που δίνουν πια πολλά λεφτά. Και ο Παναθηναϊκός, πάρα πολλά λεφτά. Υπερπλούσιους φαίνεται αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ, πολλά λεφτά. Μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχουν μείνει έτσι λίγο πίσω στα μάτια του κόσμου όσον αφορά.
11: Θεωρητικά.
6: Καμιά φορά να κάτσουμε να δούμε, δεν μας τα δίνουν και οι ομάδες τις καταστάσεις. Να βγάλουν μια φορά οι ομάδες. Ξέρω, πλήρωσα τόσα για εκείνον.
11: Σαν μπάτζετ όμως δεν είναι πίσω πολύ ο Ολυμπιακός.
6: Όχι βέβαια.
11: Δηλαδή. Σαν μπάρκα, σαν γυαλό είναι όλοι. Μεγάλοι. Απλώς ανέβηκαν, όπως είπες, πολύ ο ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Sport Day, λέει, παίζει το παιχνίδι.
6: Όχι, δεν είναι για μας αυτό.
11: Α, δεν είναι. Εντάξει. Τι λέει ο
6: δάσκαλος Μέντι Λί. Μπρους Λί που λέμε, Μέντι Λί.
11: Ναι, ναι, το διάβασα και αυτό μου το στείλανε. Τι λέει ο Παναγιώτης? Ο Μέντι δεν προστάτευε τον ίδιο του τον εαυτό, διότι αν δεν του έκαναν μεταγραφές, σας έβρισκε ένα εύσημο τρόπο για να αποχωρήσει. Εάν του έκαναν μεταγραφές, τότε πάλι ευθύνεται ο ίδιος, διότι δεν τις αξιοποίησε. Τι να πω.
6: Και αν δεν του έφτανε ο χρόνος προετοιμασίας, σας ξεκινούσε νωρίτερα, όμως τον αγαπάμε. Καταλήγει το μήνυμα, αλλά δεν είναι έτσι. Μπορεί να ξεκινήσει την προετοιμασία νωρίτερα, επειδή εσύ έχεις κάτι στο μυαλό σου, αφαίρεις τους παίκτες από διακοπές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι. Εσύ θα πει και ο Ράνιος, λίγο που τα ξέρει αυτά.
11: Τα θέμα εκ των έσω.
6: Ναι. Έχει και πληροφορίες σήμερα. Δηλαδή μην. Έρχεται, ναι. Ο Ηρακλής λέει.
11: Ο Ηρακλής, καλημέρα. Ωραίος τελικός και δίκαιη νικητή Όφη. Μια ερώτηση μόνο. Εσύ συμφωνείτε με την αλλαγή τερματοφύλακα για τα πέναλτι? Εγώ πάντως όχι. Για τους 300.
6: Άλλαξε,
11: για
6: τους
11: 300.
6: Ναι, έβαλε τους 300. Ναι. Όπως δεν έπιασε κανένα.
11: Ξέρεις αν θα πιάνε ο άλλος?
6: Όχι.
11: Και αν δεν έπαιρνε 300 μετά. Και λέγανε γιατί δεν έβαλε το Στρατόπουλο.
7: Δεν ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
11: Όχι, θέλω να σου πω ένα ερώτημα.
7: Ο προπονητή πίστευε ότι ο Στρατόπουλο είναι καλύτερο.
11: Ναι, το έχει.
7: Ναι, δεν πιέζε κανένα. Άκουσα να λένε.
11: Έκανε αλλαγή αυτή για να, βγάλει το πιο, να βάλει το πιο έμπειρο Στρακόζα. Ναι, ναι, λογικό είναι. Πιο έμπειρο σε τι, τα πέναλτι λέει 90% τύχη. Είναι και πώς θα το κοιτάξει στα μάτια των άλλων. Εσύ που τα ξέρεις αυτά.
7: Αν ο άλλος όμως δεν σε κοιτάει στα μάτια, πώς θα δεις τα μάτια του.
11: Δεν μπορείς να τον ψυχολογήσεις. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Next. Τι λέει Αποστόλης. Επειδή διαβάζω κάτι site ότι διώχνει με τη Λίμπαρ. Μην τολμήσει, Άδειο Καρασιάκη θα είναι μόνο. Α, βλέπει ότι έχει τους οπαδούς του ο Μέντι Λίμπαρ. Τους έχει.
7: Εγώ σου λέω ότι εάν δηλαδή αυτό το πράγμα παγιωθεί, θα βγουν πολλές φορές από την άλλη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και. Γιατί αυτοί μετά, με τον καινούριο όποιον φέρει, θα περιμένουν αυτοί στην άκρη.
11: Μα δεν είναι. Το μήνυμα πριν τι έλεγε. Γιατί δεν έφερε το Μαρτίνς, γιατί έδειξε το Μαρτίνς.
7: Ο Δημήτρης λέει γάνιασε η γλώσσα μου να σου εξηγώ. Ο Μέντι έχει άπλετο χρόνο, αλλά πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Έχει πάψει εδώ και μήνες να είναι φάρμακο. Έχει γίνει φαρμάκι. Μια αλλαγή μόνο καλό μπορεί να κάνει.
11: Ναι.
7: Αλλά
11: καλά, αλλάξτε κουρτίνες, παιδί μου.
7: Καλά. Παιδιά, να δούμε και λίγο τα αποτελέσματα.
11: Ναι.
7: Ο Μεντιλίμπαρ την πρώτη χρονιά πήρε Conference League. Τη δεύτερη πρωτάθλημα και την τρίτη έβγαλε τον Ολυμπιακό δεύτερο στο πρωτάθλημα. Ναι. Αυτές είναι οι τραγικές αποτυχίες του, έτσι.
11: Ναι.
7: Δηλαδή, όχι, απλώς να θυμόμαστε τα γεγονότα. Όχι απόψεις, τα γεγονότα.
11: Ναι.
7: Δεν είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ. Απλώς λέω το εξής. Γιατί τόσο εύκολα.
11: Ναι.
7: Μην το κάνετε τόσο εύκολο. Κάντε το λίγο πιο δύσκολο. Δηλαδή, κάντε το λίγο πιο δύσκολο. Θυμηθείτε κιόλας. Έχει δίκιο ο Ροντινέη. Θυμηθείτε και λίγο. Δηλαδή, την πρώτη χρονιά σου παίρνει Conference League. Τη δεύτερη σου παίρνει πρωτάθλημα. Και μετά,
11: ναι.
7: Και μετά σε βγάζει δεύτερο. Οκ, okay, δεύτερο. Δεν βγήκε και πέμπτος, τέταρτος. Εντάξει, δεν μιλάμε και για τραγικές αποτυχίες. Έχουμε εδώ κανέναν Έλληνα. Όχι.
11: Δεν έχουμε εδώ. Πάμε στα τελευταία. Θες να πάμε στα παλιά, γιατί έχουν έρθει εδώ
7: μεταξύ.
11: Καλημέρα από Παλαιοφάλιρο. Πρωτάθλημα με 16 ομάδες. Στον πρώτο γύρο οι 8 πρώτοι παίζουν μαζί και οι υπόλοιποι 9-16 μεταξύ τους. Ναι, εντάξει, τρόποι υπάρχουν, παιδιά. Αρκεί να πάρθει η απόφαση.
7: Εδώ για τον ο Νίκος θέλει για τον Απόστολο. Στα μαρμαρένια λόγια, πώς κάνει προπόνηση, τι έχει κάνει δηλαδή. Ο Απόστολος Χρήστου, έτσι. Ο άλλος Χρήστος εδώ, όχι Χρήστου, έχει ήδη ξεκινήσει.
11: Ο
7: Κατήφορος για τον
11: Ολυμπιακό. Κατήφορος ήταν ταινία. Με τον Κούρκουλο.
7: Βιάζει.
11: Με τον Κούρκουλο, ταινία δεν ήταν.
7: Αν δεν είναι. Αν δεν είναι αυτή η τεράστια επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού, τότε τι είναι επιτυχία, αξιότιμη κύριε. Σημείωση, ο Αποστόλης πλέον είναι κολυμβητής του Ολυμπιακού.
11: Ορίστε. Τα βλέπεις.
7: Έγραφε για το τέτοιο, για τον Απόστολο Χρήστο. Δηλαδή ότι προπονείται στις ΗΠΑ χωρίς χορηγούς, χωρίς χρήματα. Τι να πούμε. Ο Τζον
11: Μπακαλάκος.
7: Καταρχήν, Τζον, δεν ναι. Σε ειρωνεύτηκα. Δεν ειρωνεύομαι. Δεν ειρωνεύομαι. Δεν ξέρω πώς το πήρες έτσι. Επειδή μου έγραψε ότι με τη Λίμπαρ δεν βγάζει προπόνηση. Δεν σε ειρωνεύτηκα. Τι να σε ειρωνεύω τώρα, φίλε. Δηλαδή, εμείς που ζούμε, ξέρω εγώ, στην Ισλανδία. Πολύ θα ήθελα να δω, ζήσω δίμηνο στην Ισλανδία. Πώς ζούμε εμείς αλλού, δηλαδή, και τέτοια.
11: Ο Γιάννης λέει: Δεν γουστάρετε την Αελάρα, τη Λάρισα που έχει πάρει και πρωτάθλημα. Δεν γουστάρω. Γιατί. Προ Θεού. Τη λέω εγώ: Την προηγούμενη εβδομάδα είδα την ταινία. Καλά. Για την Οδύσσια.
7: Την Οδύσσια.
11: Την είδε την Οδύσσια.
7: Την Οδύσσια την είδα.
11: Για σε πολλά μηνύματα. Μα σου λέει: Έχουν έρθει πολλά.
7: Τι να κάνω τώρα, ρε φίλε. Εσύ του λε: Στείλτε και
11: στείλτε. Πε στο ουράνιο να περιμένει μισή ώρα. Έχουμε μηνύματα.
7: Ο Νίκο, δεν γίνεται να έχει δύο βουνά μου κουντί και ρέλβα και να τρώ γκολ από κεφαλιά από αντίπαλο 1,65. Τι.
11: Αυτό είναι σωστό.
7: Όταν το φάσει θα γίνει.
11: Είναι σωστό.
7: Διώξου τους. Πάρε άλλου.
11: Δηλαδή το 1,65 δεν έχει δικαίωμα να χτυπήσει κεφαλιά.
7: Λοιπόν.
11: Τι λέει ο Χριστός. Κάτσε να ανοίξει. Καλημέρα παλικάρια. Από μια ηλικία και μετά κάποιοι άνθρωποι τα χάνουν. Για να το πω. Δεν το λέει έτσι, τα χάνουν. Σίγουρα Μπενίτεθ μπορεί και ο Μέντι. Ο Μέντι τέλος πάντων. Φαντάζεσαι να σου φέρει τον Μπενίτεθ. Να σου φέρει τον καθηγητή.
7: Καλημέρα, λέει ο Γιάννης 21 Κόρινθος. Η ενδεκάδα πρέπει να ξεκινάει με βασικό τον Μάγερ και Ζήνη. Με βασικούς, θα
11: ναι.
7: Και Μάγερ και Ζήνη. Τέλος.
11: Τέλος. Για το Ζήνη, ναι. Ο Μάγερ μπορεί να μην ήταν έτοιμος ακόμα.
7: Τέλος.
11: Να και οι ηλιοκορυφίες που έρχονται. Τι λέει? Λέει κανένα καλό, να γελάσουμε λίγο το χιλάκι μας να χαμογελάσει.
12: Έλα, όχι. Δεν ξέρεις.
11: Λοιπόν, παιδιά, για το βράδυ θα μου πεις τίποτα?
12: Τι να σου πω για το βράδυ?
11: Έχω τον ΠΑΟΚ.
12: Κοίταξε.
11: Προλαβαίνεις ένα λεπτό να κάνεις δηλώσεις. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
12: Κοίταξε να δεις. Οι στοιχηματικές. Περίμενα να σου πω.
11: Ναι, περίμενα. Δεν φαίνεται να έφυγα.
12: Δεν έχει πάει ο Κωνσταντίνες, έχει οικογενειακό πρόβλημα. Όλα αυτά. Αυτό είναι πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι? Δεύτερον, οι στοιχηματικές δίνουν φαβορή τον ΠΑΟΚ.
11: Ναι.
12: Δηλαδή στην.
11: Για πρόκριση.
12: Όχι, όχι για πρόκριση.
11: Για νίκη.
12: Για νίκη. Δηλαδή κοίταζα λίγο το πρωί και έβλεπα στην Άντερλεχτ δίνουν 3 κάτι. Στην Ισοπαλία εντάξει 3 τόσο όσο δίνουν. Και στον ΠΑΟΚ 2,40, 2,45.
11: Ναι.
12: Ξέρω κάπου εκεί.
11: Ωραία.
12: Δηλαδή κάτι βλέπουν αυτοί.
11: Έχω κάτι δουλειές εγώ.
12: Φυσικά ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας είναι καλός.
11: Ναι.
12: Πάντα είναι καλός. Όμως όλο αυτό είναι λίγο, το κρατάμε λίγο. Έχει αλλαγή προπονητή, έχει νέους παίχτες. Ναι, ναι. Δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας. Είναι λίγο κάποια πράγματα, είναι προβληματικά. Έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας. Δηλαδή κάποια πράγματα θέλει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει, για να μην πάει στα πέναλτι, ας αφήσουμε τα πέναλτι. Δηλαδή πρέπει να πάρει το μάτς με 2 γκολ διαφορά.
11: Αυτό είναι το δύσκολο. Ναι, να μην δεχτεί γκολ.
12: Να δεχτεί και ας βάλει 3.
11: Α, ναι, εντάξει. Αισιόδοξο σου βλέπω.
12: Δεν ξέρω, θέλω να σου πω. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Να νικήσει κάποια ομάδα με 2 γκολ διαφορά εκτός έδρας.
11: Ναι.
12: Όταν το θες. Όχι όταν σου κάτσει.
11: Και χωρίς Κωνσταντέλια.
12: Και χωρίς Κωνσταντέλια.
11: Θα είναι πιο προβλέψιμος, θα είναι πιο. Εντάξει.
12: Δεν ξέρω, είναι λίγο. Ναι.
11: Να δούμε. 9.30 είναι το μάτσο. Οπότε εντάξει. Να κάτσω 11 παρατέταρτο να δω τι γίνεται. Δεν είπε για σένα, Παπα-Νικολάου. Για μένα λες, το Αίγιο είπε Αποστόλης.
12: Τι είναι?
11: Στέλνουν μηνύματα μεταξύ τους οι ακροατές. Αν δεν και εμείς διαβάζουμε τις ερωταποκρίσεις. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Γιώργος.
12: Από Παξούς ο Γιώργος, πολύ γρήγορα. Όλα καλά τα ακούω, αλλά όλα. Αλλά ρε παιδιά, να κρίνουμε τον Μέντι όταν έχει και όλους τους παίχτες που ζητάει. Ακούμε από το Μάιο ότι θέλουμε 2 κέντρο, ένα αριστερό μπακ. Για μένα θέλει και 2 εξτρέμ και 2 επιθετικούς. Φέρε αυτούς και μετά να κρυθεί και ο Μέντι. Δεν έχει άδικο το πολύ. Δεν έχει άδικο πολύ.
11: Δεν το είπα πριν. Σαν ερώτημα, ότι. Εντάξει, φταίει ο Μέντι. Στο βαθμό που φταίει.
12: Ο Θόδωρος.
11: Του έδωσες και τα εργαλεία.
12: Ναι, ναι. Μετά το χθεσινό, ο Νίκολης είναι ακόμα στον μπαγκό.
11: Λες γι' αυτό να χτύπαγε εκεί το σκέπαστρο. Λοιπόν, ο Δημήτρης άνοιξε. Παιδιά, κόψατε το μήνυμά μου λόγω διαφημίσεων. Αν μπορείτε, διαβάστε το.
12: Έχει λυσάξει ο Γιώργουτσος με τον μαθητευόμενο μάγο προπονητή Χριστοφιλέα και άλλα πολλά. Εμφύλιος.
11: Κάτω στην Καλαμάτα.
12: Ναι, ναι, πού.
11: Άρα τι έχει να γίνει με τη μαύρη θύελα.
12: Βασίλη Καλημέρα, όλος ο Όφη αποκομμένος παίκτης του Ολυμπιακού, τη ΣΑΚ και τα λοιπά είναι. Ερώτημα, έχουμε καλύτερο αριστερό μπακ από τον Αθανασίου? Το θυμάσαι τον Κούρτη?
11: Μπουχαλάκης.
12: Ναι, okay.
11: Εντάξει. Είπαμε, όσοι δεν παίζουν ή όσοι έχουν φύγει, αυτοί έπρεπε να είναι. Και ελάτε ρε παιδιά, πέστε μου ένα μεγάλο όνομα που έφυγε, που έφερε ο νυν πρόεδρος του Ολυμπιακού και συγκρίνεται τον με τον Κόκαλη και τι είχε φέρει. Εντάξει, ξέρεις ότι άλλα χρόνια εκείνα.
12: Ο Κωνσταντίνος για τον Έντσο Μαρέσκα.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Για τον Άρθιο Μαρέσκα στον Ολυμπιακό μετά από ότι. Okay.
11: Εγώ θα ήθελα τον προπονητή της Βραζιλίας στον Ολυμπιακό.
12: Γιατί διάβασα εδώ τώρα μέχρι.
11: Καλημέρα, παιδιά. Ναι, έχει πέσει στην αντίληψή σας στα social ένας προπονητής ποδοσφαίρου μικρών ηλικιών που όταν θέλει να διδάξει άμυνα στα παιδιά χρησιμοποιεί κινήσεις και λαβές από πολεμικές τέχνες. Πέρα από το παράτολμο, δεν είναι και επικίνδυνο? Και ποιοι γονείς θα στέλνουν σε αυτό το προπονητή τα παιδιά τους να μάθουν μπάλα? Λέει ο Θανάσης. Ισχύει αυτό το πράγμα, Θανάση? Ζει ο Ζήτσου, τους μαθαίνει, τι, ελληνορωμαϊκή.
12: Καλημέρα, εξήγησέ μου σε παρακαλώ τη διαφορά του βλέπω με το να κοιτάζω. Ο σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Θα έπρεπε ήδη να το έχεις καταλάβει, Αριστοτέλη. Δεν θέλω να σου το εξηγώ εγώ. Άλλο βλέπω, άλλο κοιτάζω.
11: Άλλο χαζεύω. Συμπληρώνω εγώ.
12: Δεν θέλω να σου το εξηγήσω. Δεν κάνω αυτή τη δουλειά.
11: Με εντυγερά πάρ' τους τα λεφτά.
12: και είναι και 59 και 46, άντε και ένα τελευταίο.
11: Άντε και ένα.
12: Καλημέρα σας, ο Ανδρούτσος έπαιζε δεξίμπακ στον Ολυμπιακό και όχι στο κέντρο που είναι η φυσική του θέση και τώρα στον Όφη κάνει παπάδες. Ο Αναστασίου δεν κάνει στον Ολυμπιακό. Καλύτερος είναι ο Μαφαίο. Ο Αναστασίου. Ποιος ο Αναστασίου?
11: Προπονητής.
12: Προπονητής. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε... Πάμε σε τέλος εκπομπής. Πάμε να πιούμε κανένα καφέ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος, θα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.
13: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου για τους θυελλώδεις ανέμους που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση την Παρασκευή 14 Αυγούστου, εντείνοντας την ανησυχία για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 Μποφόρ σε νησιά του Αιγαίου, την Αττικοβιωτία και την Εύβοια. Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή 16 Αυγούστου. Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προγραμματίζεται για το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 2 οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και υδροφορό όχημα της πολιτικής προστασίας. Οριοθετήθηκε και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στράτος Αγρινίου, Ετώλο Ακαρνανίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιά σήμερα σε Αττική Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στο 8 Μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιούν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του διοικητή της αρχής. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αύγουστου, αυξημένη από νωρίς το πρωί κίνηση στα 3 λιμάνια της Αττικής, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100% για Τίνο και Πάρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που διέμενε για διακοπές. Η σωρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος. Στην πόλη του Μπουργκά, στη Βουλγαρία, θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, EBU. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
15: Ο καιρός.
14: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 8 και ενδεχομένως 9 αμποφόρ. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
16: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας. Στο μικρόφωνο η Νίκη Παπαδούλα. Η μείωση της θερμοκρασίας και η αύξηση των ανέμων είναι τα χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα στην Πάτρα. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 36 βαθμούς, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, ενώ στον πύργο της Ηλίας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 ισχύει για την περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου και Στερεάς. Σε 24ωρη επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο Δήμος Πατραίων. Για προληπτικούς λόγους απαγορεύονται η κυκλοφορία οχημάτων και η παραμονή εκδρομέων σε συγκεκριμένους δασικούς δρόμους και περιοχές από τις 9 το βράδυ έως τις 6 το πρωί. Ο Δήμος Πατραίων καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά όσο διαρκούν οι επικίνδυνες συνθήκες. Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν χθες οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα στην Αμφιλοχία 40,6, στην Ολένη Ηλίας 39,6, στο Αγγελόκαστρο Ετωλοακαρνανίας 39,1 και στο Λάπα Αχαΐας 39 βαθμούς Κελσίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων ισχύει σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών για την Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα ως τις 10 το βράδυ, το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και την Κυριακή 16 Αυγούστου από τις 4 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Η απαγόρευση ισχύει στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Πάτρα από τα διόδια της Ελευσίνας μέχρι τα διόδια του Ρίου στην κατεύθυνση προς Πάτρα, στον αυτοκινητόδρομο της Ιωνίας Οδού από τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου έως το τέλος της Ιωνίας Οδού στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα, στην Εθνική Οδό Αντιρίου Άρτας Ιωαννίνων στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα και στον αυτοκινητόδρομο Αμβρακία Οδός από το Άκτιο ως τη σύνδεση με τον κόμβο της Αμβρακίας με κατεύθυνση προς Άκτιο. 4 άτομα συνελήφθησαν χθες σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας από αστυνομικούς, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών του Κέντρου Υγείας της Χαλανδρίτσας, σήμερα 5η από τις 6 το απόγευμα στις 9.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καλέντζι Ερημάνθου στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Καιρός. Γενικά έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Η άνεμοι είναι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 ως 36 και στη Δυτική Στερεά τοπικά και 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα με τον νησάκι Κάλαμος, όπου εκεί ξέσπασε σήμερα το πρωί φωτιά. Εναέρια μέσα επιχειρούν μαζί με τις επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της και για την εικόνα θα μας ενημερώσει τώρα ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤΑ στην Κέρκυρα. Λυκούργε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, ανατολικά της Λευκάδας, απέναντι από το Μύτικα, με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 9.30 για την φωτιά αυτή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιτίας της άμεσης και γενικευμένης κινητοποίησης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα είναι σε αυξημένη επιφυλακή πολλές περιοχές στην Ελλάδα και μάλιστα συνεδρίασε εκεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς έχουμε επικίνδυνη κορύφωση των ανέμων μάλιστα αύριο. Ωστόσο όμως σήμερα η Πελοπόννησος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, είναι μία από τις περιοχές. Εκεί υπάρχει πολύ υψηλός έως ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σε κατάσταση συναγερμού Αργολίδα και Κορινθία σήμερα 5η 13 Αυγούστου, όπως είπες, πολύ υψηλός ως ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας βρίσκονται στην κατηγορία 5, που αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο, κατάσταση συναγερμού. Την ίδια ώρα πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται η Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας. Στην κατηγορία 5 βρίσκονται Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας, όπως είπαμε. Κατηγορία 4, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας και στην κατηγορία 4. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχών πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σφινθήρες, οι πέθριες ψισταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η κάψη αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την πυροσβεστική στο 199.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα και οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ήπειρο. Καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός, με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων να βρίσκεται στην κατηγορία 4. Τα μέτρα πρόληψης είναι αυξημένα, ενώ περιφέρεια, δήμοι και πυροσβεστικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Μάλιστα, η ιδιαίτερη έκκληση για προσοχή απευθύνει και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ να πούμε πως χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σύσκεψη συντονισμού, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία 4 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων πρόληψης εφαρμόζονται περιορισμοί στη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία των πολιτών και των οχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές του πάρκια και άλλοι. Μέτρα ισχύουν στις επιλεγμένες δασικές περιοχές όπως Δοδόνης, Βορείων του Μέρκων, Ζαγορίου και Ζήτας, καθώς και σε τμήματα του δασικού οδικού δικτύου, περιοχές της Κόνιτσας και του Μετσόβου. Την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή από όλους επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, καθώς ακόμη και μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει αναφέρει πυρκαγιά. Τόνισε ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάπλευση, όπως το άναμα υπαίτριας πυρκαγιάς, η κάψη ξερών χόρτων και η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σφινθήρες.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Άρτας, ναι. Δύο λεπτάκια αυτό και ολοκληρώνω. Στο επίπεδο Άρτας, χθες ολοκληρώθηκε το βράδυ σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, αλλά και της Περιοριστικής Υπηρεσίας, με αντικείμενο το καλύτερο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Λέσβος, καθώς σήμερα για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία των δύο δήμων και της περιφέρειας είναι σε πλήρη επαγρύπνηση μετά και την τελευταία φωτιά στο Πλωμάρι που έκαψε πάνω από 600 στρέμματα. Η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα πιστεύω ότι είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε ακραίο κίνδυνο, λοιπόν, πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Λέσβος, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ το πρωί συνεδρίασε και το συντονιστικό για να βρίσκονται και σε πλήρη ετοιμότητα. Για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει έρθει στο νησί και ένα ελικόπτερο τύπου

0: για την κατάσταση στο νησί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και τις επόμενες μέρες, καθώς μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινούν και οι περιπατητές για την Παναγία της Αγιάς Σου για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Για το λόγο αυτό έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να πούμε πως αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύμβου στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του και μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον 6 φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα υποστηρίξει τελικά στην απολογία του για τα 6 περιστατικά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του που είχε έλθει για διακοπές. Η ισορρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 9-8, στο σπίτι του, στο εξωτερικό μπάνιο, στην κατοικία στην οποία διέμενε και πέρναγε τα τελευταία καλοκαίρια που επισκεπτόταν τη χώρα μας. Και ο θάνατός του ως τώρα, τουλάχιστον μέχρι τα συγκεντρωμένα ως τώρα στοιχεία, φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι ένα παλιό σπίτι, στο οποίο, όπως είπαμε, πέρναγε τις καλοκαιρινές του διακοπές και το μπάνιο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο και όχι εντός της οικίας, εκεί που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 17χρονος. Το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό για αυτό το σπίτι, η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, την είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο Δήμαρχος του νησιού το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες, με την ιδιότητα που έχει ως ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, οι έρευνες αυτή τη στιγμή συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη, είχε σχηματιστεί η δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του 17χρονος και φυσικά αναμένονται απαντήσεις για το αν στο σπίτι υπήρχαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τηρούσε το σπίτι τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες από την αρχή πριν εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό και φυσικά από εκεί θα μάθουμε αν προκύπτουν και ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το σπίτι δεν είχε ρελέ και ότι προφανώς υπήρξε γι' αυτό το λόγο κάποια διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ειδικούς, δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί. Περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα των ερευνών και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά.
1: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, να πάμε στο περιστατικό της Πάρου, καθώς από όσο φαίνεται σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος.
2: Ακριβώς, Βίκη, σφραγίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, προχθές, η πισίνα του καταστήματος με την οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο, το απόγευμα το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ανανεωθεί το 2018, έλυγε το 2023 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Η δημοτική

0: η Επιτροπή αποφάσισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τελικά προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Να πούμε ότι ακόμα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφάλειας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται πλέον και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε δηλώσει ως ναυαγωσώστης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Συνολικά περισσότερα από 500 άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί κατά την χθεσινή ημέρα. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς τα περιστατικά διαδέχονται το ένα το άλλο, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής να είναι συνεχείς. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και είναι διαρκής και η πίεση βέβαια στα νότια παράλια της Κρήτης. 9 επιχειρήσεις συνολικά είχαμε από εχθές. Το τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε σήμερα, πριν από λίγη ώρα. 25 ναυτικά μιλιά νότια των Καλών Λιμένων, 113 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε 2 λέμβους. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Νωρίς το πρωί είχαμε περίπου κοντά στο Λέντα 49 μετανάστες. Εκεί είχαμε 2 γυναίκες και 2 παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών. Τη διάρκεια της νύχτας, 2 λέμβοι πάλι, 86 μετανάστες, πάλι στους Καλούς Λιμένες. Αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και μεταναστευτική αύξηση είχαμε και στη Γάβδο, 61 άτομα νωρίς το πρωί στην παραλία Τρυπητή. Αυτοί θα μεταφερθούν στο εκθεσιακό χώρο της Αγίας. Θα σας πω σύμφωνα με τα στοιχεία ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 265 περιστατικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα στελέχη του λιμενικού σε τι δύσκολη κατάσταση έχουν έρθει. Έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους, όπως λένε. Ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών και βεβαίως και εκείνοι αλλά και οι τοπικοί φορείς είναι σε επιφυλακή, γιατί υπάρχει ανησυχία ότι οι αφίξεις θα συνεχιστούν λόγω και του καλού καιρού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Έργα αποκαταστάσεων αντιπλημμυρικών υποδομών του Εύρου εντάχθηκαν στο καθεστώς ειδικής κατάστασης και θα χρηματοδοτηθούν μάλιστα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ομόφωνη απόφαση επί της εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9, όπως είπες και εσύ, έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων, με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, που από ό,τι υπόθηκε στη συνεδρίαση έχουν ήδη κατανεμηθεί στην περιφέρεια για τον λόγο αυτό. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 ηπειρωτικούς δήμους του νομού και αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Έρυθρο Ποτάμου και Εύρου, δηλαδή και των 3 ποταμών του νομού μας.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς με χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα εκπονηθεί μελέτη για την αποκατάσταση του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας.
3: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε πάλι, η είδηση βγήκε πάλι μέσα από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η Περιφέρεια αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ αυτή τη μελέτη, με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό το ποσό τώρα εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της περιφέρειας και αυτό το κονδύλιο των 150.000 ευρώ μεταφέρεται στη μελέτη για να προχωρήσει στο στάδιο της τεχνικής προεργασίας με τελικό στόχο, Βίκη, αυτό το φράγμα μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης, μπορεί να κοντεύουν και τα 20 χρόνια, λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική αρδευτική υποδομή, γιατί χρόνια το ζητούν αυτό οι αγρότες και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με την άρδευση και με την έλλειψη επάρκειας νερού, γίνεται πλέον απολύτως αναγκαία υποδομή για να έχουμε αυτό το νερό αγροτικής χρήσης. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τη μελέτη και θα δούμε μετά και στη συνέχεια πώς θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα διαρροής που έχει το φράγμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σοβαρές επιπτώσεις τώρα στην τουριστική κίνηση και στην τοπική αγορά της Νέας Αγχιάλου έχει προκαλέσει, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βάσο Πυργάνη Παρασκευοπούλου, η καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον Αιγιαλό. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου. Γιάννη, η κυρία Πυργάνη Παρασκευοπούλου σου παραχώρησε συνέντευξη και από όσο φαίνεται τελικά έχουμε φτάσει στα μέσα Αυγούστου. Ωστόσο όμως οι άνθρωποι εκεί περιμένουν ακόμη εγκρίσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους εκεί, έτσι δεν είναι?
4: Είναι μια ακόμα περίπτωση που δεν ξέρουμε αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Γιατί πράγματι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Αγχιέλου με επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης, που σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Πυργάνη, εξακολουθούν ακόμα και στα μέσα Αυγούστου να περιμένουν εγκρίσεις από την κλιματική υπηρεσία για να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στον Αιγιαλό. Μιλώντας λοιπόν, ανέφερε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για ορισμένες επιχειρήσεις η φετινή τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά χαθεί. Υπάρχουν επαγγελματίες που ήδη έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και ακόμα περιμένουν την τελική έγκριση. Σήμερα έχει 13 Αυγούστου ο μήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κάποια καταστήματα που είχαν κλείσει και περίμεναν να επανελειτουργήσουν φέτος. Και όπως εξήγησε, στα μέσα Αυγούστου δεν είναι πλέον βιώσιμο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, αφού η βασική τουριστική περίοδος είναι πάρα πολύ μικρή και στη Μαγνησία βεβαίως, αλλά και στη Νέα Αγχιέλου, από 15 Ιουνίου μέχρι 25, άντε 30 Αυγούστου. Τώρα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην εικόνα της παραλίας χωρίς ξαπλώστρες, ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αρκετός κόσμος πήγαινε εκεί, τώρα πλέον δεν πάει. Όλο αυτό έχει επίπτωση στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Πυργάνη, ο Δήμος Βόλου έχει παρέμβει προς στην αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας να επισπευτούν οι διαδικασίες. Η ίδια κάνει λόγο για 110 υποθέσεις που καλείται να διεκπεριώσει η κτηματική υπηρεσία. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι αρκετά δύσκολο, αφού είναι μεγάλος όγκος των φακέλων και βρισκόμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, στο τέλος του καλοκαιριού, που υπάρχουν και οι καλοκαιρινές άδειες. Βεβαίως, έδωσε έμφαση στις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Βεβαίως, αυτές οι επιχειρήσεις πλέον κάνουν το σταυρό τους και περιμένουν για του χρόνου, τουλάχιστον να μην χάσουν την περίοδο του χρόνου. Όλα αυτά βεβαίως είναι αλυσίδα, η τουριστική περίοδος, η επισκεψιμότητα κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Αγχιέλος προσπαθεί να ανασάνει, ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του κρασιού, που ξεκινάει την Πέμπτη, ένα χορταστικό τριήμερο, και εύχονται οι επιχειρηματίες όλα να πάνε καλά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το πλοίο μάλιστα για τις Ποράδες να αναχωρεί σήμερα γεμάτο από εκδρομής. Οι Θεσσαλονικείς φυσικά εγκαταλείπουν την πόλη εν ώψη του 15 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες τουρίστες αποβιβάζονται, καθώς το λιμάνι έδεσε ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο και η κίνηση χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς στις 8.30 το πρωί αναχώρησε το πλοίο για Σποράδες με 600 επιβάτες, οικογένειες, παρέες, τουρίστες, γεμάτοι χαμόγελα, επιβιβάστηκαν για σκιά στο Σκόπελο Αλόνισο με τις πληρότητες να αγγίζουν το 80% και τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες να είναι ήδη ανάρπαστα. Αύριο βεβαίως και όλο το τρίμερο δεν υπάρχει, να σου πω, εισιτήριο ούτε για δείγμα. Έχει 100% πληρότητα. Και βεβαίως, όπως το είπες και εσύ, η κίνηση είναι διπλή την ίδια ώρα. Άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. κατέπλευσε από τη Μύκονο νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity με πάνω από 2.500 επιβάτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Αμερικανοί και Ισπανοί. Και εκεί άτομα πλήρωμα, 2.500 δηλαδή επισκέπτες, έκαναν απόβαση στη Θεσσαλονίκη για να πάνε τις προγραμματισμένες τους εκδρομές, το Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, αλλά και να περάσουν έτσι μια ημέρα στην πόλη μέσα. Mm-hmm. Είναι η 21η άφιξη στο λιμάνι και έχει προγραμματισμένα ακόμα αρκετές προσεγγίσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Τώρα η Ιθάκη δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν, καθώς είναι αναγνωρισμένη εδώ και αιώνες ως το νησί του Οδυσσέα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο δήμαρχος της Ιθάκης, Διονύσης Τανίτσας. Εξήγησε ότι η μεγάλη εμπορικότητα της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην τουριστική κίνηση, η οποία είναι ούτως ή άλλως αυξημένη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε έρθει ο ίδιος σε επικοινωνία με την παραγωγή της ταινίας, προκειμένου να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη. Ωστόσο, δεν πληρούσε την προϋπόθεση του αεροδρομίου. Ας ακούσουμε τον κύριο Στανίτσα.
6: Με την ομάδα παραγωγής είχαμε επικοινωνία και καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά αεροδρόμια και τα λοιπά που ζήταγε η παραγωγή. Όμως θεωρώ και εξούσαμε κάθαρα ότι θα ήταν εύλογο και λογικό να έρθει ένα συνεργείο να τραβήξει κάποια πλάνα τα οποία θα μπορούσαν να τα βάλουν εμβόλυμα μέσα στην ταινία. Σε αποτύπωμα ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει. Μην ξεχνάτε ότι η ταινία προβλήθηκε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε τις προβολές. Όμως να σας πω ότι η Ιθάκη δεν περιμένει ούτε την ταινία, τη συγκεκριμένη, ούτε άλλες ταινίες για να έχει επισκεψιμότητα το νησί. Το νησί είναι αναγνωρισμένο αιώνες τώρα ως Ιθάκη και το νησί του Οδυσσέα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο νησί. Απλώς αυτό που θα έρθει να κάνει η ταινία είναι να ξαναθυμίσει, να το πω έτσι, το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέα στα πέρατα της γης. Οι υποδομές του νησιού είναι έτοιμες και είναι έτοιμες γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να προφυλάξουμε την Ιθάκη από τον υπερτουρισμό και ούτε μπορεί η Ιθάκη να έχει υπερτουρισμό λόγω της δόμησης που υπάρχει στο νησί και λόγω των υποδομών που έχουμε φτιάξει έτσι ώστε η τουριστική περίοδο να μοιράζεται και να ξεκινάει από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.
1: Στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση παράνομων κατασκηνώσεων στα παράλια, προχωρά άμεσα ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Αγιάς Τεμπών και το Λιμεναρχείο, απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα στους παραθεριστές να κατασκηνώνουν μόνο σε νόμιμες και οργανωμένες εγκαταστάσεις κάμπινγκ και όχι ελεύθερα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νομού Λάρισας ανήκει, ξεκινάει από τον Δήμο Αγιάς και ολοκληρώνεται προς τον Δήμο Τεμπών, εκεί στα Μεσάγκαλα και την Κουλούρα, ή λίγο πριν τους νέους πόρους, πριν ενωθεί με τον νομό Πιερίας. Ωστόσο, ο Δήμος Αγιάς, ο οποίος διαθέτει 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 26 παραλίες που είναι για όλα τα γούστα, είτε απομονωμένες είτε ερημικές, κάποιες έχεις πρόσβαση είτε από δύσβατους δρόμους είτε από θάλασσα, αλλά υπάρχουν βέβαια και οργανωμένες παραλίες όπως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, η Παλουριά και η Κουτσουπιά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι στείλουν τις σκηνές τους και τις στείλουν όπου αυτοί θέλουν και όπου βεβαίως κατά το γούστο τους και τις προτιμήσεις τους. Αυτό βεβαίως απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος αρμόδιος για τα θέματα τουρισμού, ο κ. Νίκος Ντάγκας, ο οποίος επί πολλά χρόνια ασχολείται βεβαίως με ζητήματα που έχουν σχέση και με εναλλακτικές δραστηριότητες στον Κίσαβο, αλλά και με τον τουρισμό και διάφορες μορφές εναλλακτικές. Αυτό που μας είπε βεβαίως είναι ότι ξεκινάει μια έτσι, συνεργασία με όλα τα αρμόδιους φορείς, το Λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η καθαριότητα στις παραλίες του Δήμου Αγιάς και να απομακρυνθούν βεβαίως όσοι έχουν τοποθετήσει σκηνές. Σεβόμαστε τον τρόπο που κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει ωστόσο να το κάνουν μέσα από οργανωμένες εγκαταστάσεις και κάμπινγκ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι δίκη στα παράλια της Λάρισας δεν πέφτει καρφίτσα, κυριολεκτικά όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Όλες οι παραλίες είναι γεμάτες αυτές τις μέρες. Καταλήματα δεν υπάρχουν, αν θέλει κάποιος να μείνει για ένα ή δύο βράδια. Είναι όλα γεμάτα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθαριότητα, αλλά και το κυριότερο με την ασφάλεια του δασικού πλούτου της περιοχής. Γιατί όλες τις περισσότερες παραλίες της Λάρισας, εκεί στο Δήμο Αγίας, έχουμε βεβαίως και πυκνή βλάστηση. Κάποιοι κατασκηνωτές που κάνουν κάμπινγκ αυθαίρετο, αλλάζουν το βράδυ και φωτιά, και όπως αντιλαμβάνεις υπάρχουν κίνδυνοι και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη σήμερα που μιλάμε, ο νομός Λάρισας, όλος ο νομός βρίσκεται σε κατηγορία επικινδυνότητας 3, η οποία είναι υψηλή, και ως εκ τούτου απαγορεύονται βεβαίως και στον Δήμο Τεμπών και σε άλλες περιοχές που έχουν δάση η κυκλοφορία στις δασικές περιοχές και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Mm-hmm. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν είναι να γίνουν οι έλεγχοι για να διαφυλαχθεί και η καθαριότητα του περιβάλλοντος, αλλά και η προστασία του το κυριότερο, γιατί το κακό, όπως έχουμε δει βεβαίως και αυτό το καλοκαίρι, δεν αργεί να γίνει.
1: Έτσι, ναι, θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αντιδράσεις τώρα και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο, καθώς δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί από οδηγούς τους. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Ανδρέα.
8: Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι αναβάτες χτυπάνε με τα συγκεκριμένα πατίνια, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή και ουσιών, οι οποίοι τα νοικιάζουν στο Λαγανά μετά από το ξενύχτη και το γλέντι που κάνουν και τη διασκέδαση, και είναι υπό την επίρρεια, οπότε το αποτέλεσμα είναι να τραυματίζονται και οι ίδιοι και να χτυπάνε άλλους. Είναι οι παραβάσεις, οι συνεχείς είναι ότι είναι συνήθως δύο άτομα πάνω σε ένα πατίνι που απαγορεύεται, κανένας δεν φοράει βέβαια κράνος, ή το βράδυ να φοράνε το γυλαίκο το ανακλαστικό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα νοικιάζουν ανάλογα με το που βρίσκονται, αλλά δεν υπάρχει σημείο να τα αφήσουν, καθώς η εταιρεία, ο Δήμος μάλλον, δεν έχει ακόμα ψηφίσει την κανονιστική και δεν φαίνεται κιόλας και να την ψηφίσει για διατεθειμένος να δώσει κάποια σημεία για να υπάρχουν τα πατίνια. Οπότε τα αφήνουν όπου βρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αφήνουν σε κλεισές τροφές, αρκετές φορές μπορεί να πω και επίτηδες, προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα χάρη αστεϊσμού, με ποια λογική κανείς δεν καταλαβαίνει. Είχαμε ένα ατύχημα τέτοιο προχθές, όπου μια κοπέλα με ένα μηχανάκι έπεσε πάνω σε πεταμένα πατίνια που είχαν κλείσει όλο το δρόμο σε μια στροφή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η εταιρεία τώρα από την πλευρά της, καθώς οι έλεγχοι είναι συνεχείς και τα πρόστιμα που πέφτουν είναι καθημερινά από την τροχέα, η εταιρεία από την πλευρά της λέει ότι είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματά της, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ότι έχει συμμορφωθεί με τον νέο νόμο. Ωστόσο, αυτό που θεωρεί συμμόρφωση στη συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχουμε δύο εδώ στο νησί, μιλάμε με τη μία η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, θεωρεί συμμόρφωση το ότι υπάρχει ένα νότις που έχει στην εφαρμογή που κατεβάζουν οι χρήστες, μία σύσταση για τη χρήση κράνους και γυλαίκου, χωρίς ωστόσο αυτά να παρέχονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα δεν έχουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, το κυνήγι των πατινιών ακόμα και μέσα από τις παραλίες είναι πια καθημερινό φαινόμενο μέσα από τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Άρτη Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, καθώς έχουμε εκεί την σύλληψη τριών ατόμων τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων και ερευνών των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου εντοπίστηκαν 1,8 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά χάπια και ενέσιμα σκευάσματα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς τα ευρήματα της αστυνομίας και συγκεκριμένα του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαίνης. Είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο. Όμως εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των αναβολικών χαπιών. Μιλάμε για 3.500 αναβολικά χάπια και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Να πούμε ότι η έρευνα της υπηρεσίας εντόπισε χθες πρώτες πρωινές ώρες δύο ημεδαπούς, έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι το τρίτο άτομο που συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τόσο στην τσάντα όσο και στη συνέχεια στην οικία του αλλοδαπού, βρέθηκαν όλες αυτές οι ποσότητες των ναρκωτικών και των χαπιών. Προφανώς η κοκαίνη επρόκειτο να διοχετευτεί στα στέκια των ατόμων που κάνουν χρήση κοκαίνης, ωστόσο αυτό προκαλεί εντύπωση είναι τα αναβολικά, τα οποία προφανώς θα πήγαιναν σε άτομα που κάνουν χρήση αναβολικών και ασχολούνται με τον αθλητισμό κυρίως και άλλες δραστηριότητες που κινούνται γύρω από γυμναστήρια κτλ. Η έρευνα συνεχίζεται, αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και μένει βήχη να δούμε αν από την έρευνα των αρχών προκύψουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ερευνών και ενδεχομένως να έχουμε και συλλήψεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνεχίζεται το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Μία ακόμη τέτοια περίπτωση, με παυτοφόρο μάλιστα σύλληψη, σημειώθηκε σε οικισμό της Ροδόπης. Εξάλλου, στην Κομωτινή αστυνομική πέρασαν χειροπέδες και σε έναν δραπέτη φυλακών της Βουλγαρίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δύο ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, συνέλαβαν χθες στον οικισμό Σαπών Ροδόπης, αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Ειδικότερα, ένας ημεδαπός κάτοικος της περιοχής δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο σε αυτόν άτομο, το οποίο προσποιούμενο τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό πρόσωπο του καλούμενου έχει εμπλακεί δίθεν σε τροχαίο ατύχημα, απέτησε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί δίθεν σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από καταγγελία του υποψήφιου θύματος της επιχειρούμενης απάτης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τους συλληφθέντες να μεταβαίνουν με γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο πλησίων της οικίας του παθόντα και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Στο μεταξύ, επίσης εχθές, στην Κομωτινή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν Βούλγαρο υπήκο, διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της απόδρασης από σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις τώρα του Δήμου Ζαχάρος για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τα όμβρια ύδατα. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος, πρέπει να πούμε ότι έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια επανειλημμένα από τις μεγάλες πυρκαγιές. Και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την επούλωση των πληγών των προηγούμενων πυρκαγιών, των πυρκαγιών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και με την πρόληψη, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά στο μέλλον στην περίπτωση που έχουμε πάλι φωτιές ή έχουμε προβλήματα από τα όμβρια ύδατα. Εκτός από την τοπική δημοτική κοινότητα της Ζαχάρος, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν και τη Δημοτική Ενότητα Φυγαλίας. Και το αντικείμενο, όπως πάρα πολύ σωστά είπες Βίκη, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, η αντιπυρική προστασία, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Στις εργασίες αυτές συμμετέχουν η πολιτική προστασία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρος και η ΔΕΙΑ Ζαχάρος, πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές απορροής ομβρίων υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας και διαμόρφωσης δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του τμήματος επηγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου στην Πάτρα, με στόχο να παραδοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του θα λειτουργεί και κέντρο τραύματος και η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρων θα μας ενημερώσει. Νίκη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο ή κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα, στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί ο νέος χώρος σε 2.000 τετραγωνικών μέτρων συνολικά θα είναι τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου, δηλαδή τα επίγοντα, μετά την επέκταση αυτού του νέου κτηρίου. Και λέω αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, γιατί προσφάτως είχαμε και εκεί την κλοπή υλικού από αγνώστους, οποίοι εντοπίστηκαν από την αστυνομία. Κυρίως καλώδια είχαν κλαπεί μεγάλης αξίας, αλλά ευτυχώς εντοπίστηκαν. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, θα παραδοθεί όλο αυτό το τμήμα των 2.000 τετραγωνικών που σας είπα στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και σημαντικό επίσης, μετά από 46 χρόνια γίνεται όλο αυτό, αυτή η αλλαγή στα ΤΕΠ, θα είναι διαμορφωμένο για την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών, θα έχει δικό του αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα. Και πολύ πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι στο πλαίσιο ότι θα λειτουργήσει και ένα οργανωμένο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου είναι ένα από τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσει κέντρο τραύματος επίπεδου 1, δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο και πιο σημαντικό. Να σας πω επίσης ότι έχει ήδη εγκατασταθεί καινούριο ακτινολογικό μηχάνημα. Θα γίνει και προμήθεια αξονικού, θα λειτουργεί μόνο για τα επίγοντα, ενώ στον χώρο αυτό θα αναπτυχθούν και 16 κλίνες βραχίας νοσηλείας. Σημαντικό επίσης είναι ότι πριν από μία ημέρα, δύο, ολοκληρώθηκε και η κατασκευή της πεζογέφυρας που θα ενώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Ιατρική Σχολή. Οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετα όλα αυτά και θα λειτουργούν και τα δύο μαζί. Αν όλα πάνε καλά, όπως σας είπα, θα έχουμε παράδοση τμήματος αυτού ολοκληρωμένου και οργανωμένου στα τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Άγνωστοι τώρα έσπασαν το κοιτίο προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή που ήταν εγκατεστημένο στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό εργαλείο ιατρικού εξοπλισμού που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη αυτή και το πρόβλημα στη Σιρήνη μην είναι διαθέσιμη στο κοινό εκτός του ωραρίου της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, διότι όπως ξέρετε έχει τοποθετηθεί στο μέσα μέρος. Γεγονός που όπως επισήμανε ο Δήμος δημιουργεί σοβαρό ζήτημα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άμεσης κρίσης. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο απεινιδωτής αποτελεί κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής. Είχαμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν και γι' αυτό τότε είχε ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος μια προσπάθεια να εγκαταστήσει απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα τώρα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές από τον Δήμο. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των επιθύνων. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες ενέργειες και ότι οι υπεύθυνοι, εφόσον εντοπιστούν, θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει το Δήμο. Τέλος, να σημειώσω ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει τουλάχιστον να μην γίνονται, να μην υπάρχουν, να μην συμβαίνουν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να σώσουν μια ζωή και θα πρέπει να το σκέφτονται διπλά και τριπλά αυτοί οι οποίοι προξενούν τέτοιου είδους βανδαλισμούς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, η φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα θα λέγαμε.
3: Πριν από λίγη ώρα, έχει τεθεί όμως γρήγορα υπό έλεγχο και έχει ήδη σβήσει, γιατί ήταν άμεση η επέμβαση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήραν μέρος και εναέριες και πήγες δυνάμεις, υπήρχαν και εθελοντές εκεί τριγύρω, οπότε γρήγορα κατάφεραν και τη θάστευσαν τις φλόγες. Έτσι λαχτάρισαν τον πρωί και στην Θάσο, σε μια περιοχή, σε έναν Λεώνα, αλλά και εκεί πήγανε γρήγορα τα πράγματα καλά. Είναι που είμαστε σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες και χθες και σήμερα, οπότε όλοι είναι υποψιασμένοι και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα θα σας πάω και μέχρι το Δήμο Προσοτσάνης, όπου έχει ομόφωνα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή η εκπώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2026 του Πράσινου Ταμείου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες πολιτικής και οι τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Επίσης, καθορίζεται ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο χωρικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών για την περιοχή μελέτης, με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Έχει να κάνει το πρόγραμμα, όπως μας ενημέρωσε και από το Δήμο Προσοτσάνης, με τον εντοπισμό φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, πλημμύρες, κάψονες, σεισμούς, αλλά και τη θωράκιση των πόλεων και των σχεδιασμών έργων υποδομής. Τώρα, σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Προσοτσάνης μπορεί να διεκδικήσει ένα ποσό μέχρι 35.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ ώστε να υλοποιήσει το έργο. Τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: απάντηση στην καταγγελία Δημότη ότι ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη σε χωράφια, έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου, τονίζοντας πως ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στα χωράφια. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία, καταγγελία Δημότη, ότι δηλαδή ο Δήμος Σερβίων βάζει ανταποδοτικά τέλη στα χωράφια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες δημότες λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με υπέρογγες χρεώσεις για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε αγροτιμάχια, παρουσιάζοντας μάλιστα και λογαριασμό με μηνιαία δημοτικά τέλη 133 ευρώ για αγροτεμάχιο, στο οποίο λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0,1 ΜΒ. Σε δήλωσή του τώρα, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ΑΠΕ, όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Δήμου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνει ότι όλοι, χωρίς εξαιρέσεις, οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και αναφέρει ότι για 5 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος έχανε έσοδα που νόμιμα του αναλογούν. Το τέλος θεσπίστηκε από φέτος. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί κατάφορων αδικαιών και παρανομία στην επιβολή των τελών, ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει κριθεί μέχρι σήμερα, λέγοντας πως οι διοικητικές προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση δεν δικαίωσαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Οι σχετικές προσφυγές σωματείων και επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκαν με 4 αποφάσεις του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και της Επιτροπής του άρθρου 152 στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, τόσο για τυπικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Το γεγονός, είπε, ότι κάποιοι έχουν συνηθίσει επί χρόνια να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλους τους υπόχρεους συνεπάγεται επιβάρυνση των υπόλοιπων επιχειρήσεων αλλά και των δημοτών μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών. Ο κ. Ελευθερίου, κάνοντας λόγο για ισονομία και για κανόνες που ισχύουν για όλους, κάνει γνωστό ότι από την επόμενη χρονιά και αναλόγως της εισπραξιμότητας του τέλους στις επιχειρήσεις των φωτοβολταϊκών, θα υπάρξει επανεξέταση και ενδεχόμενος εξορθολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου τέλους, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τρόπο ακόμα πιο ορθολογικό και δίκαιο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Ακόμα 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμη 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον τα 9 θύματα. Όλα τα θύματα είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 από τα 110 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε πως οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι δήμοι στην Αττική, όπως επίσης και ο Δήμος Αμφίπολης του νομού Σερών, ο Δήμος Νάουσας της Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ Δημήτρης Κοβέος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είναι από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στατιστικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί. Ας ακούσουμε τον κύριο Κοβέο.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις του οικισμούς. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία μου. Γιατί? Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Μάλιστα, αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή, έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα, αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω να καθησυχάσω κοινό μας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία δεν θα αντιληφθούμε τίποτα. Δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα.
0: Τώρα εγκρίθηκε η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση στη Φωτεινή Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Καστοριά. Μάρια, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση διάρκειας 35 ετών στη Φωτεινή του Δήμου Καστοριάς. Το έργο, το οποίο αναλαμβάνει η εταιρεία Cruz Hydro Energy, προβλέπει μια τεράστια εγκατάσταση μέγιστης ισχύως 600 MW και χωρητικότητας 6.000 MW. Ο ουσιαστικός στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας και η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, Βίκη, το σημείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις, είναι ότι το σχέδιο προβλέπει και τη χρήση και άντληση υδάτων απευθείας από τη λίμνη της Καστοριάς. Φορείς της περιοχής και επιστήμονες, εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους για την υδρολογική πίεση που μπορεί να ασκήσει και να ασκηθεί στο ενδεχόμενο. Στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης, την αλλίωση του φυσικού τοπίου και με τη δημιουργία άνοδεξαμενών, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές αγροτικές δραστηριότητες. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να ζητήσει αναλυτικές απαντήσεις και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Να πάμε και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτζαρά, καθώς εκεί έχουμε τον εορτασμό της 114ης επετείου της προσάρτησης των φούρνων στην Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσω ότι η Ικαρία είχε ήδη από τις 17 Ιουλίου του 1912 επαναστατήσει εκδιώκοντας τον τουρκικό ζυγό. Στηρίχθηκαν πολύ στις δικές τους δυνάμεις οι Ικάροι και δημιούργησαν την ελεύθερη αυτόνομη πολιτεία της Ικάριας. Έτσι, μέσα για 5 μήνες είχαν οργανωθεί στον τομέα της διοίκησης, ακτοφυλακής και χωροφυλακής, δικαστηρίων, ταχυδρομείου και τελωνίου. Με την ίδρυση λοιπόν της ελευθερίας Ικαριακής πολιτείας, εντάχθηκαν και οι φούρνοι και οι θύμενα στις 14 Οκτώβου του 1912 με το 34ο πρακτικό της Επαναστατικής Διοικητικής Επιτροπής. Στο ίδιο πρακτικό ορίστηκε και η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης των νησιών μας. 14 Αυγούστου λοιπόν αύριο, 11 η ώρα, στην πλατεία του νησιού, την ημέρα της απελευθέρωσης λοιπόν και της ενσωμάτωσης, έχουμε το ξεκίνημα για την ένωση και με την ημέτερη Ελλάδα και βέβαια θα προηγηθεί η επίσημη δοξολογία στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου των Φούρνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων για την ημέρα της απελευθέρωσης των νησιών μας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο καιρός. Από όσο φαίνεται, τελικά αύριο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν στα 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο και είναι η γενική προειδοποίηση για τον αυριανό καιρό. Τώρα, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Ζούμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, κάτι παραπάνω από ακραίος δηλαδή, με τους θελώδες ανέμους και την ξηρασία, και πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, στο κόκκινο κυριολεκτικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ταυτόχρονα όμως ζούμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, στο κόκκινο κίνηση σε λιμάνια, κτέλη εθνικές οδούς και αεροδρόμιο. Και εδώ να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι σε όλους, καλές αποδράσεις και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προπαραμονή 15 Αυγούστου, Πέμπτη 13 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιάς επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στην Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρα αναμένονται και αύριο κλειστή η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη ημιφορά φέτος η Ευρώπη. Πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας στον πυρηνικό σταθμό στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκκας. Σχεδιάζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίσθων εκπαιδευτικών. Η προθεσμία λήγει 24 του μηνός. Τη δικαστική μάχη με την Ντεμού στη Βρετανία έχασε η Σάιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 2027 ο 71ος διαγωνισμός τραγωνισμού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU. Και τέλος ο καιρός, γενικά αίθριος με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, η θερμοκρασία 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πρώτο θέμα του δελτίου μας και σήμερα, το θέμα που απασχολεί τους πάντες σε όλη τη χώρα. Το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 5, για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική Ζελένσκι βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Σε επιφυλακή, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στην τηλεόραση του Ερτνιούς μίλησε η Μαρία Αρβανίτη, αντιπρόεδρος εθελοντικής ομάδας δασοπυροσβεστών Ηλιούπολης.
5: Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
4: Λοιπόν, κλειστή για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων ο Λυκαβητός και ο Λόβος Φινόπουλου λόγω του πολύψηλου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση δηλαδή συναγερμού. Να ακούσουμε τη μέτρηση νωρίτερα από το πυροφυλάκιο του Ημιτού στην Ηλιούπολη, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
6: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα. Ναι. Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα. Εννοείται πως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο βουνό είτε πεζή είτε εποχούμενη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τον κόσμο να αποφεύγουν στο ύπαιθρο οποιαδήποτε θερμή εργασία, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φλόγα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη ημέρα και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη θα είναι δύσκολη, καθότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεκλήθη σήμερα από τον Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, συζήτησαν για τους θεολιώδους ανέμους, οι οποίοι πνέουν και αναμένεται να κορυφωθούν την παραμονή του 15 Αύγουστου μέχρι και αύριο δηλαδή. Βεβαίως αυτό έχει δόθηκε μια γενικότερη εκτίμηση από τους επιστήμονες της Εν Λόγω Επιτροπής για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ για νεότερες εκτιμήσεις θα αναμένεται να υπάρξει και συνεδρίαση κατά την αυριανή ημέρα.
4: Η ισχυρή έκκληση προς όλους να μην αναβούν φωτιές σε κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμική εργασία στην ύπαιθρο απευθύνεται μέσω του σταθμού μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ρατουπιός. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
7: Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Αντιλαμβάνεσαι ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες. Είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο. Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών.
4: Ήταν ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερτνιούς, την Όλγα Παπαυγούλη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, Όλγα, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο τριήμερο, ίσως οι πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όντως, διανύουμε επικίνδυνες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σήμερα λοιπόν έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο Νότιο Βοϊκό Κόλπο φτάνουμε τα 8 μποφόρ και μάλιστα εκεί προς την Κάρη στο Ηρυπές ξεπεράσαν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα αλλά και ο μέσος άνεμος έφτασε 9 μποφόρ. Αυτές τώρα οι Ηρυπές και οι άνεμοι έχουν αρχίσει να αφορούν και τα ανατολικά κυρίως υπηρετικά ιδίως την Εύβοια και την Στερεά και την Αττική. Ήδη στο Λαύριο έχουμε φτάσει στη Ηρυπές 90 χιλιόμετρα

0: βουνό του Καφιρέα και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Η θερμοκρασία όμως λίγο θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αυτό αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί φυσικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, άρα ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λόγω ότι θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Στα ανατολικά λοιπόν δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάνουμε τους 36. Το Σάββατο, τώρα που είναι και 15 Αύγουστο, θα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο, δροσερό Σάββατο, που μάλιστα τις βραδινές ώρες και τις πρωινές θα επικρατεί ψύχρα σε ορεινές περιοχές και προς το Αιγαίο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34, ενώ θα παραμείνουν οι φιελώδεις βοριάδες, όμως μετά σε εξασθένεσης μέσα στην ημέρα. Τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται κυρίως μέχρι τις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες στα βόρεια και στα δυτικά θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες. Ιδιαίτερα την Παρασκευή θα έχουμε και παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
1: Και από Δευτέρα πλέον αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς, έχουμε μια μικρή εξασθένιση των βοριάδων, ιδίως από την Κυριακή, που θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, προς το στενό του Καφιρέα, πιθανώς 8. Και ιδιαίτερα η ουσιαστική εξασθένιση των βοριάδων θα έρθει τη Δευτέρα, όπου θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία πια.
1: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινο συναγερμό λοιπόν στην Αττική, που είναι από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Λυκαβητό νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
2: Βρισκόμαστε στον λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας, διότι για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο που οδηγεί στον Λυκαβητό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιούνται περιπολίες ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Επίσης έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνους. Ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Επίσης να πούμε πως κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου για τον ίδιο λόγο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους να αποφύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
1: Μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνους στην Αθήνα. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, στο λόφο Στρέφης, του Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή των Ηλυσίων. Μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
3: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Νέας Πεντέλης, όπου από εδώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου αλλά και της πυροσβεστικής παρακολουθούν ολόκληρο την Πεντέλη, όπως μας δεις. Υπάρχει ορατότητα που φαίνεται ολόκληρος ο Δήμος αλλά και το 60% του λεκανοπεδίου. Σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν πέτουν τα ντρόουν. Επομένως, το βάρος πέφτει στις ίδιες τις δυνάμεις να παρακολουθούν να βρίσκονται επιποδώς όλο το 24ωρο. Τώρα, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δάση, άλση αλλά και ο δρόμος που συνδέει τη Νέα Πεντέλη με την Κηφισιά. Ο στόχος αυτού είναι προφανώς η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών μέσα από δασικές εκτάσεις προκειμένου να απελευθερωθεί το δίκτυο για τις ίδιες δυνάμεις πυρόσβευσης, γιατί ταχύτητα επέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καθοριστική. Και αυτή τη στιγμή, στο σημείο βρισκόμαστε, 120 χιλιόμετρα την ώρα αγγίζουν οι ρηπές του ανέμου. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί Πεντέλη, τόσο από ένα πνεύμονα πρασίνο για την Αττική, λόγω της μορφολογίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, εννοείται. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας για τους πολίτες, επειδή σήμερα έχει πεντάρι, ότι δεν ανάβουμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσει τους πυνθήρες, δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν κάνουμε καύση κλαδιών και υπολοιμάτων.
1: Ανάλογη επιφυλακή και στην Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή και στην πρώτη γραμμή και εθελοντές στην συμπρωτεύουσα, όπου οι χειριστές της αερολέσκης Τσέσνα που κάνουν περιπολίες πάνω από το δάσος Εξού για τον εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ.
4: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, όχι μόνο οι εθελοντές του εδάφους, αλλά και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από αέρος. Οι χειριστές λοιπόν της αερολέσκης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εθελοντικές περιπολίες. Σήμερα είχαμε και εμείς την ευκαιρία, πολύ σωστά είπες, με την κάμερα του Earth News και με τον Δημήτριο Ανίδη να παρακολουθήσουμε μια τέτοια πτήση. Ο χειριστής μας ήταν ο Ντίνος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της αερολέσκης. Πετάξαμε λοιπόν πάνω από το Σέιξου, πάνω από τον

0: Λαγκαδά, από το Τριάδι. Μιλάμε για δασικές περιοχές, πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, όσο τουλάχιστον ήμασταν εμείς στον αέρα, δεν παρατηρήθηκε κάτι το ύποπτο. Γιατί αυτό κάνουν οι χειριστές, κάνουν μια δύο-ωρη περιπολία τις δύσκολες ώρες, 2 με 4 συνήθως το μεσημέρι, και αν παρατηρήσουν κάτι, κάποια φλόγα, κάτι το ανησυχητικό, ειδοποιούν αμέσως τις αρχές. Περιπολούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, φτάνουν μέχρι τη Σαμοθράκη, την Θάσο και τον Εύρο. Πολλές φορές έχουν και την επιστασία της πολιτικής προστασίας, όταν δηλαδή τους ζητείτε πολλές φορές να συμβάλλουν και οι ίδιοι, γιατί όλοι είναι επιποδός. Ναι. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί συμβάλλουν στο να, το δάσος να προστατευτούν και να μην έχουμε κάτι περαιτέρω. Πούμε, τελευταία φορά που δώσαν τα φώτα τους και τα άγρυπνα μάτια τους ήταν στον πολύγυρο της Χαλκιδικής, και φυσικά βρέθηκαν εκεί και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική. Θα είναι επιποδός και αυτές τις ημέρες. Πάντως να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουν 2 πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα έξοδα των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους, όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Είμαστε σε επιφυλακή και εμείς εδώ στο Earth News Radio 105,8 παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις από την επιφυλακή των αρμόδιων αρχών, της πυροσβεστικής και των εθελοντών, και ενημερώνουμε διαρκώς. Ακούσαμε, πήραμε γεύση του τι γίνεται στην Αθήνα, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ανάλογες εικόνες, ανάλογη κινητοποίηση και σε άλλες περιοχές, ειδικά στην Αργολίδα και στη Λέζου, και όχι μόνο εκεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πέρα από τον κίνδυνο για τις φωτιές, έχουμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία δίωξη του 15 Αυγούστου, καθώς αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα λιμάνια, ενώ με πληρότητα να χωρούν τα πλοία προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
3: Τι σχέδια έχουμε?
4: Πάρω.
3: Με αποφασιστικότητα, έτσι.
4: Πάρω και μετά να άξω.
5: Σαντορίνη.
3: Ρωματζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
5: Ναι.
3: Πού πηγαίνατε?
5: Πάμε Νάξο.
3: Με ψυχολογία βλέπω.
5: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
2: Λοιπόν, πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, σ' ακούσαμε και τις ερωτήσεις που κάνεις στον κόσμο λίγο πριν πεις στο καράβι για τη μεγάλη απόδραση. Πώς ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά?
6: Με αυξημένες, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, με αυξημένες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία. Κυρίως για τις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Blue Star Delos Πάρος Νάξος Σαντορίνη είχε πληρότητα 96%. Καταλαβαίνεις ότι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη, αν μπορούμε να πούμε, επισκεψιμότητα στο χρονικό διάστημα είναι η Τίνος φυσικά, αλλά και η Πάρος, λόγω φυσικά και της εορτής του 15 Αυγούστου το Σάββατο. Καθώς πολλοί συνδυάζουν και διακοπές αλλά και
2: τα θρησκευτικά καθήκοντα.
6: Ναι, το τάμα τους ή το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έχουμε 22 απόπλοι των συμβατικών και 33 απόπλοι των υδροπτέρυγων, δηλαδή δελφίνια και ταχύπλοα, 15 απόπλοι πλοίων από Ραφίνα, 9 από Λαύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής 38.439 άτομα. Στατιστικά, αλλά και το βλέπουμε στα αστικά κέντρα, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα όπου λείπει ο περισσότερος κόσμος από.
2: Είναι αισθητή και η διαφορά στους δρόμους έτσι κι αλλιώς, και στα μέσα, ναι, μεταφοράς είναι αισθητή η διαφορά.
6: Το βλέπουμε στα αστικά, ναι, κέντρα τώρα, στα χωριά, στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι, όπως λέμε τώρα, η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εμείς να πούμε ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε μας είπαν και για μονοήμερη στην Αίγινα, μας είπαν και για 10 μέρες διακοπές, μας είπαν και για όσο αντέξει το πορτοφόλι. Θα κούναγε λίγο το βαπόρι, αλλά μόλις έδεσε νομίζω το καράβι και κατεβήκαμε στο νησί.
2: Τα ξεχνάμε όλα αυτά αμέσως.
6: Η ψυχολογία θα αλλάξει αμέσως επίπεδο και ένταση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και αύριο και τα πλοία αλλά και η κίνηση των επιβατών. Πάντως νομίζω ότι αυτές οι μέρες ήταν το τελευταίο βήμα των εκδρομέων του.
2: Και μετά υπομονή έτσι κι αλλιώς, 2-3 μέρες ακόμα πέφτει και ο άνεμος. Μετά φτιάχνουν και οι συνθήκες οι μετεωρολογικές. Λέκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο, πραγματικά δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Να σου πω ότι ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρές, τουρίστες γεμάτοι χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Να σου πω βεβαίως ότι τα εισιτήρια για, για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια, υπηρώτηση 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο. Την ίδια ώρα η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι διπλή. Από τη μια φεύγουν οι Θεσσαλονικές, από την άλλη έρχονται χιλιάδες επισκέπτες. Είχαμε νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity που κατέπλεψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τη Μύκονο με πάνω από 2.500 επιβάτες, στην τριπτική τους πλειονότητα Αμερικανοί και Ισπανοί. Και φυσικά με 1.000 άτομα πλήρωμα. Επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, το Κουσάντασι, τη Μύκονο. Κάνουν τώρα σήμερα όλη μέρα τη στάση τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου και θα αναχωρήσουν για Πειραιά για να ολοκληρωθεί και η κρουαζιέρα. Βεβαίως όσοι έχουν κατέβει από το καράβι έχουν οργανώσει κάποιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα. Και φυσικά όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια πολιτική εκδρομή παραμένουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα, όπου κάνουν την περιήγησή τους στο κέντρο της πόλης, τα ψώνια τους και όλα αυτά.
2: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είναι στην κορύφωση του κύματος της καλοκαιρινής εξόδου, νέοι άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ από την άλλη υποχωρεί η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τις αγορές και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές στα καύσιμα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουσιαστικά είναι μια απόρρεια της ανόδου. 5 διαδοχικές συνεδριάσεις κατέγραψε ανωδικά το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού χωρίς όμως ουσιαστική εξέλιξη, πρέπει να πούμε, στο κύριο μέτωπο που είναι τα στενά του ορμού στη Ερυθρά Θάλασσα και μάλιστα επιδεινούμενο σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι ετερμητές, Γρηγόρη, πρέπει να πούμε ότι σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης έναντι των συνεχιζόμενων, όπως είπαμε, διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent καταγράφει σήμερα μία πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σερί των προηγούμενων ημερών, κινείται στην περιοχή των $87 το βαρέλι. Ο λόγος της σημερινής, βέβαια, αυτός απέχει πολύ από την ομαλοποίηση στην προσφορά πετρελαίου. Επενδυτές εστίασαν, Γρηγόρη, περισσότερο στις προβλέψεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για μειωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απόρρια των υψηλών τιμών που κρατάει χαμηλά την κατανάλωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερα κατά 10 περίπου δολάρια, ίσως και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εφόρεια τώρα αγορά να δούμε. Οι ανωδικές πιέσεις αποτυπώνονται για μία ακόμα μέρα στην τιμή χοντρική, στις τιμές δηλαδή με τις οποίες προμηθεύονται σήμερα τα πρατήρια από τα δηληστήρια, στο 1,45 για την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα στη σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, ανάλογη εικόνα και για τον δίζελ, 1,41 από 1,33 την προηγούμενη Τετάρτη. Στη λιανική, ακόμα αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, η εικόνα παραμένει σχετικά καλύτερη, κάτω από τα 2 ευρώ παραμένει η μέση τιμή αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ, στο 1,98 η μέση τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλά πρατήρια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη. Ενώ και το ντίζελ πρέπει να πούμε ότι κινείται στο 1,98 επίσης, 1,97 με 1,98, 10 λεπτά. Να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η κρατική επιδότηση, βρίσκεται σε ισχύ για όλο τον μήνα Αύγουστο. Στο μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού, η μεν ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 20 ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο υποκλιμάκωσης της έντασης στον πεσικό κόλπο, δηλαδή περίπου εκεί στις αρχές Ιουνίου.
2: Άρα έχουμε ένα ράλι εδώ.
7: Έχουμε εδώ ένα ράλι, συνεχίζεται. Έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζει το φυσικό αέριο σαφώς την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την Ευρώπη. Ωστόσο, μία πολύ θετική είδηση είναι ότι στην εφόρια αγορά ρεύματος η τιμή χοντρικής βλέπουμε ότι υποχωρεί αρκετά στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε πάντα για την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού. Είμαστε σημαντικά χαμηλότερα γρήγορα σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Η μέση χοντρική για το μήνα είναι στα 120 ευρώ. Με παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για μία πράσινη ουσιαστικά ασπίδα για την χώρα μας, με την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη σήμερα από τις δύο αυτές πηγές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να δημιουργούν ένα ανάγχωμα σοβαρό, Γρηγόρη, στις περιφερειακές αναταράξεις που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Περιφερειακές αναταράξεις εννοούνται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες συνθήκες στην Ευρώπη που έχουν στεγνώσει τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και όλα αυτά με φόντο βεβαίως το απόλυτο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στα στενά του Ορμούς, με ελάχιστα πλοία να περνούν από την μεγάλη σημασία θαλάσσια οδό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο, η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τα νεότερα να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, μια χαραμάδα τουλάχιστον, Δέσποινα.
8: Από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, όχι, δεν υπάρχει απλά χαραμάδα, γενικώς δεν υπάρχει τίποτα μπροστά μας που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μία κινητικότητα. Στην απάντηση, ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών, εδώ και 24 ώρα οι Ιρανοί με δηλώσεις τους λένε ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά. Να σου πω, σταχυολογώντας κάποιες δηλώσεις, ο νέος επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπαζής δήλωσε ότι το Ιράν έχει τον πλήρη έλεγχο και ότι έχει αποτύχει από η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνης στην περιοχή. Η αρχή των στενών του Ορμούς που έχει του Ιράν δήλωσε χθες ότι παρά τις επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών ότι η σημαντική θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά, είναι αποκλεισμένα τα στενά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν. Τώρα, ως προς τα πλοία, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει 59 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα 2, στο πλαίσιο αυτού που προκάλεσε επιβολή ενός ατσάλινου τείχους αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Βέβαια, όπως είχαμε πει και προχθές, ότι ο μέσος όρος του αριθμού των πλοίων που περνάνε πλέον είναι λιγότερος από 10. Και τέλος, να σου πω και ένα σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι η παράταση του πολέμου σε συνέντευξή του στο PBS μπορεί να εξυπηρετήσει την στρατηγική αποτροπής του Ιράν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο έως την επόμενη αμερικανική θητεία.
2: Πέρα από το τεράστιο θέμα βεβαίως των ημερών, έχει να κάνει με την κατάσταση της ΝΑΤΟ Ορμούς. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα φώτα παραμένουν στραμμένα στο θέμα που μας έλεγε και τις προάλλες, με την αλλαγή των αεροσκαφών από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της φερόμενης ιρανικής απειλής. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να ελκύει το ενδιαφέρον, με τα στοιχεία αυτή τη φορά να αφορούν τους στενούς συνεργάτες του που πήγαν μαζί του στο στρατιωτικό αεροπλάνο που τους μετέφερε στη Βρετανία, Δέσποινα.
8: Έτσι ακριβώς. Να σου πω για τους τρεις στενούς τους συνεργάτες, μάλιστα που τους ονομάζουν και σωματοφύλακες. τρεις σωματοφύλακες. Η Νάταλι Χάρπ, ο Ντάν Σκαβίνο και ο Βόλτ Νάτουα. Για την, μάλιστα για την Νάταλι Σάρπ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κοντινή συνεργάτηδα του Ντόναλτ Τραμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, η παρουσία της θεωρήθηκε σχεδόν αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα, και αυτό τη λένε και ανθρώπινος εκτυπωτής. Λοιπόν, πάντως ο απόϊχος όλης αυτής της ιστορίας που προέκυψε με το δημοσίευμα, που αρχικά με το δημοσίευμα της Washington Post, φαίνεται ότι καλά κρατεί.
2: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για να μείνουμε εμείς στο χώρο ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως έχει γίνει γνωστή. Σχεδιάζονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δίκης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια είναι η στόχευση του Ταγί Περτογάν για την ευρύτερη περιοχή.
9: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους χρηματικούς και φυσικούς.
8: Σωστά.
9: Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στη Μέση Ανατολή, υπάρχουν κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα, στο θέμα με την προσγείωση του ελικοπτέρου με τους τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Γι' αυτό το θέμα, λοιπόν, ορίστηκε η Ειδική Επιτροπή να διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε στο σημείο το ελικόπτερο. Χθες, μάλιστα, ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο κηρυκτής του ελικοπτέρου στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο κινήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτής εν αέρια κυκλοφορίας. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έπραξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί, χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωση. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το παιδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή, και περιβαλλοντικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται πληθυσμό, να βρίσκεται κόσμο, να φροντάρει τον κόσμο.
2: Βεβαίως. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, και όσοι έχουν τη δημητική τους αυτές τις μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά για αυτή τη φορά για λάθος λόγους και για άσχημους λόγους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κύμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που ιδέμενε για διακοπές. Πάμε στην Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε ακόμα το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, την οποία μεταφέρθηκε χθες εις ορός του 17χρονου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, την οποία διέμενε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 17χρονος με την οικογένειά του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το συγκεκριμένο σπίτι είχε λάβει, να πούμε εδώ να σημειώσουμε ότι είχε λάβει πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη πριν λίγα μόλις χρόνια, το 2024, την οποία είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Κυμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Εξετάζεται οπότε αυτή τη στιγμή το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες στην ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού και αν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πιστοποιητικό αυτό, και από εκεί θα φανεί και το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου.
2: Λίνα, από τη μία τραγωδία πάμε στην άλλη. Από τα όσα έγιναν στην Κύμολο, πάμε στην Πάρο τώρα, και όπου σφραγίστηκε η πισίνα του στον Beach Πάρο, που έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.
11: Ακριβώς, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εξελίξεις. Σφραγίστηκε η πισίνα το μεσημέρι της Τρίτης με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου Πάρου, αφού συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως η συγκεκριμένη πισίνα δεν είχε άδεια λειτουργίας από το 2023. Η τελευταία άδεια είχε εκδοθεί το 2018, είχε ισχύει για 5 χρόνια, και από το 2023 φαίνεται λοιπόν ότι η πισίνα αυτή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη να γίνουν έλεγχοι, να γίνονται έλεγχοι στις πισίνες, αν λειτουργούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε το πιστοποιητικό ναυαγοσώστη που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, και είχε φυσικά και την ευθύνη να έχει την επίβλεψη της πισίνας. Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, από το βιντεολειπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, για το πού ακριβώς βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, πού ακριβώς βρισκόταν οι γονείς του παιδιού, πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στην πισίνα, με τελικά την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή του.
2: Λίνα Θεολογίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην Κολομβία, που κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία διάσωσης στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δραματική όμως, τουλάχιστον δραματική είναι η κατάσταση στη χώρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου. Δέσποινα, να μας μεταφέρεις την εικόνα που υπάρχει από τις πληγήσεις περιοχές ειδικά.
8: Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τα τραγικά νούμερα καταρχάς. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, περίπου 3.500 τραυματίες και για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Περισσότερα από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί, είτε ολοσχερός είτε μερικώς, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει και χωρίς σπίτι. Επιχειρήσεις τώρα έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη στη φάση τους, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο να μην έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων. Τώρα, η κατάσταση στη χώρα, όπως είπες, είναι τραγική. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αλμπερτό Ντέλα Εσπαέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν για να τιμήσει τα θύματα. Παράλληλα, κήρυξε τη χώρα σε οικονομική έκτακτη ανάγκη, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει, να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου. Επίσης, υπάρχει, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την οικονομική βοήθεια των σεισμοπληκτών, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Να σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει αρκετές νύχτες έξω από τα σπίτια τους, όσα έχουν και ό,τι έχει επιμείνει, ενώ είναι πολύ, έτσι, πολύ συγκλονιστική εικόνα της αλληλεγγύης που δείχνουν οι Κολομβιανοί προκειμένου να έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
2: Είναι δύσκολο να κλείσουν οι άνθρωποι τις πληγές τους σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς στην χώρα μας καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς έως και χθες, δηλαδή 12 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Πατραμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, Σοφία, που υποστηρίζουν ότι σε Ελλάδα και Ιταλία καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή καταγραφή όλων των λοιμωδών κρουσμάτων και συνεπώς και του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό καταγράφονται στις άλλες χώρες. Πάντως, πάντα αυτή την περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η εκδήλωση κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών, τα περισσότερα κρούσματα δεν προκαλούν συμπτώματα στους ασθενείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%, συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, πονοκέφαλο, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ πιο περιορισμένο ποσοστό, και πάντα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, μπορεί να υπάρξει εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, που είναι μια σοβαρή κατάσταση, ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, να επέλθει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα, από την αρχή της περίοδου της 2026, της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται μέχρι, και μέχρι τώρα, μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί συνολικά 110 κρούσματα στη χώρα μας από τον λίμωξη, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή η σοβαρή κατάσταση όπως την περιγράψαμε πριν, εγκεφαλίτιδα ή και μενιγκίτιδα, ή και οξία χαλαρή παράλυση. Και 29 από αυτούς που έχουν καταγραφεί είχαν ήπιες εκδηλώσεις και δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέσα σε μια εβδομάδα είναι 3 θάνατοι, και είναι ηλικίας. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς με λίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Διάμεση ηλικία θανόντων είναι τα 79 έτη. Και το εύρος είναι 66 έως 91. Οι ηλικιωμένοι, τι πρέπει να κάνουμε? Να προσέχουμε, και οι οδηγίες του ΟΔΗ περιλαμβάνουν να μην ποτίζουμε αργά το απόγευμα, για να παραμένει να είναι βρεγμένος ο χώρος γύρω μας, τον καζόν, τον γρασίδι, οι γλάστρες, να μην υπάρχουν δηλαδή στις επιφάνειες νερά, για να μην έρχονται κοντά μας τα κουνούπια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είμαστε σε βεράντα ή σε χώρο που μπορούμε να βάλουμε ένα ανεμιστήρα και να χτυπάει πάνω στα πόδια μας, ώστε να φεύγουν τα κουνούπια, να είμαστε ντυμένοι ελαφρά μεν, αλλά με
2: πουκάμισο
12: ελαφρύ, ναι, και να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι τα εντομοαποθητικά, τα εγκεκριμένα, πάνω από τα ρούχα μας, και το βράδυ πριν να κοιμηθούμε, εφόσον είναι πάνω στο γυμνό δέρμα, να τα αφαιρούμε με νερό.
2: Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει λόγος πανικού στον κόσμο, τόνισε ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
13: Η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Μπενάκιο και το Παθολογικό Ινστιτούτο και όπου χρειάζεται στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
8: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
13: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπιών υπάρχουν σε ποιες περιοχές και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται οι ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά είχαμε κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
8: Μάλιστα.
13: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Σε ρυθμούς Αυγούστου κινούνται και στα κομματικά επιτελεία, όπου όλοι και εκεί έχουν κατεβάσει ταχύτητες για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ωστόσο, μετά το 15 Αυγούστου αναμένεται πυρετό συσκέψεων στο Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘΟ ΚΑΜΒΑΣ. Της παρέμβασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να κλειδώσουν κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, τις επόμενες ημέρες, πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης, Άγιο? Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν Σεπτέμβριο, όπως βλέπουμε, στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις, είναι το μήνυμα που στέλνουν ενός καλοκαιριού κυβερνητικά στελέχη και βέβαια εν ώψη της ΔΕΘ, με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις να έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποβολές των εργαζομένων και είναι κάτι που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, ενώ παράλληλα η προβλεπόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο με στόχο είχε τεθεί το 23 να φτάσει τα 950 ευρώ τα 27 και αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυχάνεται πλήρως εφαρμόζοντας και την ικανοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Και με βάση βέβαια αυτή την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου τα 1350 με 1400 ευρώ ενδεχομένως, ενώ μέσα στο μισθό πλήρως απασχόλησης αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 2000 ευρώ. Και ενώ το τελικό πακέτο, όπως είπε εσύ, δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων που δεν αφορούν μόνο το 27 και στις κατατεθείς πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής διακυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία να μπορέσει κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό αλλά και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του, όπως λένε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως αυτά που θα διαμορφωθούν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
2: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορεί το πακέτο να μην έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός για 7η χρονιά δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο ούτε θα έχουμε αποτελέσματα. Το άνεσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος όμως εξαπέλει σπειρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
15: Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντας και πολιτικής στη χώρα, η οποία έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου, και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη.
8: Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κ. Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
15: Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του πέντε χρόνια που ήταν πρωθυπουργός, να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε.
2: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι, μας έρχεται το δικαστικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Άννα Νικολάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του βάζει φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από περίπου ένα έτος ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίες των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του, ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικές πηγές, εάν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
2: Άννα Νικολάου, σας ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο άντρες συζήτησαν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τη διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτς και Ρούμπιο έδωσαν έμφαση στην προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ότι η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου ουσιαστικά εκκρεμεί από το φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, καθώς το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο είναι πολύ επιβαρημένο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κύριο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει τους ισχυρούς ελληνοαμερικανικούς δεσμούς. Να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ανεφέρει. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως συνεπού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, την ενέργεια, την τήρηση της νομοθεσίας, την τεχνολογία αλλά και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
2: Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα θέματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία για τη χώρα μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για την παρέμβαση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στη Λευκοσία και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από την Λευκοσία. Ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί ακριβώς μετά την πρώτη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες με την κτήση, αν θέλει, του 51% του έργου από την Γαλλία, ουσιαστικά ελευθερώθηκε και ελευθερώθηκαν τα χέρια του ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτού του έργου, και αυτό να υπενθυμίσω ήταν και το πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα με την Κύπρο, η οποία έλεγε ότι εμείς δεν καταβάλουμε αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να καταβληθούν διότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία την οποία παρακολουθούσαμε για μήνες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα με την εξέλιξη αυτή αλλά και το αίτημα επένδυσης του investment request όπως λέγεται που υπέβαλε ο ΑΔΜΙΕ στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ, το κομμάτι της ηλεκτρικής σύνδεσης το οποίο αφορούσε την Κύπρο με το Ισραήλ, η επέκταση δηλαδή αυτού του ευρωπαϊκού έργου και στο Ισραήλ και κατ' επέκταση στη Μέση Ανατολή, έρχεται πολύ πιο κοντά. Αυτό μέχρι στιγμής είχε αφαιθεί ως μια προοπτική σε βάθος χρόνου ή παρακάτω, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έρχεται και αυτό το κομμάτι και όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια εντελώς νέα προοπτική για το έργο. Φαίνεται ότι ακριβώς τίθεται πλέον το έργο στις στέρεες βάσεις και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι σίγουρα ζωτική σημασία, περισσότερο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
2: Ένωση. Και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δήμο Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευμάτων, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Δέσποινα.
8: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, το Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, κοντά στη Ρουμανία και σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά σιτηρών αλλά και άλλων εμπορευμάτων, δέχτηκε ρωσική επίθεση με εκτεταμένες ζημιές. Η Ουκρανία, να σου πω ότι βρίσκεται στην περίοδο συγκομιδής και περίπου το 90% των εξαγωγών σιτηρών πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η Ρωσία έπληξε περίπου 50 φορτηγά πλοία. Εδώ να σου πω ότι συνδυάζεται αυτό με τις δηλώσεις του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από πυραυλικά συστήματα, ότι σήμερα χρησιμοποιεί, διαθέτει μόνο 10% των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με το που είχε, σε σχέση με το 2025 έχει παραλάβει 2,5 φορές λιγότερο. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να διαθέσουν 10% των αποθεμάτων τους, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αναχαιτήσει όλους τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και ακόμα και με το 1% είναι ok.
2: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και τόνισε ότι έχουμε πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεφεύγει, όπως είπε, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας και η εξέλιξη αυτή είναι αντισχετική.
19: Αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρωμένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρωμένα αεροσκάφη, με ντρόνους δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας, όπου ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς, ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση, αλλά και σε διαρκές εντάσεις.
2: Εν τω μεταξύ, νέους κανόνες θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, εν ώψη του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Από τους νέους κανόνες ξεχωρίζει ο τρόπος αντιμετώπισης των χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Σε περίπτωση δηλαδή νίκης κάποιας από αυτές τις χώρες, οι διοργανωτές ζητούν να μην φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση από αυτές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά από κάποιο άλλο κράτος.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μια σύντομη ματιά το Δημήτρη Καϊμά. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ απόψε 9.30 στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
20: 9.30, όπως είπες, ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, με τον Κωνσταντέλια τελικά στη σύνθεσή του. Είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες χωρίς τον Κωνσταντέλια. Τελικά όμως σήμερα το πρωί ο άσος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε μόνος του στις Βρυξέλλες, οπότε θα είναι στη σύνδεση στην αρχική ενδεκάδα. Υπερκυπελούχος ο Όφη χθες το βράδυ κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι, οπότε πήρε μετά το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε αλλαγή προπονητή.
2: Τόσο γρήγορα κιόλας.
20: Και για το Στίβο, πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον γίγαντα Δημήτρη Τσιάμι. Ο Τσιάμις είναι 44 ετών και πέρασε στον τελικό του τριπλούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος από τα 20 του συνεχώς σε κάθε ευρωπαϊκό, σε κάθε παγκόσμιο είναι εκεί. Αρκετές φορές τελικό, δεν έχει πάρει μετάλλιο. Ευχόμαστε σήμερα, αύριο να είναι η μεγάλη του μέρα.
2: Μακάρι.
20: Αλλά και μόνο αυτό που έχει κάνει είναι super duper. 44 ετών στο τελικό.
2: Βέβαια.
20: Δεν είναι και λίγο πράγμα.
2: Να είναι καλά, καλή επιτυχία στον ίδιο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.
20: Εκεί το μέλλον είναι μπροστά του, μόλις 21 ετών. Είναι έτσι και μεγάλη επιτυχία με super χρόνο, 10ο καλύτερος χρόνος όλων των εποχών και βέβαια και παλινό ρεκόρ. Και ελπίζουμε έτσι και νομίζω θα έχουμε και άλλα μετάλλια επόμενες ημέρες στο στίβο.
2: Μακάρι. Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
21: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και χρόνια πολλά για τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το λεγόμενο Πάσχα του Καλοκαιριού, η κοίμηση της Θεοτόκου. Η ώρα είναι 3:02 πρώτα λεπτά. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα. Στους 92,5 και 93,9 είναι τις συχνότητες που μας ακούτε, και όσοι έχετε ταμπλετάκια και κινητά και λοιπά, μπορείτε να ψάξετε να πληκτρολογήσετε, αν δεν μας έχετε έτοιμο να μας βρίσκετε, στο AirTeco, και εκεί πηγαίνετε περιφέρεια και ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Διαβάζω και το πρώτο μήνυμα της πολιτικής προστασίας, κυρίες και κύριοι. 3:15, δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μακίνια Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας Ετωλοκαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Είναι απέναντί μας. Οι καπνοί που φαίνονται από εδώ, από το Ρίο, από την Πάτρα και από την περιοχή που κοιτάει προς την Ναύπακτο και προς την Παλιοβούνα, βλέπει τους καπνούς. Ήδη θα έχουμε ίσως ενημέρωση σε λίγο από τους δημοσιογράφους μας εδώ στην ΕΡΤ Πάτρας. Φωτιά σε εξέλιξη και στη Χαλκιδική. Μήνυμα και εκεί το 112 βλέπω στο ΕΡΤ News.

Να σας πω και για τη μουσική που θα ακούσετε. Η μουσική σήμερα έχει άρωμα, έχει χόχρωμα του Σταμάτη του Κραουνάκη, ενός μουσικού, κυρίες και κύριοι, ο οποίος, να σας υπενθυμίσω, ότι ήταν απόφυτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε μουσική έχοντας δασκάλα την Κλέλια Τερζάκη. Πρέπει να μιλάμε κάποτε για τους δασκάλους στα οδεία, για αυτούς που μαθαίνουν τους καλλιτέχνες μας, που μετά ανέρχονται, για τη δουλειά που κάνουν στα πιάνα, στις κιθάρες και σε όλα τα όργανα και στη μουσική και φωνητικά. Κάποτε πρέπει να μιλάμε και κάποτε πρέπει να κάνουμε και εκπομπές για αυτούς τους δασκάλους, γιατί καλό είναι το όνομα, νέο Σταμάτης Κραουνάκης, νέο αγώνας του, νέη μουσική του, αλλά ξεκίνησε από μια δασκάλα και αυτή λέγεται Κλέλια Τερζάκη. Τώρα, να πάμε στο πρώτο τραγούδι που έχουμε διαλέξει για σας. Σταμάτης Κραουνάκης και είναι, Νίκο, ποιο έχουμε ως πρώτο τραγούδι? Μποζανόβα. Μποζανόβα, πάμε.

Και όπως ακούτε και εσείς τώρα στο κινητό μου, βλέπω το μήνυμα που έχει έρθει. Η δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας, αν βρίσκεται στην περιοχή Μακίνια Ναύπακτου της Περιφερειακής Ενότητας της Λοκαρνίας, απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Μόλις χτύπησε και στο κινητό το δικό μου της εκπομπής.

0: τα σκουπί μου.
1: Και μετά από το μήνυμα της πολιτικής προστασίας που σας διάβασα, κυρίες και κύριοι, και ήρθε τώρα στην εκπομπή μας, πάμε στον Μιχάλη τον Βασιλάκη. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι μάλλον. Έχουμε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε χωρίς να απειλεί κάποιον οικισμό. Τα τελευταία λεπτά όμως φαίνεται ότι είναι και κάποια απόσταση ασφάλειας με ένα σπίτι, αλλά λαμβάνονται όπως καταλαβαίνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις όλα τα μέτρα, γιατί πρώτα απ' όλα αξία έχει η ανθρώπινη ζωή και δευτερευόντως βέβαια και οι περιουσίες να προστατευτούν. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, για δεύτερη φορά είχαμε μια επίγουσα ειδοποίηση για τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή της Μακίνιας να φάκτουν, να απομακρυνθούν προς Μεσολόγγι ή να φάκτω για δική τους ασφάλεια. Ήδη από τουλάχιστον έχουμε δει επιχειρεί ένα αεροσκάφος, ενώ τα τελευταία λεπτά έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις επίγειες της πυρόσβεσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η νέα φωτιά που ξέσπασε, όπως προηγουμένως, στην περιοχή της Μακίνιας, να φάκτει. Είναι ορατή για όσους κοιμούνται αυτή την ώρα έξω κοντά στην περιοχή του Ρίου και βλέπουν, έχουν εικόνα απέναντι προς το αντίριο. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα λεπτά οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα καταφέρουν να ελέγξουν την κατάσταση. Δεδομένου ότι, όπως γνωρίζουμε, σήμερα είναι μια πολύ εκτενή ημέρα.
1: Με μεγάλους ανέμους.
2: Βρίσκεται στην κατηγορία νούμερο 4 της επικινδυνότητας, πνέουν μεγάλη ένταση άνεμοι και αυτό καθιστά πολύ δύσκολη την επιχείρησή του.
1: Άλλωστε, από χθες η δημοσιογραφική ομάδα και με σένα να μιλάνε για τη σημερινή μέρα, ότι θα είναι μια μέρα που πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον οι συνάδελφοι σε επιφυλακή για φωτιές που μπορούν να ανάψουν εντός αγωγικών στην περιοχή μας.
2: Είχαμε και νωρίτερα, Γιάννη, και το λες, και άλλα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή και στην Αθαϊκή, στην Λακαρνανία, μικρότερης σημασίας, αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα από τις περιοριστικές δυνάμεις. Αυτή την ώρα, να πάλι έχουμε άλλη μια ειδοποίηση, για την ίδια περιοχή που ανέφερα προηγουμένως, της Μακίνιας στην Ναυπακτία. Εφόσον έχουμε κάτι άλλο μέχρι και τα επόμενα λεπτά της εκπομπής, θα σας ενημερώσουμε για να μεταφέρετε εσείς με τη σειρά σας.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, Σταμάτης Κραουνάκης.

θες, τρέξε σ' άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής η

καρφιά κι ως εύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις

0: Λοιπόν, ήρθε μία είδηση την οποία είδα και αφορά μία απόφαση, να το δω όμως λίγο κυρίες και κύριοι. Α, έχω ένα παππού εδώ, θέλω να σου το δώσω αυτό. Λοιπόν, για πάμε. Τον ρωτάει ο συνάδελφος πόσο χρονών είσαι, για πάμε να το ακούσουμε.
1: 88.
2: Αν μπορούσατε να γυρίσετε το χρόνο πίσω.
1: Εγώ θα γυρίσω το χρόνο.
2: Εγώ θα στο γυρίσω τώρα. Και πάτε 10 χρονών. Τι θα συμβουλεύα τον εαυτό σας, τι να προσέξει. Τι λάθη έχετε κάνει που το έχετε μετανιώσει.
1: Εγώ μέχρι τώρα δεν είχα κάνει λάθη, γιατί είχα λίγο μυαλό. Τι χρειάζονταν, τα έκανα. Δεν γίνεται που να πάνω γιατί εκείνο για τέτοια πράγματα. Παλικάρια μου εσείς, θέλετε να σας κεράσω κάτι?
2: Όχι, είμαστε μια χαρά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Χάρηκα που είστε πολύ καλά παιδιά και ο Θεός μαζί σας.
2: Ευχαριστούμε.
1: Τα κορίτσια το μουσί το αγαπάνε.

Τώρα με ενημερώνει ο Νίκος ο Γιατράκος. Πέρασαν πυροσβεστικά, πάνε απέναντι. Τσέχοι είναι αυτοί, Νίκο. Τα πάντα γνωρίζει αυτό το παιδί, δεν είναι μόνο για την κονσόλα. Ναι, πάρτε τον ρεπόρτερ, πάρτε, κάνει καλή δουλειά. Λοιπόν, γυρίζουμε στον Γκραουνάκη.

Όπως έγινε γνωστό, το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν αυτό που ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Ειδικότερα σύμφωνα με την πληροφόρηση, με το Αθηνικό Πρακτορείο, το Συμβούλιο της Επικρατείας υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου Διομήδη Κυριλόπουλου ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων που έχουν παραρτήματα στην Ελλάδα, καθώς και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους, των ιδιωτικών πανεπιστημίων City Universe, Kiel Universe και Ανατόλια Κολέγιο. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος έκανε μία δήλωση. Με χαρά υποδέχομαι τις σημερινές αποφάσεις για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επίπεδου για τα Ελληνόπουλα.

φυγά. Ύστερα από χρόνια λέω πως ξέφυγα.

0: Πάμε τώρα στον Δίτη, τον Δεινό Δίτη, ο οποίος δεν ξέρω τι ψάρεψε σήμερα, αν μπήκε στη θάλασσα, αν είχε κύμα η θάλασσα, αν είχε προβατάκια. Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Τα πάντα είχε η θάλασσα, και κύμα είχε και πειρασμούς είχε.
0: Άκου τώρα, να σου πω, περίμενε, θα σου πω. Θα μου πεις εδώ στην εκπομπή.
1: Η άδεια
0: λέει της πισίνας είχε λήξει από το 2023. Καλά, οι έλεγχοι που γίνονται, ρε παιδί μου, όταν λέμε ότι κάνουμε ελέγχους. Πού τους κάνουμε τους ελέγχους, πού πάμε στον επώνυμο, πάμε.
1: Μόνο στα δελτία ειδήσεων γίνονται οι έλεγχοι. Είδες που λέει σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καίγονται τα βάση.
0: Εδώ λέει η άδεια της πισίνας είχε λήξει από το 2023.
1: Ναι, και πρόσεξε.
0: Άντε φέρτε τώρα το παιδάκι πίσω.
1: Άντε φέρτε το παιδάκι πίσω, γιατί αυτό κυρίως μας κάνει να σκεφτόμαστε, είναι θλιβερό. Μη σας κοροϊδεύουν με ελέγχους και όλα αυτά. Και μάλιστα όσο πιο ισχυρός είσαι σε μια κοινωνία, γιατί φέτος δεν ξέρω αν το καταλάβατε, δεν ακούγεται τίποτα για Σαντορίνη Μύκονο. Έχετε ακούσει τίποτα?
0: Όχι.
1: Διορθώθηκε αυτό το πολεοδομικό όργιο? Διορθώθηκε η υπερεκμετάλλευση αυτών?
0: Μπορεί να διορθώθηκε και να μην ακούμε ειδήσεις για την
1: Πώς γίνεται, άμα είχε διορθωθεί το πολεοδομικό στη Μύκονο, έπρεπε να.
0: Ή μπορεί να μην θέλουν άλλους, να σου πω, να γεμίσει και η Σαντορίνη και η Μύκονο. Οπότε να μην χρειάζονται άλλο κόσμο.
1: Νομίζω ότι στόχευσαν την Πάρο, δηλαδή επειδή είχε κόσμο, σου λέει κάτσε να παίξουμε εκεί. Λοιπόν, ο παππούς που ακούσαμε πριν στο βίντεο ήταν καταπληκτικός και χιουμορίστας. Όταν έκλεινε, το έχω δει πολλές φορές αυτό, δεν το έστειλα εγώ όμως.
0: Ναι.
1: Είπε.
0: Δεν τα στέλνεις όλα, εσύ. Υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν για την εκπομπή.
1: Δεν το πήρατε χαμπάρι όμως.
0: Ναι.
1: Λέει στα αγόρια, τα μουσια σας αρέσουν στα κορίτσια, μιας και κάψω να μιλήσουμε και για ερωτικής φύσεως. Μας θύμισε ότι σε εκείνες τις παλιές δεκαετίες, με εξαίρεση κάποιους ας πούμε, ο άντρας έκανε και το ξυρισματάκι.
0: Κόντρα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να φλερτάρει.
0: Έβαζε και εκείνο, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε αυτό που γυάλιζαν τα μαλλιά.
1: Μαλλιά, τον Μπριγιόλ.
0: Τον Μπριγιόλ, ναι. Και έβγαινε έξω. Σαν λαδωμένος ποντικός.
1: Βέβαια, κάνανε και. Σήμερα άλλαξε παππού μου ο κόσμος. Όχι μόνο έχουμε μουσια, αλλά και σε λάθος σημεία καλλιεργούμε. Βέβαια, τότε κάνανε επίσης πονηριές. Όταν δεν θέλανε να εκθέσουν τα κορίτσια, παντρεμένα ή ανήπαντρα, γιατί και τότε την κάναν την πονηριά. Ξέρεις που δίνανε.
0: Πάντα η πονηριά ανακαλύφθηκε εντός του παραδείσου.
1: Ναι, που
0: μόλις
1: ραντεβού,
0: ο άνθρωπος έφαγε από το δεντράκι, κατευθείαν μυαλό του ήταν στην πονηριά.
1: Πού δίνανε ραντεβού τότε, σε εκείνες τις δεκαετίες, ξέρεις?
0: Ναι, πού?
1: Στα νεκροταφεία.
0: Όχι, γιατί εγώ ξέρω εδώ στην Πάτρα δίνανε εκεί στην πλατεία Γεωργίου Κορίνθου.
1: Όχι, εκεί θα εκτεθώ.
0: Του κόντου το πηγαίναν για τα ιδώματα.
1: Παιδί μου, τα ανεπίσημα όμως γίνονταν στα νεκροταφεία.
0: Α, μα, γιατί στα νεκροταφεία?
1: Γιατί στο νεκροταφείο άλλος θα έλεγε εντάξει, πήγε να ανάψει τα καντήλια.
0: Έλα.
1: Άλλο ανάβανε.
0: Βάλε τα καντήλια του Κραουνάκη με τον Νικολόπουλο. Τα έχουμε τα καντήλια. Τα έχουμε εκεί.
1: Λοιπόν,
0: τα έχω ετοιμάσει, Νίκο.
1: Έχω και άλλη θεολογία σήμερα. Τα βρήκα όλα.
0: Ένα για να το. Πάμε. Μάγιος, τα καντήλια. Ναι. Τα καντήλια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τα καντήλια, τώρα τα καντήλια, Σταμάτης ναι. Κραουνάκης, Νικολακοπούλου, Λίνα.
1: Ναι. Βρισκόμαστε σε θεολογικό mood, έτσι, ναι. Σας χαίρομαι που είστε πιστοί. Λοιπόν, ναι. Σήμερα είναι του Οσίου Σέριδου. Όσιος
0: Σέριδος... Πες το, δεν τα ακούσαμε αυτά. Τι Άγιος είναι, εγώ τον έχω ξέρω.
1: Ο Όσιος Σέριδος, μεγάλος Σέριδος. Ασκητής, προσέξτε ναι. Που, στη Γάζα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Σε Ιερά
0: όλη εκείνη η περιοχή, όλη εκείνη η περιοχή είναι... Είναι τόπος ναι, ναι. Ασκητών, Ισάκος, Σύρος.
1: Εγώ πως έχεις ξέρεις, μπορεί να μάθω, θα τα μελετάω.
0: Μέγας Αντώνιος.
1: Τα... Ναι, εκεί λοιπόν έλαμψαν με την πνευματική τους άσκηση ο Βαρσανούφιος, συγγνώμη, δεν ναι. Τον ήξερα, με τον μαθητή του Ιωάννη, καθώς και ο Μέγας Αβάς Δωρόθεος. Ναι. Ανατρίχιασα. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Σήμερα η Εκκλησία προφανώς εκεί που πάτε το πρωί... μνημονεύει τον Όσιο αυτό, ο οποίος ήταν μέγας ασκητής για όσους ξέρουν. Αυτοί πραγματικά έχουν πίστη, δηλαδή αυτό που κάνουν είναι θυσία. Τα παρατάνε όλα και πάνε στις ερήμους και στα βουνά. Όχι, αυτό είναι πίστη. Αυτό ναι. Είναι πίστη, δηλαδή ο άνθρωπος τα παρατάει.
0: Είναι αναζήτηση, ρε παιδί μου, αναζήτηση. Δεν δηλαδή, ναι, βαρέθηκε ναι, τώρα αυτό. Κάθε αυτό. Μέρα φαγητό, δουλειά, αφόδευση, φαγητό, δουλειά, αφόδευση. Τώρα και... σου λέει, αυτή είναι η ζωή μου τώρα.
1: Ούτε τα 5.000
0: τι υπάρχει μετά, μετά, το μετά, το μετά είναι εκείνο που έχει φάει όλο λοιπόν, τον κόσμο. Και ο Ράμφος, να έχω Ράμφο τώρα που έφυγε, κάτσε να τον ακούσουμε. Στέλνει ο Ράμφος, πάμε.
2: Ένα βασικό πράγμα που έχει άνθρωπος είναι ο Θεός. Το πιο άγνωστο, το πιο άπιαστο, το πιο αδιανόητο, το πιο ακραίο, το πιο αυτό το πράγμα και είναι συγχρός μπροστά σου. Διότι δεν μπορείς χωρίς αυτό να τα βγάλεις πέρα με όλες τις αβεβαιότητες της γης. Γιατί παράγει αίσθημα που λέγεται πίστη.
0: Κατάλαβες Άγγελε, ναι, είστε τα μάμ
1: σήμερα, λοιπόν,
0: το βιντεάκι επίσης. Με τον...
1: Εγώ το πάω εκκλησιαστικά, να ξέρετε, στα μέσα ενημέρωση και τα περιφερειακά ήταν, πώς να σας το πω λίγο, της μόδας, τα ρεπορτάζ, πηγαίνω στα μοναστήρια, κάναμε αφιερώματα στην Παναγία κτλ. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα των Αριστερόχειρων. Όχι των χείρων, των ανθρώπων που γράφουν με το αριστερό χεράκι. Τα λέω γιατί μερικοί δεν μιλάω γρήγορα, δεν με κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Προσέξτε.
0: Είναι και δύσκολο. Ναι, ναι. Να, ο αριστερό είναι ο Νίκος, ο γιατράκος εδώ.
1: Αν οι γονείς του δεν του επέτρεψαν να γράφει με το αριστερό και δεν του έκαναν τίποτα νύλες γιατί γράψει με το αριστερό, θα σε μάθουμε με το δεξί. Μπράβο, ναι. Τους χαρητήρια. Είναι πραγματικά πολύ καλοί άνθρωποι. Όμως γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Α, ωραία. Γνωρίζω πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν σας λέω ότι μου κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Όπου υπερθρησκευόμενοι γονείς, μόλις εδώ στην Ελλάδα, ελπίζω να μας ακούνε και τίποτα αλλοδαποί που ξέρουν τη γλώσσα. Υπερθρησκευόμενοι γονείς, όταν καταλάβαιναν ότι το παιδάκι γράφει με το αριστερό χέρι, είναι εγκεφαλική λειτουργία αυτή,
0: ναι.
1: Το καταπίεζαν να μάθει με το δεξί. Γιατί το αριστερό δεν επιτρεπόταν στην εκκλησία. Ναι. Φυσικά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι κατευθείαν ψυχίατρος, για να μην σας πω ψυχιατρική. Και τα λέω γιατί ζήσαμε ναι. Σε
0: κάτσε τώρα με εξετάρισες. Πάω σε έναν ιερέα εδώ που λέει κάτι λέει για το κράτος και εκκλησία. Ενώ ο Ράμφος έλεγε να χωρίσουν. Υπέρ του χωρισμού ήταν.
1: Και η εξουσία, η
0: βέβαια και αυτό που διάβασα ότι πήγε να τον διαβάσει και τα λείψανε των Αγίων και λοιπά, δεν ξέρω αν το είδες αυτό Άγγελε, και πήρε το σήκωσε το χέρι του ο Ράμφος και πήρε το πετραχύλι και το έβαλε πάνω στο κεφάλι του για να έρθει χάρη του Θεού. Βέβαια τα είπε ο ιερέας αυτά, αλλά αυτά καλό είναι να μην λέγονται γιατί δημιουργούν σκάνδαλο.
1: Δηλαδή,
0: ένας που είναι καλοπροαίρετος θα το δεχτεί. Ένας ο οποίος δεν καταλαβαίνει ή καταλαβαίνει και κάνει πως δεν καταλαβαίνει, θα το πάρει διαφορετικά το θέμα. Συμφωνεί η Μαρία Ερβανιτάκη, μου λέει ναι, Γιάννη, έχεις δίκιο. Εδώ οι δικοί μου λένε, ο Νίκος ο γιατράκος τι λέει. Και ο γιατράκος συμφωνεί. Πολύ συμφωνία πέφτει. Λοιπόν, για πάμε στον ιερέα. Πάμε στον ιερέα. Εδώ πάει με τον Καρατζαφέρη. Όχι, εδώ πάει ακριβώς χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη.
3: Έτσι πάμε εμείς εδώ. Κι αν σας αρέσει, δεν σας καλέσαμε να μας σώσετε.
0: Μάλιστα, αυτό λέει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι όταν είτε είσαι Ορθόδοξος, Μουσουλμάνος, Βουδιστής, ό,τι, όταν αποφασίσεις να ζητήσεις να συνδεθείς με τη χάρη του Θεού, ξέρω εγώ, όποιου Θεού, και το κάνεις πνευματικά. Δεν θες και φωτογραφίες να το
0: περίμενε,
1: βλέπουν οι άλλοι.
0: Παγκόσμιο ρεκόρ, μου φύγε από το παγκόσμιο ρεκόρ, δεν το διάβασα, δεν πρόλαβα. Παιδιά, λίγο πιο αργά στο Art News.
1: Θα τα πούμε και αυτά, διότι τι να λέμε για την ΑΕΚ, χτες μαύρα χάλια.
0: Κάτσε, γιατί έχω την κυρία Δούρου, η οποία διερωτάται, για να μάθουμε τι την απασχολεί.
4: Μπορούμε να μπούμε στη Βουλή.
0: Έλατε, αυτό είναι το θέμα.
4: Ναι, μπορούμε.
0: Μόνος ρωτάει, μόνος απαντάει. Εντάξει, για πάμε.
4: Και δεν θα το αποφασίσει κανένας άλλος πέρα από μας.
0: Ποιος, εμείς δηλαδή, ο λαός.
4: Διότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι
0: έρχεστε πρώτοι, αυτό δείχνουν.
4: Φόρος του ΣΥΡΙΖΑ το 54% έως 65% πηγαίνει στο νέο φορέα. Το υπόλοιπο είναι πάνω από το 5% του εκλογικού σώματος. Από αυτούς το 1,5%, παρόλο που τους έχουμε μπερδέψει, για να είμαι γενική, εγώ λέω ότι είναι σίγουρο ότι μόλις σοβαρευτούμε, μόλις εκπέμψουμε ενότητα...
0: Είναι θέμα σοβαρότητας, Αγγελέντο. Μόλις σοβαρευτούμε και τι άλλο να εκπέμψουμε.
4: Και δείξουμε επιτέλους ενιαία, ξεκάθαρη, ναι, συγκεκριμένη...
0: Τον άλλον αιώνα. Έχουμε χρόνια. Πάμε, Κραουνάκης.
5: Άλλο δράμα δεν θα ζήσω.

0: Λοιπόν, βλέπω κι άλλη φωτιά στο Βαρθολομιό, δεν ξέρω
1: στο
0: και...
1: Στο Βαρθολομιό, όπου λέγαμε για την λειψιδρία εκεί, είναι γεγονός, από ιστοσελίδες δυστυχώς το ξέρω, δεν έχω κάποιο γνωστό στον οικισμό αυτό, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι κάποια χωριά του κάμπου ξεμένουν από νερό, κοντά σε τόπους και χώρους όπου υπήρχε νερό. Και το λέγαμε αυτό γιατί δεν είναι το εμπορικό και το πολιτικό μόνο. Είναι ότι στερεύουν τα χωριά. Όταν λέει μια εξουσία ότι γυρίστε στα χωριά, γιατί αν δεν γυρίστε στα χωριά θα πεθάνετε μικρές και μικροί όλοι.
0: Λοιπόν, σου λέω να πας στο πλουτοχώρι Ηλίας.
1: Μόνο αυτό.
0: Ναι,
1: η ποινία έχω πάει. Ηλίας.
0: Ναι, γιατί απόψε έχει μια βραδιά με κλαρίνα. Πάμε.

0: Λοιπόν, να ανταλλάξω το τραγούδι, Άγγελε, να το διαμορφώσω και να πω κίνησε ο Άγγελος, κίνησε να πάει στο παζάρι. Ναι, ναι.
1: Λένε και άλλα παζάρια. Να σου πω κάτι, και αυτά αρχίζουν να κάνονται, θυμάμαι, γιατί εγώ ήμουν ένα παιδί του χωριού. Τα παζάρια είχαν πολύ μεγάλη πρακτική χρησιμότητα για όλους μας. Γιατί δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε στην πολιτεία. Τώρα παίρνουμε τον πράστιακο και αυτοκίνητα.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Ήταν πολύ
0: να σου πω, πανηγύρι. Ήτανε. Να πάμε το βράδυ, ωραία, εντυμένοι, ναι. Να κάτσουμε να παγγείλουμε ή βραστό ή σουβλάκια. Εν καιρό νηστείας τα λέω αυτά τώρα. Και μπύρα. Και μετά έρχονταν και ο άλλος που έλεγε φιστικάκια.
1: Όχι, εμείς στραγαλάκια.
0: Τα άλλα τα φιστίκια τα οποία τα άνοιγε με το χέρι. Το χέρι σου είχε μουδιάσει από τα λάτι, δηλαδή.
1: Ναι, επειδή εγώ έχω πάει.
0: Αυτό ήταν το πανηγύρι. Δεν ήταν στα πρώτα τραπέζια και στα δεύτερα ουίσκι. Έρχεται ο άλλο, λέει: πρώτο τραπέζι, βάλε δύο μπουκάλια ουίσκι.
1: Όχι. Το παζάρι, λοιπόν, ήταν η απογευματινή βόλτα και ή πηγαίναμε στον Εσπέρι. Εγώ νομίζω τα εγκόμια τα ζούσα βράδυ. Μπορεί να κάνω λάθος, τώρα διόρθωσέ με.
0: Ναι.
1: Πηγαίναμε, λοιπόν, στην κάτω Παναγιά της Κυλλινής, γιατί μέναμε ανάμεσα εμείς. Ειδικά της Παναγίας, εκεί έκλαιγε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί έκλαιγε
0: άλλος
1: όμως
0: κόσμος,
1: ο κόσμος, Άγγελε.
0: Άλλος κόσμος.
1: Θα σας πω, κουβάλαγε την προσφυγιά, τα βάσανα, τους πόνους και έβλεπε την εικόνα της Παναγίας και έκλαιγε. Σήμερα δεν κατηγορώ και δεν σας κρίνω. Έχει γίνει, ρε παιδί μου, λίγο μόδα. Λίγο να πάμε στο κομμωτήριο. Λίγο να πάμε. Ήταν και ο φτωχός και ο ατιμέλητος και μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Και κουβαλάγαν κάτι μέσα τους. Σήμερα αυτό πρέπει να το παλέψετε και να δείχνετε, εγώ να σου πω κάτι, αν όντως υπάρχουν θεοί, ένας πολύ, δεν ξέρω, καλό είναι να του δείχνετε τη σκοτεινή σας πλευρά και μην παίρνετε αυτό το δίθεν καλό και τα λοιπά, τη σκοτεινή σας την πλευρά να του δείχνετε, γιατί η υποκρισία, το «Α, είμαστε καλοί άνθρωποι για 15 μέρες» δεν λέει κάτι. Και τα σημειώνω γιατί έχω πολύ μεγάλες αναμνήσεις. Στην Κυλλίνη γιορτάζαν τα Αγίου Διονυσίου εκεί, όπως είσαι και Εμφυνή, πέρα μεγάλα. Ήτανε, αυτό, σήμερα η λέξη πανηγύρι είναι εντελώς ανέκφραστη. Τότε σου λέω, το παζάρι, το πανηγύρι ήταν ένας λαϊκός πολιτισμός.
0: Τα παιχνίδια, που, τα παιχνίδια.
1: Εκεί στη... παιχνιδάκια εμείς.
0: Παιχνιδάκια δηλαδή, ζούσες.
1: Ένα φτηνό, δεν
0: αγοράζεσαι. Ναι, ούτε αγοράζεσαι τώρα τάμπλετ και κινητό με 1200 ευρώ του πήρα, λέει κινητό. Τίποτε παρά ένα αυτοκινητάκι. Έπαιρνε ένα... Αυτό ήταν το πανηγύρι. Τώρα άλλαξε
1: το καφενείο,
0: αυτό.
1: Το καφενείο του χωριού, το οποίο δηλαδή δεν ήταν το φάγητο, ήταν πάρα πολλά πράγματα, αλλά ερήμωσαν τα χωριά. Το καρούσι
0: ήταν και
1: που
0: το άλλο, έτσι. Εκεί είπε νύφες, γαμπρί.
1: Όλα ήταν μέσα, ήταν πιο ελεύθερα.
0: Για να σηκωθεί, η παρέα του Άγγελου του Κωνσταντίνου. Που ναι, ο Άγγελος έβγαζε φτερά. Σου λέει, εμένα φωνάζει σε όλο εδώ τον κόσμο να χορέψω. Και να ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου χρήμα. Πέταγε και όχι μόνο να θυμίσω και εκείνη την αθλειότητα. Δεν πήγανε και στον άνθρωπο που έπαιζε το κλαρίνο και το κολλάγανε για όνομα του Θεού.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά εμένα προσωπικά. Απλά εγώ τότε, όταν ήξερα ότι μια κοπελίτσα που είχα ερωτευτεί θα πήγαινε με τη μαμά της, τη γιαγιά της στην εκκλησία, γι' αυτό πήγαινα στην εκκλησία. Αλήθεια, σας λέω αλήθεια, δεν λέω ψέματα εγώ.
0: Ποπολάρος. Ο Άγιος ο Κωνσταντίνου Ποπολάρος, θα
1: κατάλαβε. Δεν θα πω σαν και εσάς ψέματα. Εγώ λέω, ήξερα ότι θα πάει η μερούλα με τη γιαγιά. Και λέω θα πάω στην εκκλησία.
0: Δεν πήγαινε για τη μερούλα, πήγαινε για τη γιαγιά.
1: Πήγαινε η γιαγιά, η οποία γιαγιά ήταν από τη Ρόδο και ζούσε στην Κυλλινή.
0: Η γιαγιά τα είχε, αλλά η γιαγιά έπρεπε να πει το OK. Γι' αυτό σου λέω πήγαινε με τη γιαγιά.
1: Λοιπόν, λέω πράγματα που τα ζούσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί έχουμε ξεχάσει, ρε παιδί μου, αυτό το αυθεντικό, το ωραίο, το ανθρώπινο.
0: Να σου πω κάτι, εκεί στην Ομβριά είχαμε ωραίο πανηγύρι. Το πανηγύρι με τη μεταμόρφωση Σωτήρος, το οποίο κρατάει, Σωτήρος κρατάει και ακόμα, δυνατά κρατάει, της Ομβριάς χάθηκε. Στην Ομβριά εκεί είδε ο ιερέας ότι δεν έρχεται κόσμος στην κοίμηση, δηλαδή δεν υπάρχει πανηγύρι, πήγαμε σε άλλον Άγιο, στον Άγιο Στάθιο, πέρα το Σεπτέμβριο δηλαδή, εντάξει.
1: Κοίταξε.
0: Μπορώ να καταλάβω. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Να σου πω τώρα.
1: Άλλαξε, μωρέ, τώρα.
0: Άλλαξε ο κόσμος. Άλλαξε. Να σου πω. Θέλω, μια και είμαστε σε πανηγυριώτικο τόνο, να μάθεις την ιστορία της Παπαλάμπρενας και να ακούσεις και την Παπαλάμπρενα. Πάμε.
2: Όταν ζητάς να σου παίξουμε την Παπαλάμπρενα, ξέρεις αλήθεια τι κρύβεται πίσω από τους στίχους αυτού του τραγουδιού? Γεια σας, είμαι η Γλυγερία Κοστούλα. Είμαι μουσικός τραγουδίστρια και παράλληλα σας λέω και τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που πολλοί μπορεί να μην γνωρίζετε. Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για την Παπαλάμπρενα. Πριν ξεκινήσω, να σου πω να μου κάνεις μια καρδούλα και ένα follow, να με ακολουθήσεις και να βλέπεις και στο YouTube όλα τα νέα βίντεο που ανεβάζω από τις δουλειές, από τους γάμους, από τους χορούς. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση, για τα σχόλια, τα υπέροχα. Πάμε, δεν έχω
0: παρακάτω,
2: λόγια.
0: Θα τελειώσει η εκπομπή.
2: Λοιπόν, λέει η Παπαλάμπρενα, κάτσε να βρω τόνο, περίμενε.
0: Ναι, έλα.

0: Για πάμε να δούμε γιατί.
1: Ο Παπαλάμπρος Ζέρβας, λοιπόν, ήταν εφημέριος στο Ρωμύρι της Πηλίας το 1860. Ένας Σικοριανός του, λοιπόν, ο Σταύρος ο Φιτσιάλος, αποφάσισε με μια ομάδα, με μια συμμορία τέλος πάντων, να κανονίσουν για να πάνε στο σπίτι του να τον ληστέψουν. Έτσι λοιπόν, δύο από τους κλέφτες της συμμορίας, με πρόσχημα ότι ήθελαν να αγοράσουν ένα βόδι από τον παπά, πήγανε στο σπίτι να τον βρουν, να του ζητήσουν. Ο παπάς όμως έλειπε στην πύλο, γιατί είχε πάει να πάρει το παιδί του που πήγαινε σχολείο. Όμως το παιδί παρέμεινε στην πύλο και ο παπάς γύρισε πάλι στο σπίτι του αργά. Οπότε αυτοί οι δύο οι ληστές, ας πούμε, φιλοξενήθηκαν το βράδυ στο σπίτι του παπά. Το βράδυ που έπεσαν για ύπνο, οι δύο που ήταν μέσα έδωσαν σήμα στους υπόλοιπους που ήταν απ' έξω κρυμμένοι και μπήκαν μέσα στο σπίτι και άρχισαν να τα κάνουν όλα ανω κάτω, να ψάχνουν από εδώ, να ψάχνουν από εκεί. Δεν βρήκαν όμως χρήματα, οπότε άρπαξαν τον Παπαλάμπρο και άρχισαν να τον βασανίζουν και να τον ρωτάνε πού είναι τα λεφτά και πού είναι τα λεφτά. Κατά τη διάρκεια ξυπνάει και η κόρη του Παναγιώτα, το σκάει, πάει από το φεγγίτι και βγήκε έξω και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Έγινε ντόρος λοιπόν με τις φωνές και τα λοιπά και βγήκαν οι χωριανοί και άρχισαν να πυροβολάνε και με τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν δύο από τους κλέφτες και ο ένας μάλιστα θανάσιμα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος λοιπόν, κάποιος εκεί από το χωριό έφτιαξε αυτό το τραγούδι που τραγουδάμε μέχρι και σήμερα.
2: Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και να το θυμηθούμε, Άγγελε.
3: Ναι,

0: Λοιπόν, αυτό τώρα δεν μου κολλάει και για αυτά που είπε. Τέλος πάντων, ναι, μπορεί να ανταλλάζει το τραγούδι μετά ο στίχος.
1: Το τραγούδι σου... και ο στίχος, ναι. Πρέπει να έχει και μια μουσική ευελιξία. Δηλαδή, εσύ ξέρεις από αυτά,
0: ναι,
1: που
0: ναι, ξέρω. Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό.
1: Πρέπει,
0: αυτό
1: πρέπει να μπορεί να ταιριάξει και λίγο, πώς να το πω, με το ρυθμό, με την, ναι, νότα. Ναι, ναι. Δεν είναι τόσο απλά.
0: Να σου πω τώρα, έχουμε αυξήσει στο πορθμιό.
1: Λοιπόν, ακού. Αυτό το έψαξα πολύ το θέμα. Ναι. Και επειδή θα ακούσετε αυξήσεις, αυτή την περίοδο. Δεν ξέρετε πόσο όμορφο είναι το ταξιδάκι Ρίο Αντίριο με το καράβι. Δηλαδή, οι αυξήσεις και εκεί λοιπόν έγιναν, γιατί κάθε 20 λεπτά, ναι, οχηματαγωγά μεγάλα, δεν δυσκολεύεστε στο παρκάρισμα. Έφτασε λοιπόν το αυτοκίνητο, όπου μπορείτε να βάλετε όλη την οικογένεια μέσα. Ελπίζουμε να σβήσει και η φωτιά στη μακίνια, με 8 ευρώ. Προσέξτε, όταν η γέφυρα, δηλαδή θα μου πεις 8 και 8, 16. Ναι, η γέφυρα έχει φτάσει στα 30. Εάν δεν στηρίξετε, εγώ πάω με τα πόδια και μπαίνω ως λαθρεπιβάτης, με λαθρεπιβάτη στη ζωή εγώ, μπαίνω ως λαθρεπιβάτης πεζός στα καράβια. Δεν ξέρετε τι όμορφη διαδρομή είναι, πόσο ηρεμία σας προσφέρει, ειδικά αν έχετε κάνει μεγάλο ταξίδι. Δεν λέω ότι η γέφυρα δεν εξυπηρετεί.
0: Ναι,
1: τα,
0: ναι,
1: κόστη είναι ασήμαντα, κυρίες και κύριοι. 8 ευρωπουλάκια το αυτοκίνητο και δεν σου βάζει και δεκάωρη η προθεσμία. Γιατί αν δεν τα στηρίξουμε και τα καραβάκια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι λειτουργικά.
0: Αναγκαστικά,
1: βεβαίως,
0: θα πάμε, αναγκαστικά θα πηγαίνουμε από πάνω στη γέφυρα. Μπράβο,
1: προεκλογικά.
0: Και όχι μόνο, θα αυξήσει και η γέφυρα μετά τα...
1: Ναι, λέω ότι είναι οικονομικότερο, σε οικονομικότερη βάση, γιατί με συγχωρείτε πάρα πολύ, άλλο το 30 κάτι, άλλο το 16. Δηλαδή, κι αν είστε και πεζοί, θα μου πεις πού θα πας. Άμα περάσει το Αντίριο πεζός, μπορεί να πας στην παραλία. Είναι μια ωραία ιστορία την οποία την αγγίζουμε. Διαβάζοντας ο κόσμος αυξήσεις, τα έχει πάρει ανάποδα, δεν αντιδρά βέβαια για το ρεύμα, το νερό, τα ενίκια, τα τρόφιμα. Δεν είναι αύξηση. Προσπαθούν οι άνθρωποι εκεί, και εκεί δεν μιλάμε, ρε παιδιά, για εφοπλιστικό κεφάλαιο. Κάτι καραβάκια είναι και κάτι άνθρωποι που μπορεί να βγάζουν και 5 φράγκα. Λοιπόν, εγώ σας το συνιστώ ανεπιφυλακτά. Είναι και ένα ρομαντικό ταξίδι, μια βολτούλα. Η γέφυρα κάνει τη δουλειά της, δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Είναι ένα μεγάλο έργο, το οποίο όμως κοστίζει ακριβά. Και εκεί είναι που θυμήθηκα τον Κώστα Λαλιώτη του Πασόκ, που έλεγε θα στοιχίζει φτηνά για τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας. Τότε έπαιζε με τις δραχμές. Έφυγε ο Λαλιώτης.
0: Αλήθεια, πού είναι ο σοσιαλιστής
1: Λαλιώτης? Πού είναι ο Κώστας Λαλιώτης, ο σοσιαλιστής ο μεγάλος?
0: Δηλαδή είναι μπες βγες ένα κόμμα.
1: Είχε κάτι σοσιαλιστές εκεί μέσα. Δηλαδή τους ξεχνά, ένας ήταν η μορφή. Δεν θα πω τώρα πολλούς, τώρα... Μερκούρη και τα λοιπά. Γιώργος Γεννηματάς, ο αναμορφωτής και ο άνθρωπος που έδωσε έμπνευση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν πήγαινε με τα μάτια.
0: Να σου πω, αυτό είναι ψέμα τώρα. Τι μου γράφει? Ο Μπένος αποχωρεί και το Πασόκ απεχώρησε από το Πασόκ ο Μπένος. Είναι Μπένος, παλιό αυτό.
1: Δεν ξέρω αυτό... αν είναι ιστορία, ναι, με, ναι, τη διαμαρτυρία.
0: Παλιό, πολύ παλιό.
1: Είναι παλιό. Λέω λοιπόν,
0: παλιό, παλιό.
1: Μιας και μου μιλάτε για τον Άδωνη.
0: Πάτε να με μπερδέψετε για να μου βγάλετε την εκπομπή.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Γιώργος Γεννηματάς.
0: Βλέπω τώρα και ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
1: Ποιος είναι? Μου έλεγε ένας φίλος από τη δεξιά σήμερα. Ναι. Θα κάνει κόμμα, θα σώσει τη χώρα. Ένα λεπτό. Ποιος, του λέω, αυτός που κατήργησε τις συλλογικές συμβάσεις, που υπέγραψε την κατάργηση, γιατί τα έχετε όλα λάθος.
0: Αυτά είναι ψέματα, αυτά είναι λόγια των αριστερών και των κομμουνιστών.
1: Αυτοκτόνησε κόσμος και αυτό είναι μνήμη και τιμή σε αυτούς που τότε δεν άντεξαν. Στο πρώτο μνημόνιο ο κόσμος δεν άντεξε. Πτώχευσε μέσα σε εβδομάδες. Λοιπόν, λέω, θα έρθει με ποιο αφήγημα που έχει κολλήσει το μυαλό του με τη woke ατζέντα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, εδώ ο κόσμος καίγεται, τα παιδιά δεν αντέχουν, τα πιέζουν και τα λοιπά, και αυτά που δουλεύουν είναι σε κατάσταση πανικού, και άλλα πολλά. Λοιπόν, με ποιο αφήγημα θα έρθει και ο Σαμαράς? Είδες τύπο Τσίπρας, δεν προλαβαίνω. Άκουσες τι είπε ο Σοφός? Ακούστε τώρα τι είπε. Λέει ο Σοφός, προσέξτε το ύφος του λόγου μου, δεν θα φορολογήσω, θα φορολογήσω, λέει, το μεγάλο πλούτο, αλλά όχι τους επιχειρηματίες. Επαναλαμβάνω, λέει, θα φορολογήσω το μεγάλο πλούτο, αλλά όχι τους επιχειρηματίες. Τι λες, βρε Αλέξη Τσίπρα? Ο επιχειρηματίας δεν το δημιουργεί τον πλούτο.
0: Δεν ξέρω, με μπέρδεψες τώρα, γιατί βλέπω μια μεγάλη... Το κατάλαβε ο Νίκος ο Γιατράκος, το κατάλαβε, γιατί σε παρακολουθεί και λέει εννοεί εμάς. Το είπε εδώ ο Γιατράκος. Λοιπόν, μεγάλη λαχιοφόρος αγορά, του συλλόγου μας και μιλάμε για τον Σύλλογο Καλουσιωτών. Διαθέτει, η διάθεση των λαχνών ξεκινά από σήμερα, ναι. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 στην Φεγγαράδα. Έχει, όχι στο Καρούσι, στο Καλούσι σου λέμε. Μην μπερδεύει στο Καρούσι. Στο Καρούσι πήγε εσύ γαμπρός. Δεν σε δεχτήκανε. Σε κόψαν παρακάτω από εκεί, από ένα χωριό παρακάτω. Σε δεχτήκανε. Σε δεχτήκανε ή δεν σε δεχτήκανε.
1: Με δεχτήκανε στην αρχή.
0: Αλλά εσύ έφυγες. Λοιπόν, 2 ευρώ έχει. Μόνο. Δώστε στο σύλλογο, ναι, 2 ευρώ. Έχετε, γιατί στο Καλούσι θα έχουμε δύο πανηγύρι. Το ένα το πανηγύρι που είναι το Σάββατο και την Κυριακή έχει πάλι γλέντι στο Καλούσι.
1: Το χωριό της μάνας σου που είναι.
0: Όχι, στο χωριό του πατέρα μου είναι αυτό.
1: Αυτό είναι το πατέρα της μάνας σου.
0: Της μάνας μου είναι άστο, στο νέο παιδί της Ερών.
1: Λοιπόν, πατρίτε,
0: πολύ μακριά.
1: Πάνω
0: από τη Θωρέα είναι. Λοιπόν, Άγγελε, να περάσεις καλά.
1: Καλές βουτιές
0: και τις Παναγίες και τις Παναγίες. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Καλό απόγευμα, Άγγελε. Εδώ και γιατί τελειώνει το πρώτο μέρος εκπομπής, η πρώτη ώρα, μετά έχει δελτίο ειδήσεων και δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Γιατράκο και την Μαρία την Αρβανιτάκη, η οποία μιλάει με τη Σούλα στη Ζάκυνθ και δεν μου λένε τι λένε. Συζητάνε οι δυο τους δηλαδή, γιατί δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς κυρίες και εκεί. Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: κρατάει το φανάρι.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούγκαλος. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στην Χαλκιδική που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ της Σίβηρης και της Κασανδρίας. Πριν λίγο εστάλει νέο μήνυμα εκένωση από Φούρκα προς Κιόνη, ενώ έχουν σταλεί και μηνύματα εκένωση της Σίβηρης προς Μόλα Καλύβα και προς Κασανδρία. Έχουν ενισχυθεί δυνάμεις και επιχειρούν 110 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων και 33 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε αγροδοδασκή έκταση και στη Μακίνια Ναυπάκτου επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 12 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για απομάκρυση από Μακίνια προς Μεσολόγγι. Πυρκαγιά και στη Ποταμούλα Τελοκαρδανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στο Βαρθολομιό Ηλίας επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα κύρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόκειται για τα City University of York, Keele University και Anatolia College, ενώ ακυρώθηκαν και τα προγράμματα σπουδών τους στο σύνολό τους. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της νομικής Αθηνών, Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος χαρακτήρισε τις αποφάσεις μήνυμα εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στην παιδεία υψηλού επίπεδου. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν από έκρηξη σε δηληστήριο της Gunvor Energy στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε δεξαμενή από υπεργολάβο. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και ιατρικό ελικόπτερο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τα αίτια του δυστυχήματος. Σε κλειό καύσωνα για 5η φορά φέτος η Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να αναμένεται σήμερα να ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σε περιοχές όπου ζουν περισσότεροι από 135 εκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία. Στη Ρουμανία, η πτώση της στάθμης του Δούναβη οδηγεί για πρώτη φορά από το 2003 σε καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, καθώς δεν επαρκούν τα νερά για την ψήξη των αντιδραστήρων. Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο πυρηνικός σταθμός Pax στην Ουγγαρία, που λειτουργεί με μειωμένη παραγωγή. Σφραγίστηκε η πισίνα της επιχείρησης στην Πάρο, που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, η πισίνα λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Μετά από απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στην σφράγισή της. Στη Σικελία, κλειστό θα παραμείνει τουλάχιστον έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια, λόγω της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έθνας και της Τέφρας στην ατμόσφαιρα. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα, επηρεάζοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με Ιταλούς ηφαιστειολόγους, η δραστηριότητα που ξεκίνησε σε 6 Αυγούστου είναι εντονότερη από προηγούμενα επεισόδια, προκαλώντας αυξημένη παραγωγή ηφαιστειακής τέφρας.
2: Ο καιρός.
3: Αύριο στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και από το μεσημέρι στη δυτική χώρα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πιθανότητα πρόσκαιρο τοπικών βροχών στη Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα έθριος καιρός. Βορειοανατολική άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά μέχρι και τα 9 μποφόρ στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
5: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Ελληνική χορή και τραγούδια με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Και ανοίγει το πρόγραμμα ο Άγγελος Βέρας με το Καλαματιανό «Αρχοντονιός παντρεύεται».

Ο Άγγελος Βέρας θα ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο ένα τραγούδι της Τάβλας που έχει τίτλο «Όσο είναι το ύψος του ουρανού».

Ακούσατε ελληνικούς χορούς και τραγούδια με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Περικλής Τούρλας, λαούτο ο Γιάννης Λαπρόπουλος, σαντούρι ο Θάνος Τούρλας και μας τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Τραγούδια του Μοριά. Στο Πατρατζίδικο βουνό, Τσάμικο. Τραγουδάει χοροδία του Συλλόγου Εθνικής Μουσικής.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
2: Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το πιάνο έχει σχεδόν την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Ο ήχος είναι πιο λαμπερός σε σχέση με το παρελθόν, με περισσότερες διακυμάνσεις στις εντάσεις και σε ποιότητες ήχου, συνεπώς μεγαλύτερες δυνατότητες έκφρασης. Και πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην πλειοψηφία τους οι συνθέτες του ρομαντισμού συνθέτουν για πιάνο, ακόμα και όταν δεν είναι το μουσικό όργανο το οποίο παίζουν οι ίδιοι σολιστικά. Επιπλέον, όπως και τα τραγούδια για φωνή και πιάνο, χορεί φαντασίες impromptu, αλλά και οι προσωπικές μουσικές εκφράσεις σε συνθέσεις μικρής διάρκειας, είναι η μουσική που ψυχαγωγεί τις κοινωνικές τάξεις που έχουν στο σπίτι τους σαλόνι. Γιατί πιάνο υπάρχει σχεδόν σε κάθε σαλόνι τους. Και έτσι, ίσως, σε εισαγωγικά, οι μικρές συνθέσεις είναι συχνά για τους συνθέτες η πιο σίγουρη πηγή εισοδήματος. Όμως αποκαλύπτουν τις πιο λεπτές εκφάνσεις του ρομαντισμού. Αγαπημένε φίλε, έχω γράψει 13 κομμάτια για σόλο πιάνο, σου έχω μιλήσει για αυτά. Κάθε κομμάτι έχει τον δικό του τίτλο, αλλά δεν έχω σκεφτεί ακόμα τον τίτλο για τον κύκλο. Γράφει ο Αντωνίν Ντβόρζακ την άνοιξη του 1889 σε φίλο του. Ο 48χρονος Ντβόρζακ, μετά από μία δεκαετία περίπου καλλιτεχνικής επιτυχίας και αρκετά ικανοποιητικής εμπορικής επιτυχίας, εδώ και 2 χρόνια δεν δέχεται παραγγελίες και είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Συνθέτει μουσική κυρίως για τον εαυτό του. Και αυτή την άνοιξη μέσα σε 2 μήνες έχει βάλει σε νότες για μουσική μικρής διάρκειας μνήμες ίσως από το παρελθόν του. Είχε προετοιμάσει και τον εκδότη του Σίμροκ για αυτές τις συνθέσεις. Θέλω να δημιουργήσω ποίηση με μουσική όπως ο Σούμαν, χωρίς όμως να μοιάζουν σουμανέσκ, δηλαδή με τη μουσική του. Ο εκδότης Σίμροκ αποδέχεται αμέσως τις συνθέσεις του Ντβόρζακ και μάλιστα για να εξασφαλίσει το μέγιστο κέρδος τις χωρίζει. Θα πουληθούν σε 3 τεύχη. Όσο για τον τίτλο, οι συνθέσεις του Αντωνίν έχουν εξωμουσικό περιεχόμενο από τον τίτλο τους η κάθε μια ξεχωριστά. Δεν λένε όμως μια συγκεκριμένη ιστορία. Είναι περισσότερο η έκφραση διαθέσεων όσων υπαγορεύει ο τίτλος με μουσική. Είναι poetic και ναλάτι, ποιητικές διαθέσεις.

Από τη συλλογή 13 ποιητικές διαθέσεις, όπως 85 του Αντωνίν Τβόρζακ, ακούσαμε την έκτη σύνθεση, Αναπόλυση, με τον Life Ove Ansnes. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθήρετε. Σήμερα ανοίγουμε τον κύκλο των συναντήσεών μας με έναν άνθρωπο που έχει αφιερώσει τη ζωή του σε ένα ευαίσθητο και σημαντικό όργανο, την καρδιά. Ο Στρατής Πατακός είναι ο κορυφαίος Έλληνας καρδιοχειρουργός με πολυετή καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εδώ και αρκετές δεκαετίες στέκεται στο πλάι πολλών ασθενών, πραγματοποιώντας χιλιάδες επεμβάσεις καρδιάς με ίσως το μεγαλύτερο αριθμό στην Ελλάδα, αν όχι και στην Ευρώπη. Και κάθε μία από αυτές με την ίδια σοβαρότητα, τον ίδιο σεβασμό προς τη ζωή. Μαζί θα μιλήσουμε για την ευθύνη της ιατρικής, τη δυσκολία, τη μαγεία και την ηθική της, για το πώς το επιστημονικό έργο γίνεται βιωμένη εμπειρία ζωής, για τις θυσίες και τα διδάγματα που κρύβονται πίσω από κάθε απόφαση που παίρνει κανείς σε μια αίθουσα χειρουργείου, αλλά και πέρα από αυτή. Γιατί η καρδιά δεν είναι μόνο ένα όργανο, είναι συμβολικό κέντρο του θάρρους, της εμπιστοσύνης, του φόβου και της ελπίδας. Κύριε Πατακέ, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα και τα Ευγενή Μέταλλα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ολυμπίτη, και για μένα είναι μια χαρά και τιμή, γιατί δεν σας το κρύβω ότι όταν περνάς όλο το χρόνο στο χειρουργείο, στιγμές σαν και αυτή είναι στιγμές αξιολόγησα και του εαυτού μας ακόμα, και πραγματικά την ευκαιρία που μου δίνεται να επικοινωνήσω με τους ακροατές μας, αλλά και για μια έτσι εσωτερική ανασκόπηση μου είναι πολύ σημαντική, οπότε σας ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Θα σας ζητήσω να μας συστηθείτε αναφέροντάς μας συνοπτικά τους κύριους σταθμούς της ζωής σας.
1: Πολύ ευχαριστώ. Γεννήθηκα στον Πολυχνίο της Μυτιλίνης, ένα χωριό ωραιότατο τότε. Τότε ήταν δήμος 10.000 κατοίκων, τώρα έχει αιμορραγήσει τόσο σημαντικά που δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Τότε είχε 3 δημοτικά σχολιά, να φανταστείτε. Είχε τα πάντα. Ήταν μια μικρή πόλη που έσφιζε από χαρά και ζωή και παραγωγικότητα ελιάς, ψαριού, τυροκομικών και τα πάντα. Γεννήθηκα λοιπόν στο Πολυχνίτο της Λέσβου. Έκανα εκεί τα μαθητικά μου χρόνια, τα γυμνασιακά. Στην τελευταία τάξη του Λυκείου εξορίζεται ο καθηγητής της φυσικής για πολιτικούς λόγους και εγώ μένω μετέωρος. Κατεβαίνω στη Μυτιλίνη που 23 Οκτωβρίου μπαίνω στο Εκκλησιαστικό Οικοτροφείο Αριστούχων Γυμνασιοπαίδων. Την επόμενη χρονιά στην Ιατρική Αθηνών. Μετά από 6 χρόνια τελειώνω την ιατρική, κάνω μέσα στο διδακτορικό μου, στρατιωτικά, αγροτικά, όλα όπως ορίζει ο νόμος, αλλά το όνειρο το δικό μου ήταν η Αμερική. Έτσι λοιπόν, αφού έχω ήδη παντρευτεί ετών 23 και έχω αποκτήσει ήδη 2 παιδιά, στην ηλικία των 32 ετών φεύγω στην Αμερική, όπου παραμένω 9 χρόνια, με το σημαντικότερο ότι μαθαίνω ότι για να κάνεις καλή καρδιοχειρουργική πρέπει να επαναλάβεις τη γενική χειρουργική, οπότε ήμουνα 39 ετών και ακόμα ειδικευόμενος. Γυρίζω έκανα γενική χειρουργική και καρδιοχειρουργική ξανά στην Αμερική και 39 ετών επιστρέφω στο Υγεία 16 Φεβρουαρίου του 1991, όπου σε 10 μέρες κλείνω 35 χρόνια στο θεραπευτήριο. Οπότε και για μένα είναι μια ιστορική στιγμή αυτή τη στιγμή, απολογισμού.
0: Απολογισμού. Όταν εργάζεστε καθημερινά στο όριο της ζωής, αλλάζει ο τρόπος που αντιλαμβάνεστε την ίδια τη ζωή?
1: Βέβαια, διότι όταν κάθε μέρα βλέπεις το τέλος της ζωής, πόσο εύκολο μπορεί να είναι, είναι μια πραγματικά καθημερινή, ένα καθημερινό δεδομένο ότι η ζωή είναι κάτι πεπερασμένο και σου δίνει 2 όψεις αυτής της ερώτησης. Απ' τη μια να την εκτιμήσεις δεκαπλάσια και απ' την άλλη να καταλάβεις το πεπερασμένο και να αισθανθείς την ταπεινότητα ότι είναι ένας κύκλος ο οποίος όποιος και να είναι αυτός τελειώνει. Και αυτό το τελειώνει, το ζεις καθημερινά και μαθαίνεις να το τιμάς, να το σέβεσαι και δίνεις πραγματικά την τιμή και την αξία που χρειάζεται.
0: Η καρδιά είναι για εσάς μόνο όργανο ή και σύμβολο?
1: Αυτή ήταν μια ωραία συζήτηση που κάναμε κάποτε με την Κική Δημουλά, την αείμνηστη, ώρες ολόκληρες. Και επειδή έχει ημνηθεί από τους ποιητές, τους ζωγράφους, τους ανθρώπους της τέχνης και του λόγου σαν σύμβολο, ο έρωτας, η αγάπη, τα πάντα μέσα από μια καρδούλα εκφράζονται. Για μένα όμως, μετά από 35 χρόνια που τη συναστρέφομαι, θα έλεγα και τη λέξη δυστυχώς. Είναι όργανο, είναι μια μυϊκή αντλία η οποία με κρατά στη ζωή. Σε αυτή τη μυϊκή αντλία αφιέρωσα τη ζωή μου. Προσπάθησα να τη μάθω και να με μάθει όσο περισσότερο μπόρεσε, γιατί η καρδιά δεν μαθαίνεται ποτέ. Είναι ένα δύσκολο όργανο και σαν φυσιολογία και σαν ανατομία είναι δύσκολο, πόσο μάλλον σαν συναίσθημα στους ποιητές. Οπότε δεν σας το κρύβω ότι είναι ένα όργανο το οποίο θέλει σεβασμό όμως και πραγματικά την τιμή που της αξίζει.
0: Τι σημαίνει να κρατάς μία καρδιά στα χέρια σου σε υπαρξιακό επίπεδο?
1: Αυτό είναι μια ωραία ερώτηση, υπό την έννοια ότι αντιλαμβάνεσαι αυτή τη στιγμή ότι δεν κρατάς ένα όργανο μόνο, αλλά κρατάς το κέντρο της ζωής. Αυτό σου δημιουργεί μια υπέρτατη αίσθηση ευθύνης. Οπότε και από συναισθηματική πλευρά κρατάς την καρδιά του άλλου. Απ' την άλλη όμως αυτό σε γεμίζει από μια υπευθυνότητα, από σκέψεις διάφορες, ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα η καρδιά του είναι σταματημένη αυτή τη στιγμή και οι συγγενείς, η οικογένειά του, οι φίλοι του μου έχουν δώσει αυτή την privilege, αυτή την τιμή να κρατώ αυτή την καρδιά στα χέρια μου, να κρατώ τη ζωή του βασικά, και αυτό να με ταπεινώνει ακόμα περισσότερο και να μου γεμίζει ευθύνη. Έτσι σε υπαρξιακό επίπεδο είναι κάτι που θέλεις να ανταποδώσεις την εμπιστοσύνη που σου έδειξε αυτός ο άνθρωπος με αγάπη και προσφορά.
0: Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος μαθαίνει περισσότερα από τη ζωή ή από την εγκύτητα με το θάνατο?
1: Είναι μια ερώτηση που διακονώ 35 χρόνια. Μαθαίνεις κάθε μέρα από τη ζωή. Η ζωή κάθε μέρα σε διδάσκει. Ξυπνάς το πρωί και το βράδυ που πας να ξανακοιμηθείς έχεις πάρει ένα μάθημα. Έχεις πάρει ένα μάθημα ότι αυτός τελικά δεν ήταν φίλος. Αυτός τελικά είχε μια ψυχή πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έδειχνε. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν δίπλα μου και δεν τον πήρα χαμπάρι. Έτσι κάθε μέρα παίρνεις από τη ζωή μαθήματα. Αλλά η εγκύτητα με το θάνατο είναι και αυτός ένας θησαυρός γνώσεων. Μαθαίνεις δηλαδή ότι αυτή η εγκύτητα με το θάνατο σε κάνει να φιλοσοφείς περισσότερο. Σε κάνει δηλαδή να σκέφτεσαι ότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο είναι, διότι η αυριανή μέρα είναι απρόβλεπτη, ο θάνατος είναι κοντά και είναι ευκαιρία κανείς να φιλοσοφεί θετικά για τη ζωή. Δεν σας το κρύβω και δεν ξέρω αν πρέπει να... Είχα την τύχη και την ατυχία, μπορώ να πω, να είμαι στην τελευταία ώρα δύο πολύ μεγάλων Ελλήνων, και όταν ήμουν δίπλα τους, δεν ήμουν γιατρός τους, αλλά έτυχε να έχω το διπλανό ασθενή και να μπω στο δωμάτιο που ήταν ο μέγιστος, από τους μέγιστους των Ελλήνων, σε όνομα, σε προσφορά κτλ. Και έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα, αυτή είναι η τελευταία του ώρα. Και εγώ κάθομαι δίπλα του, όταν δίπλα του έχουν καθίσει η μισή Φίλιος, έχει μιλήσει με τον Κένεντι, έχει φάει με τον Κένεντι, έχει πάρει αποφάσεις που αφορούν τη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή όμως είναι η τελευταία του μισή ώρα. Δεν έχω καμιά σχέση με αυτόν, δεν είμαι γιατρός του, δεν είμαι θεράπων γιατρός, και αυτό με απελευθερώνει από τις σκέψεις του γιατρού, αλλά με εμπλουτίζει με τις σκέψεις του ανθρώπου. Λέω, αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία μισή ώρα ενός ανθρώπου που έγραψε μια ιστορία.
0: Και φτάνει στο τέλος της διαδρομής του.
1: Και αυτή τη στιγμή σε μισή ώρα δεν θα υπάρχει.
0: Φοβερό συνέστημα. Στο χειρουργείο ο χρόνος αποκτά άλλη πυκνότητα, κύριε Πατακή. Πώς βιώνετε το χρόνο εκεί, ως πίεση ή ως απόλυτη συγκέντρωση?
1: Είναι, αν μιλώ για την καρδιοχειρουργική, γιατί αυτή με συντρόφευσε, θα μπορούσα να μιλώ ώρες για αυτό το συνέστημα. Είναι τόσο μεγάλη η πίεση του νέου καρδιοχειρουργού που θα ήθελα, αν τελειώσω σύντομα τη διαδρομή μου, να μπορούσα να αφιερώνω το χρόνο μου δίπλα σε έναν καρδιοχειρουργό που κάνει τις πρώτες 10 εγχειρήσεις του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το συνέστημα αυτού του γιατρού που κάνει τις πρώτες 10 εγχειρήσεις. Ήταν ειδικευόμενος, η κοινωνία του έδωσε ένα πτυχίο τώρα που του λέει είσαι καρδιοχειρουργός και πας να κάνεις την πρώτη εγχείρηση καρδιάς. Ειλικρινά, αν κάτι θα ήθελα να κάνω, να είμαι δίπλα του, να κουβεντιάζουμε και να του λέω τι θα έκανα εγώ. Γιατί πραγματικά στην αρχή ο χρόνος στον άνθρωπο που αρχίζει τη συνδρομή είναι πίεση. Είναι η πίεση της απόφασης αν είναι σωστή, η πίεση αν θα το κάνω τόσο γρήγορο όσο πρέπει. Μετά όμως με την εμπειρία γίνεται μια αίσθηση ευθύνης και μια αίσθηση ότι το κατέχω το θέμα, θα κάνω το καλύτερο, δεν θα είναι πάντα αρκετό και αυτός ο χρόνος τον προσπαθείς να τον κάνεις όσο πιο δημιουργικό γίνεται, όσο πιο παραγωγικό γίνεται και όσο πιο θετικό για τον ασθενή αυτό.
0: Γιατρέ, υπάρχουν στιγμές απόλυτης σιωπής μέσα σας πριν από μια κρίσιμη απόφαση. Τι ρόλο παίζει αυτή η εσωτερική σιωπή στην ευθύνη?
1: Αυτή η σιωπή είναι υπαρκτή. Στην καρδιοχειρουργική είναι η σιωπή των δευτερολέπτων. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Ξέρεις ότι η καρδιά είναι σταματημένη και ότι μετά από μία, δύο, τρεις, τέσσερις μαξ ώρες πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν χρειάζεται ανά πάσα στιγμή να παίρνεις ευθύνες, οι οποίες παρόλο που υπάρχει δίπλα συνεργάτες κτλ. Υπάρχει μια απόλυτη εσωτερική σιωπή για δευτερόλεπτα που σου επιτρέπει να σκεφτείς θα πάω αριστερά ή θα πάω δεξιά. Αυτή η σιωπή είναι κρηκτικού θορύβου, διότι ναι μεν κλείνεις τα πάντα, σκέφτεσαι, αλλά την ίδια στιγμή είναι μια στιγμή που απ' έξω αν τη δει κανείς είναι στιγμή σιωπής, είναι όμως εσωτερική, μια εσωτερική επιστράτευση που πραγματικά είναι και παραγωγική. Και έτσι όντως υπάρχει αυτή η εσωτερική σιωπή.
0: Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι ο γιατρός καλείται να πάρει αποφάσεις που κανονικά δεν ανήκουν στον άνθρωπο αλλά στη φύση?
1: Ναι. Η φύση κάνει τη δουλειά της. Η φύση μας φέρνει στον κόσμο, βέβαια με τα λάθη της. Κάνει γονιδιακά λάθη εγγενετής, λάθη που συμπλέουν μετά με τις δικές μας κακές αποφάσεις, διατροφής, βίου κτλ. Έτσι λοιπόν η φυσική πορεία του ανθρώπου είναι γεμάτη με λάθη και με κινδύνους. Είναι κίνδυνη γονιδιακή, γιατί γεννηθήκαμε να έχουμε υψηλή χοληστερίνη, σόνη και καλά. Είναι λάθη που εμείς τα δώσαμε στη φύση, γιατί εμείς τρεφόμαστε με λύπη και λιπαρά συνέχεια. Ό,τι και να είναι όμως, η φύση κάνει την πορεία της. Τι κάνει, πάει και βουλώνει, ας πούμε, τις αρτηρίες. Εγώ η εκπαίδευση μου είναι να πάω να παρέμβω στη φύση και να κάνω αυτό που πρέπει, αυτό που με επιτάσσει η επιστήμη. Βέβαια, δεν

0: συνήθως θα έλεγα ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου πρέπει να φύγουν ήρεμοι, μάλιστα, ούτε διασωληνωμένοι, ούτε στην εντατική, ούτε με τραχιοστομία, ούτε με τεχνητό νεφρό. Αλλά αυτό, είναι, αυτό μπορώ να το αποφασίσω μόνο για τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και τον εαυτό μου. Για κανέναν άλλον.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι μια, πραγματικά ένα πολύπλοκο θέμα το οποίο η κάθε οικογένεια, ο κάθε ασθενής είναι καλά να το λύνει μόνος του και να έχει τις αποφάσεις του.
1: Όταν λέτε να είσαι με τον ασθενή σαν αδελφός, αναφέρεστε σε έναν ηθικό κανόνα της ιατρικής ή σε έναν τρόπο ύπαρξης μέσα στη σχέση με τον άλλον?
0: Όταν λέω να είσαι σαν αδελφός με τον ασθενή, είναι κάτι πολύ πιο απλό. Είναι ότι εγώ ή η οικογένειά μου, όταν έχουμε μια ασθένεια, θέλουμε αυτός που είναι δίπλα μας να αισθάνεται ότι είμαστε εμείς the one and the only, ότι είμαι μόνο εγώ ασθενής στο νοσοκομείο εκείνη τη στιγμή και θα είναι όλοι γύρω-γύρω μου. Αυτή είναι η αδελφική. Η μία όψη της αδελφικής ιατρικής είναι να βλέπω έναν γιατρό ο οποίος συμπλέει μαζί μου και συμμερίζεται η ενσυναίσθηση που είναι τώρα η λέξη της μόδας, συμμερίζεται τον πόνο μου και την αγωνία μου. Απ' την άλλη, θα ήθελα να προσφέρω στον ασθενή το μέτρο της ιατρικής που θα πρόσφερα στον αδερφό μου. Να μην κάνω κάτι παραπάνω, ούτε κάτι πιο λίγο, επηρεασμένος από οτιδήποτε άλλο. Να κάνω δηλαδή το πρέπον. Και αυτό το πρέπον περνάει μέσα από την αδελφική σχέση.
1: Από όλες αυτές τις ζωές που διασταυρώθηκαν με τη δική σας στο χειρουργείο, υπάρχει μία μορφή που δεν έφυγε ποτέ από τη μνήμη σας? Με λίγα λόγια, έναν ασθενή, δύο ασθενείς που πάντοτε θα θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Να σας δώσω δύο παραδείγματα, ας πούμε. Ασθενείς που χειρουργούσα και μου είπαν ότι έκανε ανακοπή. Ήταν ένας ασθενής της τελευταίας εβδομάδας της ζωής του, τέτοια ήταν τα δεδομένα, τόσο κακή η καρδιά, τόσο κακά τα αγγεία, που κατάλαβα κι εγώ ότι κάναμε ό,τι κάναμε, δεν πάει άλλο. Και έρχονται μέσα και μου λένε ότι, κύριε Πατακέ, εν τώρα που χειρουργούσα, κάνουμε καρδιακή αναζωογόνηση για μία ώρα και δεν απέδωσε απολύτως τίποτα. Ένας άνθρωπος που έχει τελειώσει, είπα κι εγώ, συμφώνησε ότι έχει τελειώσει το θέμα. Τέλειωσε το χειρουργείο, πήγα στην εντατική μονάδα. Βλέπω στο κρεβάτι του 12 πίεση. Λέω, να δεις, έφυγε ο ασθενής και βάλαν άλλον.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος είναι αυτός που έχει 12 πίεση? Ήταν ο ασθενής που είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι δεν πάει άλλο. Ο ασθενής αυτός έζησε 12 χρόνια, από το χωριό μου 15 χρόνια.
1: Μετά από
0: και έφυγε
1: αυτό το γεγονός,
0: από καρκίνο πνεύμονος. Η καρδιά του για τα επόμενα 15 χρόνια ήταν σαν να μην χειρουργήθηκε ποτέ. Αυτό είναι το ένα. Θα δυνατό να το ξεχάσω αυτό.
1: Φυσικά και
0: όχι. Ο δεύτερος ήταν, είχαμε να κάνουμε 4 εγχειρήσεις καρδιάς, αλλά 4, τον έβαλα Κυριακή, γιατί ξέρω ότι θα αρχίσουμε το πρωί και θα τελειώσουμε το βράδυ. Έδωσα 50% πιθανότητα να μην βγει από το χειρουργείο. Και η τέταρτη εγχείρηση ήταν επιπεπλεγμένη τόσο που χρειάστηκε να ξαναγίνει. Δηλαδή αυτός ο ασθενής υπέστη 5 εγχειρήσεις καρδιάς. Δηλαδή Guinness. Θεώρησα λοιπόν ότι δεν έχουμε υπερβεί τα ανθρώπινα όρια. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε 20 χρόνια αργότερα από Πάρκινσον και αυτοκινητιστικό δυστύχημα οδηγούσε, έφυγε έξω από το δρόμο κτλ. Πώς θα ξεχάσεις αυτό τον ασθενή που είναι Guinness?
1: Οπότε θα λέγατε ότι η καρδιά είναι ένα όργανο που πάντοτε θα σας εκπλήσει?
0: Ναι, είναι απρόβλεπτο. Λες εδώ θα πάνε όλα καλά και έρχεται κάτι που απειλεί τη ζωή του ασθενούς. Και έρχεται εδώ που έχει τρελάνει τους συγγενείς ότι αυτός, αν δεν χειρουργηθεί, έχει μια εβδομάδα ζωής. Αν χειρουργηθεί, έχει 50% κινδύνου. Και χειρουργείται και δεν έχει καταλάβει εγχείρηση. Αυτό είναι πραγματικά. Έχουμε ορισμένα τέτοια εγκίνες καταρχήν. Έχουμε χειρουργήσει 4 αδέλφια, που δεν νομίζω να έχει υπάρξει στον κόσμο. 4 αδέλφια, bypass. Έχουμε χειρουργήσει πρόεδρο ριβατικού συλλόγου, που 6 μήνες μετά με παίρνει και μου λέει ότι είναι στο Κιλιμάντζαρο. Έχουμε κάτι τέτοια τα οποία θα τα έχω πάντα στο μυαλό μου σαν σταθμούς και μνημεία. Είναι ο άρρωστος που ξεπερνάει και την ιατρική και την...
1: Τι σημαίνουν για σας αυτοί οι αριθμοί και το όριο του Guinness? Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι εντυπωσιακό. Για εμάς που δεν είμαστε γιατροί, για εμάς που το ακούμε, είναι

0: Πολύ εντυπωσιακό, ειλικρινά. Αλλά τι σημαίνει για έναν άνθρωπο που το βιώνει?
1: Σαν αριθμός, σαν απόλυτος αριθμός, τίποτα. Όταν όμως βιώνω καθημερινά τις περιπέτειες και τον πόνο των ανθρώπων, ο οποίος μετατρέπεται 99% σε χαρά και επιβίωση. Είναι μια καθημερινή, είναι ένα καθημερινό δεδομένο που σε εκπλήσει. Αλλά πάνω απ' όλα σε εκπλήσει ο ίδιος ο άνθρωπος, οι δυνάμεις του ανθρώπου. Καμιά φορά ο πόνος του ανθρώπου είναι ένα. Καμιά φορά με παρέες λέω ότι με τον Άινστάιν, που δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτό, τον εγκέφαλο του 20ου αιώνα, είχε πει ότι απέραντα είναι ο πόνος, είχε πει ότι απέραντα είναι το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία. Θα πρόσθετα ότι τρίτο απέραντο είναι ο ανθρώπινος πόνος. Γιατί από τότε που ήρθε ο άνθρωπος στη γη, αν μετρήσει κανείς το βαθμό πόνου, θα σκεφτεί ότι είναι κάτι το οποίο ο Άινστάιν έπρεπε να το προσθέσει σαν τρίτο. Έχει πονέσει πολύ ο άνθρωπος.
0: Μπορεί η ιατρική να υπάρξει χωρίς σχέση ή χωρίς σχέση χάνει το νόημά της?
1: Για μένα, αν η ιατρική φτάσει μια μέρα να βάζω τα δεδομένα στο κομπιούτερ και να μου βγάζει την αυτή το κομπιούτερ, ή ακόμα μην φτάσω μακριά, αν μπαίνω στο χειρουργείο και το κομπιούτερ έρχεται και καθοδηγεί ένα ρομπότ και μου κάνει μια ωραία πλαστική μητροειδούς. Εγώ νομίζω ότι το πλησίασμα, η εγκύτητα με τον άνθρωπο, αυτό που του κρατά στο χέρι, αν δεν υπάρχει, η ιατρική χάνει μεγάλο μέρος της σημασίας της. Αν δεν μπορείς να δεις τη γιαγιά με το τζεμπέρι που έφερε να χειρουργήσει το γιο της, και αν δεν μπορείς να δεις ότι κάτω από αυτό το τζεμπέρι είναι μια ψυχή, ό,τι πιο αγνό υπάρχει στην Ελλάδα, και να συναισθανθείς και να την πλησιάσεις, η ιατρική αυτή καθεαυτή δεν έχει το μεγαλείο που έχει.
0: Τι μαθαίνει ένας γιατρός για τον άνθρωπο όταν το συναντά στην πιο ευάλωτη στιγμή της ζωής του?
1: Μαθαίνει ότι όποιος και να είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι ακριβώς αυτό που είπε πριν. Ότι αυτή η ιστορική φυσιογνωμία, αυτός στην τελευταία του στιγμή ή ακόμα τη στιγμή που ακόμα δεν έρχεται για να δει το γιατρό του, είναι αυτό που λέμε γυμνός. Έχει φύγει αυτό το μεγαλείο της θέσης του, της ισχύος του, και είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έχει το πρόβλημά του. Και εκείνη την ώρα βλέπεις τον πραγματικό άνθρωπο. Όπως επίσης βλέπεις και την πραγματική οικογένεια. Στο γιατρό φαίνεται η δεμένη οικογένεια, φαίνεται η οικογένεια που όλοι ζουν για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον παππού, για αυτό το γιο, για αυτό το παιδί με ειδικές ανάγκες. Και όταν το βλέπεις αυτό, είναι ένα μεγαλείο. Να βλέπεις δηλαδή στη στιγμή του πόνου το δέσιμο και το δόσιμο της οικογένειας στον άνθρωπο αυτόν.
0: Σε στιγμές απόλυτης αβεβαιότητας, τι είναι αυτό που σας κρατάει σταθερό, η γνώση, η εμπειρία ή κάτι το οποίο δεν ονομάζεται εύκολα και είναι καθαρά δικό σας?
1: Στα ελληνικά, all of the above. Σάπτες στα ελληνικά. Κοιτάξτε, ο κάθε γιατρός περνάει, φαντάζομαι, διάφορες στιγμές. Περνάει στιγμή που πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Περνάει στιγμές που λέει ότι έχω εμπειρία να τα αντιμετωπίσω όλα. Αλλά νομίζω ότι όσο προχωρά, βλέπει αυτό που ξαφνικά είναι εκείνο που δεν ήξερε, εκείνο που ήταν το απρόβλεπτο και εκείνο που κοιτάει κανείς ψηλά και λέει τώρα εδώ πήγαμε καλά, γιατί υπήρξε και από ψηλά κάτι. Δεν είμαι από αυτούς που τα βάζουν όλα τα μπέλα, γιατί ξέρω ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του πεπιθήσεις. Γιατί αν θέλετε εδώ να σας πω, η δική μου αντίληψη είναι ότι οι άνθρωποι είμαστε σε δύο ομάδες. Η μία που πιστεύουμε σε έναν ύψιστο που λέγεται Θεός, ασχετά να τον προσεγγίζει ο καθένας από το δικό του προφήτη, και οι άλλοι που πιστεύουν ότι είμαστε ένα σύμπλεγμα χημίας, δηλαδή μπήκε το άζωτο, το υδρογόνο, το αυτό και έκανε τον Άινστάιν. Αυτές είναι οι δύο κοσμοθεωρίες. Σ' όποια και από τις δύο να ανήκεις, δεν έχεις παρά να γονατίζεις μπροστά στο μεγαλείο της ύπαρξής σου. Γιατί αν πιστεύεις ότι μας έφτιαξε κάποιος Θεός, γονατίζεις και λες Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Αν πιστεύεις ότι είμαστε ένα χημικό παρασκεύασμα, τότε γονατίζεις επί 10. Γιατί αν πιστεύεις ότι το υδρογόνο, το οξυγόνο, τον άνθρακα κάνανε Άλμπερτ Άινστάιν και Μόνικα Μπελούτσι, είσαι κάποιος που πρέπει επί 10 να είσαι γονατιστός και να λες σε ευχαριστώ.
0: Οπότε εδώ θέλω να σας κάνω μια πραγματικά πολύ προσωπική ερώτηση και αν θέλετε να μου την απαντήσετε, ποια είναι η σχέση...
1: Δεν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν απαντώ. Ίσα που αυτές που θεωρούνται υποτίθεται προσωπικές, αυτές με διεγείρουν την απάντηση περισσότερο.
0: Χαίρομαι πολύ. Ποια είναι η σχέση ενός επιστήμονα, ενός γιατρού που στα χέρια του κρατάει την καρδιά ενός ανθρώπου? Ποια είναι η σχέση του με τη θρησκεία, συγκεκριμένα η δική σας.
1: Είναι ακριβώς αυτό που σας είπα πριν. Θεωρώ ότι είμαστε σε δύο ομάδες. Ότι αυτοί που πιστεύουν ότι είμαστε μια χημική, ένα χημικό παρασκεύασμα, και οι δεύτεροι που πιστεύουμε ότι μας έφτιαξε ένα υπέρτατο «ον», ο Θεός. Αυτό με κάνει η καθημερινή αντίληψη ότι είμαστε κάτι πολύ μικρό και πολύ ταπεινό, με κάνει πάντα να πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πάνω από μένα. Mm-hmm. Η πνευματική μου δυνατότητα δεν επέτρεψε να ασχοληθώ ακριβώς με τα θρησκευτικά δεδομένα, αλλά μου έβαλε σε ένα δρόμο να πιστεύω ότι είμαι κάτι μικρό και πιστεύω σε κάτι ανώτερο. Οπότε εγώ το κερί που ανάβω, πρώτον που στο χειρουργείο, δεν τα ανάβω μόνο σαν θρησκευτική πράξη. Τα ανάβω σαν μια τελετή ταπεινότητας. Είμαστε κάτι πολύ λίγο και υπαγόμαστε κάτι που είναι πολύ ψηλά. Γι' αυτό και τις διαφορές μας τις θεωρώ ασήμαντες, πεπερασμένες, μην πω και τη λέξη ανόητες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστεύω ότι με ξεχωρίζει από ένα καθολικό αν το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός εκ του Υιού. Εμένα, σαν ένα γιατρό, δεν με ενδιαφέρει που εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα. Εγώ θέλω να έρθει και να με φωτίζει. Γι' αυτό και οι πνευματικοί ηγέτες θα περίμενα να έχουν ενώσει τις εκκλησίες, γιατί από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα, εμένα τον πιστό δεν με αφορά.
0: Έχετε νιώσει ποτέ ότι η ιατρική δεν είναι μόνο επιστήμη, αλλά και ένας τρόπος να δίνουμε νόημα στο γεγονός ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πεπερασμένη? Στην πορεία σας δηλαδή, αισθανθήκατε ποτέ ότι η ιατρική σας βοήθησε να συμφιλειωθείτε με το όριο και το τέλος της ανθρώπινης ζωής?
1: Και βέβαια, γιατί μόνο που το ζεις καθημερινά, είτε στους δικούς σου ασθενείς, είτε του διπλανού κρεβατιού, αρχίζει να σε βοηθάει ότι η ζωή είναι κάτι πεπερασμένο. Ούτε μπήκα ποτέ για την μεταθάνατον ζωή και τα λοιπά. Αυτά αφορούν άλλους ανθρώπους. Αλλά εκείνο που ξέρω είναι ότι εφόσον είναι κάτι πεπερασμένο, μου δίνει μια φιλοσοφία προσέγγισης. Δηλαδή να προσφέρεις. Νομίζω αγάπη και η προσφορά είναι δύο λύσεις. Είναι στην ύπαρξή σου, δηλαδή, αν κάτσεις και σκεφτείς, είναι να γονατίσεις μπροστά που λέγεται ανθρώπινος, αυτό που λέγεται ανθρώπινος πόνος. Καθίσαμε εμείς να σκεφτούμε τους ανθρώπους που στον 110 όροφο στους δίδυμους πύργους απεφάσισαν να πηδήξουν στο κενό αντί να καούν. Εκεί θα ήθελα να γίνουν 100 παγκόσμια συνέδρια για την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων και πόσο δεν έχουμε προσφέρει στην ανθρώπινη ζωή. Δεν έχουμε προσφέρει σκέψη στον ανθρώπινο πόνο. Όταν ρίχνουμε μια βόμβα, όποιος και να τη ρίξει, όπου και να πέσει η βόμβα, εγώ δεν σταματώ ούτε στο πολιτικό ούτε στο θρησκευτικό δεδομένο. Δεν με νοιάζει ποιος έριξε τη βόμβα. Δεν είναι αυτό δική μου δουλειά. Ούτε αν είχε και δίκιο αυτός που την έριξε ή άδικο. Εγώ κάθομαι στο γεγονός ότι η βόμβα αυτή έπεσε σε μια οικογένεια και διαμέλυσε ένα παιδί. Το παιδάκι αυτό έζησε, αλλά του λείπει ένα χέρι και ένα πόδι. Καθίσαμε ποτέ να το σκεφτούμε αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν νομίζω ότι έχουμε σκεφτεί σε αυτό ποτέ. Λέμε, το παιδί έχασε ένα χέρι και ένα πόδι. Ετών 5. Καθίσαμε ποτέ να κάνουμε ένα παγκόσμιο συνέδριο να σκεφτούμε τι είναι γι' αυτό το παιδί αυτό? Αν θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε? Όχι. Και αυτό εμένα με θλίβει.
0: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα, σε μια κουβέντα με τον Στρατή Πατακό, τον κορυφαίο Έλληνα καρδιοχειρουργό με πολυετή καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας σε ένα άλλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με την ταυτότητα και την προσωπική ηθική. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος, γιατρέ, διαμορφώνεται περισσότερο από τις επιλογές του ή από τα βάρη που του αναλογούν?
1: Κοιτάξτε, ανήκω στους ανθρώπους που πιστεύω ότι όλοι είμαστε ατελείς. Δηλαδή, ο καθένας από εμάς κουβαλάει ατέλειες. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο. Δηλαδή, όλοι εμείς έχουμε πάθη, λάθη. Δηλαδή, το να είσαι μπροστά σε ένα μικρόφωνο, αναγιοποιείς τον εαυτό σου κτλ. Κτλ. Είναι, νομίζω, μεγάλο λάθος. Όλοι κουβαλάμε τα λάθη μας και τις λάθος επιλογές μας. Τα βάρη που του απολογούν και οι επιλογές έρχονται και γίνονται ένα συγκίτιο και διαμορφώνουν μια προσωπικότητα. Κάθε μέρα ο καθένας από εμάς διαμορφώνει μια προσωπικότητα, αλλά πρέπει να αναλογίζεται και τα λάθη που έκανε. Πρώτος εγώ που μιλώ αυτή τη στιγμή, δεύτερος αυτός που με ακούει, σήμερα το βράδυ να ξέρεις, εδώ έκανα λάθος. λάθος επιλογή. Οπότε οι αποφάσεις που παίρνουμε, οι επιλογές, τα βάρη που μας ανήκουν, πρέπει να τα σκεφτόμαστε περισσότερο από τις επιτυχίες μας. Ένας γιατρός δηλαδή πρέπει να σκέφτεται περισσότερο το 1% των αρρώστων που δεν πήγαν καλά, παρά το 99% των δοξάστε. Με αυτό πήγαν καλά οι ασθενείς, τελειώσαμε. Αυτό το 1% που δεν πήγε καλά, μπορούσα να είχα κάνει κάτι καλύτερο. Αυτό είναι το βάρος.
0: Στις κρίσιμες στιγμές, τι είναι αυτό που σας κρατά προσανατολισμένο ηθικά? Όταν η ιατρική απόφαση είναι οριακή, ποια είναι η εσωτερική πηξίδα που σας καθοδηγεί? Είναι αυτό το λάθος που αναφέρατε πριν?
1: Ακριβώς.
0: Ότι το σκέφτεστε.
1: Στις οριακές καταστάσεις υπάρχουν στιγμές δηλαδή, όπου κανείς, η εμπειρία του, η γνώση του είναι σε πολύ οριακή στο ποια απόφαση πρέπει να πάρει. Εκεί νομίζω μπαίνει στο μέσο η ανθρώπινη διάσταση. Δηλαδή μπαίνει τι θα ήθελα εγώ να κάνουν σε μένα. Τι θα ήθελα εγώ να κάνουν στον αδερφό μου. Αυτό που είμαι πριν. Ποιο νομίζω ότι θα είναι το πιο ακίνδυνο για τον ασθενή. Και σε αυτές τις οριακές καταστάσεις να μπορέσει κανείς να βάλει και προσωπική σφραγίδα και να πει ότι κοίταξε να δεις, πεπερασμένοι είμαστε, η απόφασή μου αυτή τη στιγμή δεν θα είναι η καλύτερη του κόσμου, αλλά τουλάχιστον τα δικά μου δεδομένα λένε να κάνω αυτό. Οπότε Θεέ βοήθα. Και πιστεύω τις περισσότερες φορές υπάρχει μια συμπαιγνία πραγμάτων που βοηθάνε ένα γιατρό με ήθος να πάρει τη σωστή απόφαση.
0: Τι σημαίνει για εσάς αξιοπρέπεια στη ζωή και στο τέλος της?
1: Αξιοπρέπεια σημαίνει αυτό που είπα πριν, ότι το κάθε βράδυ να μπορώ να αναμετρηθώ με τον καθρέφτη μου και να του πω ότι σήμερα έκανα αυτά τα 10 πράγματα, αυτά τα 7 που έκανα ήταν σωστά, αυτά τα 3 ήταν λάθος, τα 2 πρέπει να τα διορθώσω, γιατί αναγνωρίζω ότι και αυτό το 1 ίσως είναι κάτι πάνω από τις δυνάμεις μου, που εύχομαι την επόμενη φορά να με φωτίσει ο Θεός να μην ξανακάνω αυτό το λάθος. Αλλά τα 2 ξέρω ότι εγώ σαν άνθρωπος μπορώ να τα διορθώσω. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια. Να μπορείς να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από το φακό και να διορθώνεις τον εαυτό σου.
0: Υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα και θα θέλατε να το είχατε καταλάβει νωρίτερα?
1: Ναι. Ναι, σήμερα αυτό που γνωρίζω είναι ότι όποια και να είναι η πορεία σου, όποια και να είναι η διαδρομή σου, αν είσαι 20 ετών, να δεις ότι μπορεί να δώσεις περισσότερα στους άλλους, στην οικογένειά σου, ακόμα και στον εαυτό σου. Να δώσεις δηλαδή λίγο ποιοτικό χρόνο περισσότερο στα παιδιά σου, να δώσεις λίγο περισσότερο διαδρομή στη φύση σαν άνθρωπος, έστω και αν επαγγελματικά ή επιστημονικά ή ιατρικά κάνεις ένα 10 με 20% περισσότερο. Όταν εγώ αναλογίζω ότι την ώρα που πήγα να ξεκινήσω για το graduation, για την αποφύτηση της κόρης μου, ήρθε πήγον περιστατικό που θα μπορούσα να το παραπέμψω σε άλλο καρδιοχειρουργό. Δεν είμαι μόνος καρδιοχειρουργός στη χώρα, αλλά εγώ αποφάσισα εκείνη τη στιγμή να το κάνω. Είναι κάτι που με κρατάει λίγο σε μια δεύτερη σκέψη. Αν δεν υπήρχε άλλος γιατρός, δεν το συζητώ. Θα το κάνω εγώ και δεν θα πάω στην. Αλλά να υπάρχει άλλος γιατρός και να το κάνω εγώ, χάνοντας την αποφύτηση της κόρης μου, να το πω με το όνομά της, είναι κάτι που ένα συγγνώμη δεν φτάνει. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να είμαι στο graduation της ΦΕΗΣ.
0: Μάλιστα. Αυτή την ερώτηση, αν υπάρχει κάτι που γνωρίζετε σήμερα και θα θέλατε να το είχατε καταλάβει νωρίτερα, πέρα από αυτό το φιλοσοφικό και πολύ προσωπικό κομμάτι, με κάνει να θέλω να ανοίξω μία παρένθεση, αλλά μεγάλη παρένθεση. Η γνώση που έχετε σήμερα μετά από τόσα πολλά χρόνια στην ιατρική, θα ήθελα πολύ να μας πείτε για την κατάσταση των νοσοκομείων, της υγείας στην Ελλάδα. Αυτό που γνωρίζετε τώρα, που δεν γνωρίζατε τότε όταν ξεκινούσατε. Τι σκέφτεστε?
1: Είναι ένα πολύπλοκο θέμα, πάρα πολύ, διότι εγώ ανήκω, όπως ξέρουν όλοι, στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά, κακά τα ψέματα, η σκέψη μας είναι ότι μια χώρα οργανώνει το δημόσιο τομέα, γιατί εκεί θα πάει η πλειονότηση του κόσμου και θέλουμε το καλύτερο. Όταν λοιπόν σκέφτομαι και συγκρίνω την χώρα μας με τις άλλες χώρες, είναι σκέψεις που τις έχω κάνει ένα καλούπι, τις έχω πει σε όλους και αυτές είναι δικές μου σκέψεις. Δεν σημαίνει ότι οι σκέψεις αυτές είναι σωστές. αλλά αυτές είναι δικές τους σκέψεις που ευχαρίστως θα τις μοιράζουμε.
0: Έχετε καταλήξει κάπου, λοιπόν.
1: Ναι, νομίζω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας που δεν μπορεί να λύσει καμία κυβέρνηση και κανείς υπουργός είναι ότι εμείς οι ψηφοφόροι είπαμε στους κυβερνώντες κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο. Είπαμε δηλαδή ότι θα δικαιούται να έχει νοσοκομείο το Άργος, το Ναύπλιο, η Θήβα, η Λιβαδιά στα 10 χιλιόμετρα. Αυτό αν συνέβαινε στη Νέα Υόρκη, ο κάθε ουρανοξύστης έπρεπε οι πρώτοι 5 όροφοι να είναι νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν πληθυσμιακά φτάσαμε να έχουμε 135 νοσοκομεία, τα οποία δεν υπάρχει κανένας προϋπολογισμός να το κάνει αυτάρκες νοσοκομείο. Νοσοκομείο σημαίνει ότι τράκαρα και πήγα σε αυτό το νοσοκομείο. Αφού πήγα σε αυτό το νοσοκομείο, χρειάζομαι αξονικό. Χρειάζομαι νευροχειρουργό, χρειάζομαι θωρακοχειρουργό. Αν δεν τα έχω αυτά, πώς το όνομα σαν νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το μέλλον της υγείας της χώρας είναι λιγότερα νοσοκομεία, πολύ λιγότερα νοσοκομεία από τα 135 και σούπερ πούμα. Γιατί το σούπερ πούμα θα πάει τον τραυματία σε 10 λεπτά στο οργανωμένο κέντρο. Αν με πας στο νοσοκομείο που δεν έχει νευροχειρουργό, απορώ γιατί με πήγες σε αυτό το νοσοκομείο. Θα μου πεις κάποιος άλλος, να βάλετε νευροχειρουργό. Ωραία, βρέστε μου εσείς 500 νευροχειρουργούς για την Ελλάδα που θα πάνε στην Άνω Παναγιά που εσείς κάνατε νοσοκομείο. Αυτός λοιπόν δεν θα χειρουργεί, νευροχειρουργό σημαίνει χειρουργό εγκέφαλο. Δεν βλέπω την αξονική του τραυματία με το μηχανάκι. Άρα λοιπόν, ούτε έχεις 500 νευροχειρουργούς, ούτε έχεις τα οικονομικά να τους υποστηρίξεις, ούτε υπάρχει τέτοια υποδομή. Ποια είναι η υποδομή λοιπόν για μια τέτοια κατάσταση? Το σούπερ πούμα, όπου σε 10 λεπτά θα έχει πάει τον τραυματία εκεί που πρέπει.
0: Επομένως, αυτό θα ήταν και η λύση και για τις παραμεθόριες περιοχές, για βέβαια, τα κριτικά νησιά, βέβαια, για παράδειγμα.
1: Βέβαια, αλλιώς δεν μπορείς στη Φολέγανδρο, δεν μπορεί να έχεις τον κάτοικο της Φολέγανδρο διαφορετικά από ότι τον κάτοικο του Κολονακίου που έχει δίπλα τον Ευαγγελισμό, διότι είναι ίσοι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Για να είναι ίσοι, πρέπει να έχουν και την ίση πρόσβαση. Άρα, ή θα φτιάξει ένα Ευαγγελισμό στη Φολέγανδρο, φτιάξει το. Μακάρι η Ελλάδα να γίνει μια πετρελοπηγή όλη και να έχει Ευαγγελισμό στη Φολέγανδρο.
0: Πράγμα που δεν γίνεται.
1: Πράγμα που δεν γίνεται. Εφού δεν γίνεται λοιπόν, χρειάζεται σαφώς ένας καλός γιατρός στη Φολέγανδρο που θα διασωληνώσει, που θα κάνει ανάνυψη, που θα. Η γενική ιατρική, η family practice πρέπει να επεκταθεί ώστε ο γιατρός που είναι. Είπα τώρα τη Φολέγανδρο, ο γιατρός που είναι κάπου να μπορεί να διασωληνώσει και να μπορεί μετά σε 10 λεπτά ο ασθενής αυτός να μεταφερθεί κάπου που το επίπεδο είναι. Δεν μπορεί από το Χίλτον μέχρι την πλατεία Μπελοκήπων να έχεις 10 νοσοκομεία. Γιατί έτσι ήταν το 1932. Και μετά να λες έχει ποτηλιάρισμα η Αθήνα. Δεν μπορεί η Σωτηρία να έχει 10 πνευμονολογικές κλινικές και δεν μπορείς να κάνεις εκεί ένα κτίριο 1000 μαζί με το Γενικό Κρατικό, ένα μεγαθύριο Γενικό Κρατικό. Και τώρα λέω ανεξάρτητες σκέψεις, μπορεί να είναι λάθος, δεν με νοιάζει εκεί. Αν είναι λάθος, σωστές. Αλλά πιστεύω σε ένα κτίριο 1000 κλινών που τα ενσωματώνεις όλα μέσα, έχεις κάνει πάρκινγκ. Δεν μπορεί. Στη Βασιλή Σοφία θα παρκάρω πού όταν πάω, δηλαδή.
0: Ναι, είναι πρακτικό ζήτημα.
1: Δεν μπορείς πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το Ιπποκράτειο, με τους καλύτερους γιατρούς της χώρας και να μην τους έχεις το πάρκινγκ τους, το γραφείο τους, το μπάνιο τους. Δεν μπορείς να θεωρείς ότι σε ένα στρέμμα έβαλες 100 ταλαντούχους γιατρούς και να θεωρείς ότι τους υποστηρίζεις. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Μπορεί να είναι λάθος. Όταν είσαι πολιτικός, πιστεύεις ότι αυτά που λες είναι σωστά. Εγώ δεν. Εγώ μια σκέψη για συζήτηση βάζω. Αν είναι λάθος, συγγνώμη.
0: Μα εσείς είστε γιατρός και ξέρετε την υγεία εκ των έσω. Αυτό είναι γεγονός. Και προτείνετε αυτό. Σκέφτεστε αυτό. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το επίπεδο των Ελλήνων ιατρών σήμερα?
1: Εγώ πιστεύω ότι το Ελλήνων γιατρών το επίπεδο σήμερα είναι πάρα πολύ ψηλό. Όταν λέω πολύ ψηλό, δεν εννοώ ότι παίρνω ένα αφορισμό και τους παίρνω και τους 100.000 γιατρούς και τους λέω όλοι ότι είναι στο 10. Αλλά σαν χώρα, επειδή είναι μια χώρα που έχει εξωστρέφεια, πολύ Γαλλία, πολύ Αγγλία, πολύ μετεκπαίδευση, πολύ διδακτορικό, πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Απ' την άλλη όμως, αυτό το επίπεδο δεν έχει οργανωθεί. Δεν μπορεί σήμερα να λες ότι ένα νοσοκομείο που δεν κάνει εγχειρήσεις καρδιάς δίνω ειδικότητα καρδιοχειρουργικής, γιατί μετά λες τους έστειλα για ένα χρόνο εκεί. δεν μπορεί να έχει σήμερα, να μπορεί να κλείσει, διότι σήμερα δεν υπάρχουν οι ανάγκες καρδιοχειρουργικής τόσες. Άρα πρέπει να σκεφτεί πόσους πνευμονολόγους θέλω, πόσους καρδιολόγους θέλω, πόσους καρδιοχειρουργούς θέλω και πώς θα τους εκπαιδεύσω. Δεν νομίζω ότι υδρώνει κανείς ή αγωνιά κανείς ότι αυτός που τέλειωσε σήμερα καρδιοχειρουργική, πόσες εγχειρήσεις καρδιάς έχει κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το μειονέκτημά μας. Αλλιώς το δυναμικό μας είναι πολύ υψηλό. Πιστεύω ότι οι Έλληνες γιατροί είναι αφοσιωμένοι, πολύ καλοί και στέκονται δίπλα στον άρρωστο. Γι' αυτό το μόνο που θέλω να διορθώσω είναι το κορυφαίος καρδιοχειρουργός που είχα την τιμή να ακούσω πριν. Σήμερα, επειδή τα πράγματα έχουν προχωρήσει πολύ, χαίρομαι πραγματικά από καρδιάς να βλέπω στην Αθήνα και μόνο στην Αθήνα 10 καταξιωμένους καρδιοχειρουργούς που θα καθόμαστε δίπλα-δίπλα επί ίσης ώρης και να τους καμαρώνω που προχωρούν και πάνε την καρδιοχειρουργική ψηλά και ένα βήμα πιο πάνω. Οπότε το κορυφαίο θα το δεχτώ μόνο σαν ιστορία και σαν προσφορά και θα θέλω και τους άλλους 10 πραγματικά σε αυτή τη θέση που τους βλέπω και τους καμαρώνω.
0: Είναι πολύ ωραία σκέψη αυτή, πραγματικά, γιατί ο άνθρωπος με τέτοια εμπειρία το να δέχεται και να θαυμάζει και να αγαπά τους νέους επιστήμονες, αυτό σημαίνει ότι έχετε αίσθημα προσφοράς.
1: Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να βλέπεις τον νέο συνάδελφο και να λες αυτός εδώ είναι ένα ταλέντο που θα πάει την καρδιοχειρουργική πολύ πιο ψηλά από ό,τι πήγα. Άλλωστε κάθε γενιά πάει πιο πάνω την ιστορία, οπότε εμένα χαρά μου να το βλέπω αυτό.
0: Και κλείνουμε λοιπόν αυτό το κεφάλαιο. Για να φτάσουμε στη φιλοσοφία της ζωής, αν έπρεπε να συνοψίσετε τη φιλοσοφία της ζωής σας σε μία πράξη και όχι σε λόγια, ποια θα ήταν αυτή?
1: Αν εγώ έπρεπε να είχα κάνει μία πράξη και όχι μόνο λόγια, θα ήταν περισσότερη προσφορά. Νομίζω ότι ο καθένας μας πήγαινε στο χειρουργείο στις 8 το πρωί και έφευγα στη 1 το πρωί για 25 χρόνια. Πήγαινα στο σπίτι 1 και 30 και έφευγα στις 7 και 30. Αυτό είναι 25 χρόνια. Οπότε θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε παραπάνω προσφορά. Ναι, ο καθένας από εμάς έχει την ευχαίρεια να προσφέρει παραπάνω στην οικογένειά του, στον εαυτό του και στον ασθενή του. Οπότε νομίζω ότι ένα είναι η αύξηση της προσφοράς ενός εκάστου από εμάς. Αλλά ένας τομέας που νομίζω ότι θα ήθελα να προσφέρω σε βάση ανεξάρτητη από την ιατρική, θα ήταν να υπήρχαν οι οργανώσεις εκείνες οι οποίες καταπολεμούν τον ανθρώπινο πόνο. Δηλαδή περιδιαβαίνουν την Αθήνα και προσπαθούν να λύσουν προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρούμε το αυτό που λέγεται homeless, άστεγος σαν δεδομένο, χωρίς να μας προβληματίζει σε ένα συνέδριο. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κοιμάται μέσα στη βροχή. Εάν είναι ψυχική νόσος που τον κάνει να... τότε θα πάω να τον θεραπεύσω. Αν είναι επιλογή του, πάλι θα τον πάω κάπου που υπάρχει στέγη, τροφή και νερό και ασφάλεια και αυτός σας κάνει ό,τι θέλει. Ας έχω όμως εγώ 5 στρέμματα ελεύθερα. Πες ότι αυτός δεν θέλει το κρεβάτι. Θέλει να κοιμηθεί έξω. Εγώ θα είμαι εκεί με κοινωνικούς λειτουργούς να βλέπω αυτό το έξω πώς είναι. Δηλαδή με λίγα λόγια δεν τον έφερα και πολύ ελεύθερο. Με λίγα λόγια δεν θα μπορούσα στο κέντρο της Αθήνας να βλέπω έναν άνθρωπο που κοιμάται μέσα σε ένα αυτό. Θα ήθελα να συμμετέχω σε αυτό και δεν συμμετέχω.
0: Υπάρχουν στιγμές που νιώσατε ότι η επιστήμη εδώ ήταν. Έχει φτάσει στο όριό της.
1: Εννοείται σε μια εγχείρηση. Ναι, ναι και βέβαια. Υπάρχουν εγχειρήσεις καρδιάς που βρήκαμε τα πράγματα να είναι τόσο άσχημα που να βλέπεις ας πούμε Στεφανία Αγγεία που έχω μια εμπειρία σε αυτά που να μην μπορεί να κάνεις τίποτα, ότι όλο ήταν μια πέτρα. Η στεφανιογραφία έδωσε ελπίδες, αλλά μέσα όταν μπήκαμε είδαμε ότι τελικά είχαμε να κάνουμε με Στεφανία που είναι όπως συνηθίζω να λέω σαν το κέρατο του ελαφιού, ένα πέτρινο πράγμα, οπότε πέτρα στην πέτρα. Όταν επιστρέφεις στην Αθήνα και υπάρχει ένα αυτοκινητιστικό, υπάρχει ένα ατύχημα, κάνεις bypass και πας πιο κάτω, γιατί bypass είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στην Εθνική Οδό.
0: Παρακαμπτήριο.
1: Πας λοιπόν πιο κάτω και συνεχίζεις να πηγαίνεις με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Έχεις κάνει ένα επιτυχές bypass. Το άλλο Σαββατοκύριακο ξανά έχεις το ίδιο ποτηλιάρισμα και κάνεις το ίδιο bypass. Αλλά αυτή τη φορά το ποτηλιάρισμα δεν οφείλεται σε ένα ατύχημα αυτοκινήτου, οφείλεται σε αυξημένη επιστροφή. Οπότε κάνεις το bypass και πιο κάτω έχει την ίδια κίνηση. Και λες στη σύζυγό, τζάμπα το κάναμε αυτό το bypass. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει και στην ιατρική.
0: Μάλιστα. Μετά από τόσα χρόνια κοντά στην αγωνία, τον πόνο και την ελπίδα των άλλων, πώς προστατεύει κανείς τον εσωτερικό του κόσμο, χωρίς όμως να τον θωρακίσει υπερβολικά?
1: Εγώ σε αυτό έχω την απάντηση ότι εγώ τουλάχιστον το δικό μου αυτό δεν θέλω να τον θωρακίσω. Διότι δεν σας το κρύβω ότι υπάρχουν καταστάσεις και περιπτώσεις που δεν πήγαν καλά και θα μπορούσα σαν γιατρός να είμαι θωρακισμένος, λίγο απρόσιτος, λίγο μακριά από αυτό τον πόνο αυτής της οικογένειας. Και να γυρίσω στο σπίτι μου και να φάω, να κοιμηθώ, τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η ιατρική, αυτή είναι όλα. Προτιμώ να γυρίσω τσαλακωμένος και χάλια παρά να, και να είμαι κοντά σε αυτή την γυναίκα, σε αυτόν τον άνθρωπο, παρά να γυρίσω ατσαλάκωτος. Νομίζω ότι η θωράκιση του γιατρού τον αποστασιοποιεί. Βέβαια υπάρχει το αντίθετο, ότι εάν κάθε μέρα γίνεσαι ένα με τον πόνο, τότε εσύ δεν θα είσαι πια άνθρωπος, θα είσαι ένα κινούμενο ψυχιατρικό παρασκεύασμα. Στη μέση είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι το να τσαλακώνεσαι λίγο δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν βλάπτει.
0: Πιστεύετε ότι η επαφή με την ευθραυστότητα των άλλων μας κάνει πιο ταπεινούς ή πιο υπεύθυνους απέναντι στη ζωή?
1: Και τα δύο. Και υπεύθυνους για να ξέρουμε ότι με τη ζωή δεν παίζουμε, αλλά και πιο ταπεινούς. Εγώ θεωρώ ότι οι μεγάλοι ηγέτες, οι πέντε μεγάλοι ηγέτες σήμερα, αν τους έβαζε κανείς σε ένα δωμάτιο και τους έλεγε, ξέρετε, σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχετε. Οπότε, ό,τι και να κάνετε, μήπως μπορούμε στούτο τον πλανήτη να τον κάνουμε καλύτερο? Μήπως μπορούμε το κόστος ενός αεροπλανοφόρου να το κάνουμε γάλα? Μήπως μπορούμε τα πετρέλαια να τα μοιράσουμε κάπως πιο σε όλο τον πλανήτη, ώστε και αυτοί που τα παράγουν να πλουτίζουν, γιατί το δικαιούνται, αλλά και να τα απολαμβάνει κι άλλος στο Θιβέτ που έχει ένα αυτοκινητάκι? Μήπως τον τουρισμό, δεν είναι μόνο τα πετρέλαια, η Ελλάδα έχει πρικιστεί να έχει τουρισμό. Μήπως και εκεί υπάρχει ένα 10% υπέρ της παγκόσμιας τροφής. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο που μπορεί να γίνει παγκόσμιο αγαθό. Όποια χώρα έχει οτιδήποτε αγαθό, μπορεί να υπάρχει και ένα 10% υπέρ της παγκόσμιας τάξης. Και όλα αυτά δεν τα λέω σαν φιλόσοφος ή σαν να πουλήσω κάποιο πνεύμα, αλλά δεν μπορεί. Τον κόσμο αυτό πρέπει να τον κάνουμε καλύτερο. Δεν μπορεί να βλήμα τάδε να κοστίζει 100 εκατομμύρια και το παιδάκι το τάδε να πεθαίνει από ένα ποτήρι γάλα το βράδυ.
0: Είναι μεγάλες ανισότητες αυτές.
1: Δεν. Είναι κάτι πρέπει να σκεφτούμε. Δεν μπορεί να γίνεται ένας πόλεμος και ο Γενικός Γραμματεύς των Ηνωμένων Εθνών να βγάζει μια ανακοίνωση συνιστώ αυτοσυγκράτηση. Να πάει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στο Ισραήλ και να κάτσει ένα μήνα. Να πάει και στη Ρωσία να κάτσει ένα μήνα, να πάει και στην Ουκρανία να κάτσει ένα μήνα, όπου υπάρχει φωτιά. Να πάνε τα Ηνωμένα Έθνη πιο δυνατά. Διότι γι' αυτό υπάρχουν οι 45 όροφοι στη Νέα Υόρκη. Αν πρόκειται να βγάλεις μια απόφαση συνιστώ αυτοσυγκράτηση, μπορώ να την πω κι εγώ.
0: Γυρίζω σελίδα στο ζήτημα της οικογένειας. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε δύο παιδιά, έχετε εγγόνια.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά σας έχουν μεγαλώσει, έχουν πάρει και εκείνα το δρόμο τους. Και εσείς έχετε περάσει όλα αυτά τα χρόνια δουλεύοντας πάρα πολύ σκληρά. Σήμερα που έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο να χαίρεστε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και την οικογένειά σας, τι είναι αυτό που σκέφτεστε ότι δώσατε ως πατέρας?
1: Σίγουρα τους έδωσα αγάπη. Αλλά εκείνο που με θλίβει ότι δεν τους έδωσα το χρόνο που τους ανήκει. Δηλαδή όταν είπα πριν ότι δεν ήμουν στην αποφύτηση, μετά από 12 χρόνια σχολείου στην αποφύτηση της κόρης, είναι κάτι που την αδίκησα. Όταν στην Αμερική εφημέρευα μέρα παραμέρα και γύριζα τη μέρα που δεν εφημέρευα στις 11, ο μικρός τότε γιος μπορεί να έκανα τον δω 15 μέρες. Οπότε η πιο πικρή στιγμή σε όλη μου τη ζωή, οι δυο πικρές στιγμές είναι για την κόρη αυτό που σας είπα, δεν πήγα στην αποφύτηση, και όταν γύρισα στο σπίτι και όλο να λένε στο μικρό γιο ότι θα έρθει ο μπαμπάς, θα έρθει ο μπαμπάς, θα έρθει ο μπαμπάς, και αν μην τον βλέπει 15 μέρες, πήρε την κουβερτούλα του και κοιμήθηκε πίσω από την πόρτα. Και όταν άνοιξα την πόρτα στις 12 παρατέρω τα μεσάνυχτα, πετύχετε πάνω και είπε ήρθες. Αυτό δεν αναπληρώνεται ούτε με λεφτά, ούτε με επιτυχίες, ούτε με φανφάρες, ούτε με δημόσιες προσκονήσεις. Είναι πράγματα που είναι λάθη και γι' αυτό τα λέω και δημοσίως, ότι εσείς που είστε επίσης στο ιατρικό χώρο, είναι πράγματα που περισσότερο χρόνο με την κόρη μου, με το γιο μου, με τους φίλους μου, με το ηλιοβασίλεμα, περισσότερος χρόνος.
0: Όμως ήταν πολύ σημαντικό ότι ξέρετε ότι τα παιδιά μεγαλώνουν και με εσάς, ακόμη και αν δουλεύετε πολύ, αλλά και με έναν άνθρωπο που κρατάει το σπίτι, δηλαδή τη μητέρα.
1: 100%. Η μητέρα ήταν δίπλα, διότι αλλιώς είναι αυτό που φτάσαμε να, αν ακουστούν πολλά κρακ, είναι αυτό που μας κάνει να χρειαζόμαστε δύο ψυχολόγους ανά πολυκατοικία. Δεν είμαστε καλά, όλοι μας δεν είμαστε καλά. Μην νομίζετε. Δηλαδή, εγώ όταν κάνω την αυτοκριτική μου, είμαι ένα παιδί μετά τον πόλεμο, με ανέχειες, με. Όλες αυτές οι ανέχειες εξελίσσονται σε μια ψυχοπαθολογία. Εμείς, 18 χρονών, δεν επιτρεπόταν να πιάσουμε το χέρι της μαθήτριάς μας. Ενώ τώρα από 15 ετών είναι μαζί, δεν επιτρεπόταν να πλησιάσεις. Όλα αυτά είναι μια ψυχοπαθολογία. Πρέπει λοιπόν, τώρα φτάσαμε στο αντίθετο βέβαια. Φτάσαμε στο αντίθετο. Αλλά κάπου στη μέση, να μπορούμε να δούμε ποια είναι η μέση.
0: Και
1: είχα ένα φίλο μια μέρα που είμαστε σε ένα γάμο και γέμισε το πιάτο του μέχρι πάνω. Και του λέω, τι, ήταν σαν τετραόρυφη πολυκατοικία. Και με κοιτάει, γελάει και μου λέει, το έχω πει στο ψυχολόγο μου αυτό. Στην κατοχή είμαστε 9 αδέλφια, εγώ ήμουν το ένατο. Δεν έφαγα ποτέ. Οπότε αν με σερβίρουν, με σερβίρουν και τρώω. Όταν πάω σε μπουφέ, αυτό που βλέπεις είναι κάτι που γελάει όλη η παρέα μου. Τετραόροφο πιάτο, αλλά είναι του πολέμου και της πείνας.
0: Είναι αυτό που δεν μπορούμε να βγάλουμε ποτέ από μέσα μας.
1: Οπότε να δούμε την ψυχή μας,
0: είναι ότι αυτά είναι που έχουν ατελής.
1: Η ψυχή μας είναι ατελής.
0: Και είναι και πολύ θαραλέο που το λέτε.
1: Αν δεν το πεις, ο άλλος που σε ακούει σου λέει, κύριε Παντακέ, θυμάστε εκείνη την μέρα που κάνετε αυτό το λάθος. Τι απαντώ εγώ? Δεν έκανα. Είτε στον άρρωστο, είτε στον συνάνθρωπο, είτε στο φίλο, είτε στη φίλη, είτε στον παραδίπλα μου. Η ζωή μας είναι, βλέπεις ας πούμε, προχθές είχα μία νεαρή κοπέλα, η οποία ο λόγος που έφυγε από το σύντροφό της ήταν γιατί ο σύντροφός της της είπε ότι δεν μπορείς εσύ επιστημονικά να φανείς πιο πάνω από μένα. Ήταν μαζί και οι δυο. 30 ετών άνθρωποι, 35 ετών άνθρωποι ειδικευόμενοι.
0: Νέα παιδιά.
1: Νέα παιδιά. Ο 35χρονος δεν μπόρεσε να τη δει ότι θα γινόταν αυτή η επιμελήτρια Α και αυτός θα έμεινε επιμελητής Β. Αντί να το χαρεί και να πει
0: τεράστια μπράβο. Φυσικά ο σύντροφος του προοδεύει.
1: Έχει ο άνθρωπος, ο καθένας από εμάς.
0: Τι χώρο καταλαμβάνει μέσα στη ζωή σας η μουσική? Πού υπάρχει η μουσική? Έχει σημαντικό ρόλο στη ζωή σας?
1: Αχ, καλά τώρα. Τώρα
0: μιας και είμαστε και στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Τώρα αυτοί που με ξέρουν θα πούνε τώρα, τους τρώσες μπαλιά. Εντάξει, η μουσική για μένα είναι το φάρμακο, είναι το ντεπών μου, είναι τα όλα μου. Από μικρός λούστηκα μέσα αυτή τη μουσική. Αλλά ποια μουσική? Από βιολί και σαντούρι. Που ήρθε από Σμύρνη και Αϊβαλή και όλα αυτά δεν ήταν ελληνικά
0: στο
1: εκεί.
0: Στο νησί, στη Λέσβο.
1: Στο νησί, στη Λέσβο. Έτσι λοιπόν από μικρός, τα πανηγύρια και σε αυτά τα ωραία πράγματα, λούστηκα μέσα αυτή τη μουσική. Μετά βέβαια ήρθε η πίκρα του 60, όπου το χωριό αρχίζει να αδειάζει από την μετανάστευση. Τότε ήρθε το λαϊκό τραγούδι. Τότε ήρθε ο πόνος και ο λιγμός του Καζαντζίδη που μπήκαν μέσα στο κύτταρό μου. Και μετά το λαϊκό τραγούδι, δηλαδή η Μοσχολιού, ο Κόκοτας, άλλο ρεύμα. Ο Βοσκόπουλο, ο Μητσιάς, ο φίλος μου, ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ήρθαν οι Αλεξίου Νταλάρας, ήρθαν και η μουσική εμπλουτίστηκε. Βέβαια, θεωρώ ότι η ελληνική μουσική γέμισε από συνθέτες εμπνευσμένους. Δηλαδή, όταν γέννησε αυτή τον Χατζηδάκη, τον Ξαρχάκο, τον Θεοδωράκη. Προχθές έβλεπα μία ιεροτελεστία, όπου ο πολύ Σταύρος Ξαρχάκος πάντρεψε το ελληνικό τραγούδι Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Τσιτσάνη. Μια απίστευτη μυσταγωγία ήχων, ελληνικών ήχων. Ήταν μια βραδιά που έπρεπε, ευτυχώς έχει ηχογραφηθεί, να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Ήταν η Ελλάδα όπως την αγαπήσαμε. Ένα απίστευτο πράγμα, έτσι. Ήταν ένα Τσιτσάνης με Θεοδωράκη, με Ξαρχάκο, με Χατζηδάκη. Έτσι λοιπόν, μετά μπήκα και στην κλασική μουσική. Έχω ακούσει μουσική. Οπότε έχω ακούσει παραδοσιακή μουσική, λαϊκή μουσική, διεθνή μουσική. Η μουσική είναι το φάρμακό μου. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλωστε.
0: Βεβαίως, και έχετε ανοίξει και όλη τη βεντάλια.
1: Ναι, δεν υπάρχει μουσική που να μην μ' αρέσει. Βέβαια, δεν σας το κρύβω, το πρωί ακούω τρίτο πρόγραμμα, γιατί έχω κουραστεί από την πολιτική αντιπαράθεση ή ακόμα και από τα τραγούδια τα οποία έχουν πάρει και λάθος δρόμους. Οπότε ένα βιολί, ένα πιάνο στο τρίτο πρόγραμμα στις 7.30-8 το πρωί που οδηγώ μου είναι... Οπότε ήθελα να ευχαριστήσω τον σταθμό σας που με κρατάει με ένα απαλό πιάνο την ώρα που σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι γίνεται ένας εμφύλιος.
0: Θέλω να σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Αν η ιατρική δεν ήταν επάγγελμα, αλλά μία μορφή σοφίας, ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας το βασικό της μάθημα για τον άνθρωπο?
1: Το βασικό της μάθημα ήταν ο πλανήτης μας, η ζωή μας, να γίνει πιο ανθρωποκεντρική. Αυτό που λέμε όλοι και το λέμε στα λόγια και γίνει μπανάλ και δεν ακούγεται πια, ότι η ειρήνη πρέπει να βασιλεύσει. Δεν μπορεί να εξοπλιζόμαστε ή να σκοτώσουμε τον άλλον και ο άλλος σκοτώσει εμάς. Αν δηλαδή επικρατήσει η ειρήνη, αν επικρατήσει η ανθρωποκεντρική προσπάθεια, αν δηλαδή δώσουμε στον άνθρωπο περισσότερα από αυτά που δίνουμε σήμερα, είτε αγάπη λέγεται αυτή, είτε τροφή λέγεται αυτή, είτε παιδεία λέγεται αυτή. Βλέπω στον εαυτό μου πως θέλω την υγεία όταν εγώ αρρωστήσω. Θέλω ένα δικό μου αξονικό, ένα δικό μου γιατρό, ένα δικό μου αυτό, όλα τα θέλω δικά μου. Και λέω καλά, τώρα εγώ ξεκόλλησε αυτό, έσπασε αυτό το δόντι και σε 3 λεπτά, επειδή μέσα εκεί είχα, πήγα απέναντι δίπλα ο δόντι, το φτιάξα. Ανησύχησα για το τάδε και έκανα μια αξονική για 3 λεπτά και ηρέμησα. Αν την Παρασκευή μου πεις τη Δευτέρα, εγώ από την αγωνία δεν θα υπάρχω μέχρι τη Δευτέρα. Αυτό το θέλω για όλους. Έτσι λοιπόν.
0: Να έχουν πρόσβαση όλοι σε αυτό.
1: Θέλω στην υγεία να είμαστε ίσοι. Δεν με νοιάζει αν εσείς οδηγείτε Hyundai και εγώ οδηγώ Rolls Royce. Ή εσείς οδηγείτε Ferrari και εγώ οδηγώ Hyundai, δεν με νοιάζει. Το τι οδηγούμε δεν με νοιάζει. Αλλά θα ήθελα όταν πονέσουμε η ιατρική να την έχετε. Να την έχω. Η τροφή, η ιατρική, η παιδεία πρέπει να είναι κοινά και δυνατά. Έτσι λοιπόν, αν η ιατρική ήταν φιλοσοφία, θα λέει πάμε στον άνθρωπο να δώσουμε περισσότερα. Πάμε να δώσουμε στο homeless στέγη. Πάμε να δώσουμε στον άνεργο ζωή. Πάμε να δώσουμε στο ορφανό αγάπη. Δηλαδή, δεν τα λέω τώρα για να κάνω μια. Ξέρετε, είναι πολύ ωραία να τα λες αυτά. Και μπορεί να τα λες κιόλας για να δειχτείς κάτι καλό και. Όχι. Μακριά από μένα ότι τα λέω για να. Τίποτα. Αυτά ας τα ξεχάσουμε.
0: Είναι τα αποφθέγματα είναι αυτά στις σκέψεις σας.
1: Που αποκόμισα μετά από 35 χρόνια καρδιοχειρουργικής και άλλα 15 ιατρικής. Οπότε αυτά δεν θέλω να φύγω χωρίς να τα πω. Αλλά αν τα μετατρέψουμε ότι είναι ένα λογίδριο έτσι για να το παίξουμε εμείς. Όχι, ο άνθρωπος δικαιούται περισσότερο. Ο άνθρωπος δικαιούται περισσότερο. Δεν μπορεί να πας σπίτι σου να κοιμηθείς ήρεμος όταν ο άλλος κοιμάται σε μια κουβέρτα στην Αθηνά. Δεν μπορεί, πρέπει να το λύσεις αυτό.
0: Κύριε Στρατή Πατακέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν χαρά μου.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω διπλά, να ζητήσω συγγνώμη πάνω απ' όλα όπου φάνηκε ότι αυτά που είπα άγγιζαν και τον όριο της περιαυτολογίας. Όχι. Να ευχαριστήσω όλους που μας άκουσαν, να ευχαριστήσω το φιλόξενο τρίτο πρόγραμμα και να πω ότι πάντα είμαι στη διάθεσή σας.
0: Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο, επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Κώστα Κυριακάκη, που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

Ακούτε τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι αποχαιρετά το Στέλιο Ράμφο, έναν επίμονο ερμηνευτή της νεότερης ελληνικής αυτοσυνειδησίας. Μέσα από το λόγο του αναμετρείται με την ελευθερία ως προσωπική ευθύνη, ανοιχνεύει μέσα στο άτομο τις βαθύτερες ρίζες της συλλογικής συμπεριφοράς και αναζητεί στη συνάντηση παράδοσης και παρόντος τους όρους μιας ουσιαστικής αυτογνωσίας. Τιμή Σένεκεν για το Στέλιο Ράμφο. Το Σάββατο 15 Αυγούστου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Το 1903, ο Μπέλα Μπάρτοκ, στα 22 του χρόνια, αποφύτησε από τη Βασιλική Μουσική Ακαδημία της Βουδαπέστης, γνωστή σήμερα ως Ακαδημία Franz Liszt. Εκείνη την εποχή, ο Μπάρτοκ ήταν απλώς και μόνον ένας φέρελπης πιανίστας και συνθέτης, αλλά ακόμα δεν είχε διαμορφώσει την καλλιτεχνική φυσιογνωμία του πλήρως. Και ήταν σε μια φάση της ζωής του που μάλλον αφομοίωνε επιδράσεις από το παρελθόν και το παρόν του, σε αναζήτηση ακόμα της δικής του προσωπικής αισθητικής. Ήδη βέβαια είχε γνωρίσει τον Ζόλταν Κόνταϊ και είχε συνδεθεί φιλικά μαζί του και είχε αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον για την παραδοσιακή μουσική της πατρίδας του, της Ουγγαρίας, μια μουσική που κάποια χρόνια αργότερα θα γινόταν το επίκεντρο της ενασχόλησης και του ενδιαφέροντός του. Θα έκανε μεγάλα ταξίδια στην Ήπεθρο, ακούγοντας και καταγράφοντας την αυθεντική μουσική παράδοση, και η αναλυτική μελέτη της θα του άνοιγε νέους ορίζοντες για τον τρόπο να γράφει ο ίδιος μουσική. Μια μουσική που στις επόμενες δεκαετίες θα αναγνωριζόταν διεθνώς για τη δύναμη, την πρωτοτυπία, τη φαντασία και το βάθος της. Γύρω στα 1904 με 1905 όμως, οι κύριες επιδράσεις του ήταν η ρομαντική μουσική του Franz Liszt, του Johannes Brahms και του Richard Strauss. Ένας πρώιμος καρπός όλων των παραπάνω στοιχείων ήταν μια ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα που έλαβε τον αριθμό 1 στον κατάλογο των έργων του. Για όσους είναι εξοικειωμένοι με τα έργα της ωριμότητας του συνθέτη, τα κονσέρτα για πιάνο, τη μουσική για έγχορδα, κρουστά και τσελέστα, τα κουαρτέτα εγχόρδων, τον θαυμαστό Μανδαρίνο ή το κονσέρτο για ορχήστρα, αυτή η ραψοδία φαίνεται σαν να έχει γραφτεί από άλλον άνθρωπο σε άλλη εποχή. Σαν στυλ θυμίζει πολύ περισσότερο ουγγρικές ραψοδίες του Liszt. Σίγουρα και η πιανιστική γραφή παραπέμπει στη λάμψη της γραφής του Ούγγρου Ρομαντικού, όπως και ο τρόπος του Μπάρτοκ να μεταμορφώνει το θεματικό υλικό του περίπου όπως το έκανε πολλά χρόνια πριν στα συμφωνικά του έργα ο Liszt. Αλλά ένας προσεκτικός ακροατής θα μπορέσει να διαβλέψει πίσω από το πέπλο ρομαντισμού της ραψοδίας, σε σπερματική ακόμα μορφή, πολλά από τα χαρακτηριστικά της μουσικής προσωπικότητας του Μπάρτοκ. Και σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα όμορφο έργο, σίγουρα όχι πρωτότυπο, αλλά καλοδουλεμένο και γοητευτικό. Ο Γκεζάντα, που ασχολήθηκε εκτενώς σε όλη του τη ζωή με το έργο του συμπατριώτη του Μπέλα Μπάρτοκ, προσέφερε μνημειώδεις ηχογραφήσεις των τριών κονσέρτων του Μπάρτοκ και μάλιστα το καθένα από αυτά ηχογράφησε περισσότερες της μιας φορές, ιδίως το αγαπημένο του δεύτερο. Αλλά και αυτή η πρωτόλια ραψοδία δεν διέλαθε της προσοχής του και έτσι τον Οκτώβριο του 1960 την ηχογράφησε με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου και με μαέστρο τον επίσης Ούγγρο Φέρενς Φρίτσαϊ. Και ακούμε ευθύς αμέσως το εξαιρετικό προϊόν αυτής της συνεργασίας.

Ακούσαμε τη ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα έργο 1 του Μπέλα Μπάρτοκ από τον Γκέζα Άντα και τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τον Φέρεντς Φρίτσαϊ. Ο Ελβετός γερμανικής καταγωγής συνθέτης Ρόλφ Λίμπερμαν γεννήθηκε το 1910 στη Ζυρίχη και πέθανε το 1999 στο Παρίσι. Υπήρξε ένας πολύπλευρος δημιουργός που έγραψε μουσική για πολλά διαφορετικά είδη, από λόγια συμφωνικά έργα και έργα μουσικής δωματίου μέχρι τραγούδια για καμπαρέ, και αφομοιώνοντας στο έργο του πολλές ετερόκλητες επιρροές από τον μπαρόκ μέχρι την τζαζ αλλά και την πρωτοπορία της εποχής του. Διετέλεσε επί σειράν ετών καλλιτεχνικός διευθυντής της όπερας του Αμβούργου, θέση από την οποία προσέφερε πολλά στη σύγχρονη όπερα, παραγγέλνοντας και ανεβάζοντας πολλές νέες όπερες σε επιφανείς συνθέτες της εποχής. Επί τη ευκαιρία να θυμίσουμε και μια ξεχασμένη πια σήμερα ιστορική λεπτομέρεια, ότι ο Ρόλφ Λίμπερμαν ήταν πρόεδρος της Κρητικής Επιτροπής του πρώτου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision, το μακρινό 1956 στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Ο Γκέζα Άντα μπορεί να μην έμεινε γνωστός για την ενασχόλησή του με πολύ πρωτοποριακά έργα, αλλά σε μία περίπτωση ηχογράφησε ένα έργο του Ρόλφ Λίμπερμαν, τη σονάτα του για πιάνο, που γράφτηκε το 1951, και ο πιανίστας την ηχογράφησε εντός της ίδιας κιόλας χρονιάς, στις 2 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, στη Στουτγκάρδη. Η σονάτα έχει 4 σύντομα μέρη που επιγράφονται vivace, andante espressivo, allegro vivace και allegro. Ακριβής, ασφαλής, ξεκάθαρος στις προθέσεις του και εμπνευσμένος, ο Άντα πετυχαίνει να κάνει μια εγκεφαλική και περίπλοκη, για να μην πω στριφνή, παρτιτούρα να ακούγεται συναρπαστική, ολοζώντανη και με πολύ φυσικότητα. Ας τον ακούσουμε.

ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο του Ρόλφ Λίμπερμαν από τον Γκέζα Άντα. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Έχοντας ακούσει πλέον αρκετά δείγματα της πιανιστικής τέχνης του Γκέζα Άντα, νομίζω πως έχει έρθει η στιγμή να επισημάνουμε ένα κέρυας σημασίας στοιχείο της φιλοσοφίας του ως καλλιτέχνη, ως μουσικού, κάτι που διέπει το παίξιμό του και κάτι που σύμφωνα με μαρτυρίες ήταν το α και το ω της διδασκαλίας του σε νέους πιανίστες. Το στοιχείο της προσεκτικής ακοής. Και όσοι παίζουμε ή διδάσκουμε πιάνο ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο απίστευτα δύσκολο είναι το να ακούμε αντικειμενικά αυτό που παίζουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι για πολλές ακροάτριες και πολλούς ακροατές μας αυτό που λέω ίσως ακούγεται ακατανόητο ή υπερβολικό, αλλά σας βεβαιώ πως είναι ακριβώς έτσι. Γιατί κατά κανόνα όταν όλη η προσοχή μας είναι σε αυτό που κάνουν τα δάχτυλά μας, τα αυτιά μας τείνουν να αντιλαμβάνονται αυτό που θέλουμε να ακούσουμε και όχι αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Ο Γκέζα Άντα με πολύ ουσιώδη και αναλυτικό τρόπο έγραψε από αυτού. Πολύ απλά τοποθετούμε τις νότες στη σειρά, τη μία μετά την άλλη, όμορφα με τα δάχτυλά μας. Αυτό είναι κάτι που επιτυγχάνεται από την νόησή μας, το νευρικό μας σύστημα και το ακουστικό νεύρο. Το να μπορέσει κανείς να ακούσει τον εαυτό του σωστά είναι το κλειδί για το όμορφο παίξιμο. Αλλά πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό, μιας και η επικέντρωση της προσοχής στη μυϊκή κίνηση μας αποτρέπει από το να ακούμε με ακρίβεια. Συχνά ένας πιανίστας παίζει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που νομίζει ότι ακούει. Την ίδια ώρα που παίζεις οφείλεις να αναπτύξεις μία απόσταση από τον εαυτό σου ή έστω να προσπαθήσεις να το κάνεις. Και αν το πετύχεις, τότε το αποτέλεσμα είναι καλό. Σκέφτομαι λοιπόν πως αυτές οι σκέψεις του Γκέζα Άντα, αυτό του το εκτελεστικό δόγμα, υλοποιείται με τον πιο ιδανικό τρόπο και έχει πράγματι ευεργετικά αποτελέσματα στις ερμηνείες του σε έργα του Φρεντερίκ Σοπέν. Και μιας και μέχρι τώρα δεν τον ακούσαμε να παίζει Σοπέν, προτείνω να πάρουμε μία γεύση από το πώς προσέγγιζε την τόσο ευαίσθητη αυτή μουσική, ακούγοντάς τον να παίζει μερικές από τις σπουδές του Σοπέν, έργο 25. Στις 27 Ιουλίου 1965, ο Άντα έδωσε ένα ρεσιτάλ στο φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ με ένα πρόγραμμα στο άκουσμα και μόνο του οποίου κάθε πιανίστας τουλάχιστον ανατριχιάζει. 24 πρελούδια και 24 σπουδές του Σοπέν. Δεν μπορώ να φανταστώ πολλούς πιανίστες που να είχαν ή να έχουν την ικανότητα, την πνευματική και σωματική αντοχή, αλλά και το ψυχικό σθένος για να αποτολμήσουν ζωντανά να παίξουν όλα αυτά τα έργα μαζί σε ένα ρεσιτάλ. Ήδη το να παίξει κανείς ακόμα και 12 σπουδές του Σοπέν, δηλαδή είτε το έργο 10 είτε το έργο 25, φαντάζει από μόνο του ακραία δύσκολο, πόσο μάλλον να παίξει και τα δύο αυτά έργα και πριν να έχει αναμετρηθεί με τον αχανή ωκεανό των 24 πρελουδίων έργο 28 του Σοπέν. Το εγχείρημα αυτό, αν δεν με απατούν οι γνώσεις μου, το είχε επιχειρήσει λίγα χρόνια πριν τον Γκέζα Άντα και ο θρελικός Γάλλος βιρτουόζος πιανίστας Αλφρέντ Κορτό το 1953 στο Λονδίνο. Μάλιστα, ο δάσκαλός μου Πίτερ Κέιτιν ήταν παρόν στο ρεσιτάλ αυτό του Κορτό και τον θυμάμαι να μου μιλά με απεριόριστο θαυμασμό γι' αυτό. Το ευτύχημα είναι πάντως ότι το ρεσιτάλ αυτό του Γκέζα Άντα ηχογραφήθηκε. Και έτσι μπορεί κανείς να το ακούσει και σήμερα, μισό αιώνα μετά. Και θα μου επιτρέψετε μια καθαρά προσωπική εξομολόγηση. Ακούγοντας την εκτέλεση αυτή των σπουδών του Σοπέν, ένιωσα σαν να τις άκουγα για πρώτη φορά. Με την ίδια έκπληξη, την ίδια συγκίνηση, την ίδια ανατριχύλα που ένιωσα όταν ερχόμουν σε επαφή μαζί τους για πρώτη φορά στη ζωή μου, προαμνημονεύτων ετών. Κάποιοι βέβαια
επιλέγουν να εστιάσουν κάπως επικριτικά στα ανεπαίσθητα τεχνικά ολισθήματα, απολύτως κατανοητά και δικαιολογημένα υπό τις συνθήκες μιας ζωντανής εκτέλεσης. Εγώ πάλι εστιάζω στο εκπληκτικό δραματουργικό όραμα του πιανίστα για κάθε μία σπουδή και στο πόσο ασυμβίβαστα το υλοποιεί παρά την όποια τεχνική δυσκολία. Θα πρότεινα να ακούσουμε 5 σπουδές από το έργο 25, την 3η σε φαμίζωνα, την 5η σε μιελάσωνα, την 7η σε ντοδίεση ελάσωνα, τη 10η σε σι ελάσωνα και τέλος τη 12η σε ντοελάσωνα.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα, έργο 1 του Μπέλα Μπάρτοκ, τη σονάτα του 1951 του Ρολφ Λίμπερμαν και 5 σπουδές από τις 12 σπουδές, έργο 25 του Φρεντερίκ Σοπέν. Όλα από ηχογραφήσεις του Γκέζα Άντα. Εδώ ολοκληρώνεται και το αφιέρωμά μας στον μεγάλο Ούγγρο πιανίστα. Γεια σας!

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα διαβάζουμε μία παραλλαγή μιας κλασικής ιστορίας, της Λέδης και του Αλίτη, σε μία διαφορετική διάσωση από το βιβλίο «Πεντάλεπτες ιστορίες με γνουδωτούς φίλους», με κείμενο Λάρα Μπέργκεν.

0: τέλεια μέρα που έχει σήμερα», είπε ο Αλίτης, κοιτάζοντας από το παράθυρο στον κήπο. «Έλα λοιπόν, τι περιμένουμε. Ας βγούμε έξω να κάνουμε κάτι διασκεδαστικό», πρότεινε στη Λέδη. Εκείνη πήδηξε από το ναυπαυτικό μαξιλάρι της και άρχισε να κατευθύνεται προς το πορτάκι των σκύλων. «Γιατί δεν παίζουμε κρυφτό», πρότεινε. «Φανταστική ιδέα, Λέδη», είπε ο Αλίτης. «Τα φυλάει ο τελευταίος που θα φτάσει στον κήπο». Λίγο αργότερα ο Αλίτης άρχισε να μετράει. 7, 8, 9, 10, φτού και βγαίνω». Ο Αλίτης άνοιξε τα μάτια του και σάρωσε με το βλέμμα του τον κήπο. Κοίταξε αριστερά, κοίταξε δεξιά, κοίταξε πάνω και κάτω. Τέλος, τις είδε. 2 ντελικάτες μπες καφέ πατούσες που προεξήχαν κάτω από τα λουλούδια. «Σε τσάκωσα», είπε ο Αλίτης με παιχνιδιάρικο ύφος προς τα 2 πατουσάκια που προεξήχαν. «Νιάου! Έι!», φώναξε ο Αλίτης και την επόμενη στιγμή τον προσπέρασε μια ασπροκαφέ χνουδωτή μπάλα, ενώ ο ίδιος κόνταψε από την έκπληξη και έπεσε σε μια τριανταφυλιά. «Είναι αυτό?», αναρωτήθηκε η Λέδη, πηδώντας έξω από το σπιτάκι του σκύλου όπου είχε κρυφτεί. Ο Αλίτης της έδειξε τότε προς τον κορμό της μεγάλης φτελιάς που χάριζε γενναιόδωρα τη σκιά της στον κήπο. Μια χνουδωτή ασπροκαφέ μικρή γατούλα είχε σκαρφαλώσει σε ένα από τα πιο ψηλά κλαδιά. «Καημενούλα μου», γουργούρισε η Λέδη. «Πρέπει να την τρόμαξες, Αλίτη». «Εγώ να την τρόμαξα», είπε εκείνος συνωφριωμένος, βγάζοντας τα αγκάθια από την ουρά του. «Θα έλεγα ότι εκείνη με τρόμαξε». «Έλα, Λίτη», είπε η Λέδη. «Μη μου πεις ότι σε τρόμαξε μια τόση δά μικρή γατούλα». Και γυρνώντας προς τη γατούλα είπε: «Ο Αλίτης απλώς έπαιζε. Λυπούμαστε, λυπούμαστε πολύ που τρόμαξες. Είναι απολύτως ασφαλές για σένα να κατέβεις». Η γατούλα στεκόταν στο κλαδί και κοιτούσε προς τα κάτω, τρομαγμένη. «Μα γιατί δεν κατεβαίνεις?», την ξαναρώτησε η Λέδη. Όμως η γατούλα εξακολουθούσε να μένει ακίνητη. «Ουφ, άσε να της μιλήσω εγώ», είπε ο Αλίτης, τεντώνοντας τα πόδια του. «Γεια σου, γατούλα. Κατέβα κάτω, λυπάμαι πολύ. Ξέρω ότι μπορεί να σου φάνηκα λίγο μεγάλος και τρομακτικός, αλλά στην πραγματικότητα παίζαμε κρυφτό». Πράγματι, η γατούλα μετακινήθηκε, αλλά μόνο για να πάει στην άκρη του κλαδιού. «Φαίνεται ότι της αρέσει εκεί πάνω», είπε ο Αλίτης, σηκώνοντας τους ώμους. «Ή μήπως έχει κολλήσει», είπε η Λέδη. «Πρέπει να τη βοηθήσουμε να κατέβει». Ο Αλίτης δεν ενδιαφερόταν ιδιαιτέρως να βοηθήσει τη γατούλα να κατέβει από το δέντρο, αλλά για τη Λέδη θα έκανε τα πάντα. Και εκείνη είχε ένα σχέδιο που έδειχνε αποτελεσματικό, αρκεί εκείνος να τη βοηθούσε. «Λοιπόν, στέκεσαι εδώ δίπλα στο δέντρο και με αφήνεις να σκαρφαλώσεις στην πλάτη σου», είπε μετά από λίγο στον Αλίτη. «Πιστεύω πως άμα τεντωθώ αρκετά, θα καταφέρω να φτάσω τη γατούλα και να τη βοηθήσω να κατέβει». Εκείνη τη στιγμή έτυχε να περνάει από εκεί κοντά ο Μακ, που αποφάσισε να κάνει μια στάση. «Λοιπόν, οφείλω να παραδεχτώ ότι αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο θέαμα», είπε βλέποντας τον Αλίτη και τη Λέδη. «Μήπως είναι κανένα καινούριο κόλπο που σας έμαθαν ο Τζιμ και η Αγάπη?» «Όχι, δεν είναι κάποιο κόλπο», είπε η Λέδη εξηγώντας ότι προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη μικρή γατούλα να κατέβει από το δέντρο. «Δυστυχώς δεν μπορώ να φτάσω πιο ψηλά». «Ναι, το βλέπω αυτό, φιλενάδα», απάντησε ο Μακ. «Ίσως αν σκαρφάλωνες και στεκώσουν κι εσύ επάνω σε μένα». «Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Είμαι στη διάθεσή σου, καλή μου φίλη». Λίγο αργότερα πέρασε τυχαία από τον κήπο και ο φίλος του ο πιστός. «Λοιπόν, αγαπητή Λέδη, τι ακριβώς κάνετε εσύ και ο Μακ εκεί πάνω?», ρώτησε ακόμη πιο έκπληκτος από ότι λίγο νωρίτερα ο Μακ με τη σκυλίτσα να του εξηγεί. «Δυστυχώς, ακόμη και έτσι πάλι δεν μπορούμε να φτάσουμε τη γατούλα. Όμως ίσως εσύ θα μπορούσες να μας βοηθήσεις, πιστέ». «Εννοείται, αγαπητή Λέδη», απάντησε εκείνος. «Τι ευγενής κύριος θα ήμουν αν δεν ανταποκρινόμουν σε μια τέτοια παράκληση». «Εντάξει λοιπόν, ας το προσπαθήσουμε», είπε ο Λίτης. Με μεγάλη προσοχή κατέβηκαν όλοι και στη συνέχεια σκαρφάλωσαν διαδοχικά ο ένας πάνω στον άλλο. Ο Αλίτης πάνω στο πιστό και κατόπιν η Λέδη πάνω στον Αλίτη και ο Μακ πάνω στη Λέδη. «Τώρα μπορείς να φτάσεις στο κλαδί, Μακ», του φώναξε η Λέδη. «Ναι, μπορώ», απάντησε εκείνος κουνώντας την ουρά του. «Α, τέλεια», είπε ο πιστός που από τη χαρά του δεν πρόσεξε την πεταλούδα που προσγειώθηκε στη μύτη του, παρά μόνο όταν ήταν πια πολύ αργά. Ξαφνικά, το επιφώνημα του πιστού μετατράπηκε σε ένα δυνατό φτέρνισμα. «Άψου!» Προτού καλά-καλά το καταλάβουν τα σκυλιά, ο πύργος που με κόπο είχαν φτιάξει κατέρευσε σχηματίζοντας έναν τριχωτό σωρό. 12 πόδια!» μέτρησε ξανά η Λέδη φωναχτά. «Δεν θα έπρεπε να είναι 16 τα πόδια», σκέφτηκε και στη συνέχεια ρώτησε. «Πού είναι ο Μακ?»
1: «Εδώ πάνω είμαι, κοπελιά!»
0: Η Λέδη κοίταξε ψηλά μαζί με τον Αλίτη και το πιστό και είδε το Μακ να κρέμεται από το κλαδί. «Υποθέτω ότι δεν θα μπορούσατε να επιστρέψετε εδώ πάνω γρήγορα», φώναξε ο Μακ όσο πιο ήρεμα μπορούσε. «Έχω ένα μικρό πρόβλημα στο να κρατηθώ». Τα σκυλιά σχημάτισαν πάλι τον πύργο τους για να βοηθήσουν τον φίλο τους. Κάτω ο πιστός, αποφασισμένος να κρατηθεί γερά στα πόδια του εάν συνέβαινε κάτι αυτή τη φορά, και στην κορυφή του ο Μακ που βρήκε τα πατήματά του στους ώμους της Λέδης. «Έλα, γατούλα, γατούλα», είπε ήρεμα και ωραία. «Έλα». «Συμβαίνει κάτι?», ρώτησε η Λέδη όταν ο Μακ σταμάτησε ξαφνικά. «Ναι», απάντησε εκείνος. «Φοβάμαι πως υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα». Η γατούλα δεν ήταν πια πάνω στο κλαδί. Στην πραγματικότητα η γατούλα δεν βρισκόταν καν στο δέντρο. «Μα τα πιο ζουμερά κόκαλα», φώναξε τότε ο πιστός, κοιτάζοντας προς τα πίσω. «Δεν θα το πιστέψετε, αλλά η γατούλα τρίβεται στο πίσω μου πόδι». «Ναι, έτσι είναι», είπε ο Μακ. «Πλάκα μου κάνεις», αναστέναξε ο Αλίτης. «Λατρεύω τις ευτυχισμένες καταλήξεις. Και εσείς, σωστά?», ρώτησε η Λέδη τους φίλους της όταν επέστρεψαν όλοι στο έδαφος. Ο Μακ και ο πιστός συμφώνησαν. «Ναι, είναι εντάξει, υποθέτω», είπε ο Αλίτης, καθώς η γατούλα έκανε μία στροφή γύρω από το πόδι του. «Όμως ξέρετε τι μου αρέσει ακόμη περισσότερο?» «Τι?», ρώτησε η Λέδη. «Το να παίζουμε κρυφτό. Γεια σου, γατούλα. Είσαι μέσα?» Ήτανε η ιστορία «Η Λέδη και ο Αλίτης, μια διαφορετική διάσωση» από το βιβλίο «Πεντάλεπτες ιστορίες με χνουδωτούς φίλους» από τις εκδόσεις «Μινός». Καλό σας βράδυ.

Το ιδηλιακό Σβάρτσεμπεργκ της Αυστρίας και η φημισμένη Σουμπερτιάδα είναι και ο απόψινός προορισμός μας, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η μουσική του Φραντς Σούμπερτ βρίσκει το σπίτι που της αξίζει. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Στις 21 Ιουνίου, στην αίθουσα Αγγέλικα Κάουφμαν, ο βαρύτονος Κωνσταντίν Κρίμελ και ο πιανίστας Αμιέλ Μπουσάκοβιτς παρουσίασαν ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στον Φραντς Σούμπερτ και τη στενή σχέση της μουσικής του με την γερμανική ποίηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται λίντερ εμπνευσμένα από την ποίηση των Φρίντριχ Σίλερ, Γιώχαν Μάια Χόφερ και Φραντς Φον Σόμπερ. Θα ξεκινήσουμε με 5 τραγούδια του Σούμπερτ, τα οποία θα ακούσουμε χωρίς διακοπή ανάμεσά τους. Το 1823, στα χρόνια που ο Σούμπερτ αντιλαμβάνεται πλέον ότι η υγεία του ήταν σοβαρά κλονισμένη, έγραψε ένα από τα τελευταία του τραγούδια πάνω σε στίχους του Σίλερ, τον Προσκυνητή. Ένας νέος εγκαταλείπει το πατρικό του σπίτι στην άνοιξη της ζωής του, πουλώντας κάθε κληρονομιά με αφελή αισιοδοξία, αναζητώντας μια χρυσή πύλη που του έχουν υποσχεθεί. Όταν φτάνει εκεί, δεν βρίσκει τίποτα, μόνο την απογοήτευση ενός ονείρου που δεν εκπληρώθηκε ποτέ. Ακολουθεί το «Στοριάκι την Άνοιξη» σε στίχους του Φραντς Φον Σόμπερ, στενού φίλου του Σούμπερτ και μέλους του κύκλου του. Η Άνοιξη ξεδιπλώνεται γύρω από τον αφηγητή, όμως η καρδιά του παραμένει στη μνήμη μιας αγάπης που χάθηκε. Η φύση ανθίζει, ο έρωτος όμως όχι. Στο «Ο Βαρκάρης» σε στίχους του Γιώχαν Μάια Χόφερ, ένας βαρκάρης αψηφά μια τρικυμία με πείσμα και υπερηφάνεια, δηλώνοντας πως ο ίδιος επέλεξε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Ο Μάια Χόφερ, άνθρωπος εσωστρεφής και καταπιεσμένος στην πραγματική του ζωή, φαίνεται να προβάλλει σε αυτόν τον ήρωα μια τόλμη που ο ίδιος δεν μπορούσε να ζήσει. Το «Νυχτερινό» επίσης σε στίχους του Μάια Χόφερ, μας μεταφέρει σε ένα δάσος τυλιγμένο στην ομίχλη, όπου ένας γέρος προχωρά τραγουδώντας καλωσορίζοντας τον θάνατο που πλησιάζει. Τα δέντρα, τα χόρτα και τα πουλιά του απαντούν, υποσχόμενοι να τον φιλοξενήσουν στην ανάπαυσή του. Είναι ένα ποίημα με σκοτεινή διάθεση, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη αν σκεφτεί κανείς πως ο ίδιος ο Μάια Χόφερ χρόνια αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή του. Το πρώτο μέρος κλείνει με το τραγούδι «Η Εγγύηση» σε στίχους του Σίλερ, εμπνευσμένο από

έπεισε όπερα, την οποία όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Χωρίς διακοπή ακούμε τώρα τον βαρύτονο Κωνσταντίν Κρίμελ και τον πιανίστα Αμιέλ Μπουσάκεβιτς στα 5 αυτά τραγούδια του Φραντς Σούμπερτ.

0: Ο βαρύτονος Κωνσταντίν Κρίμελ και ο πιανίστας Σαμιέλ Μπουσάκεβιτς ερμήνευσαν 5 τραγούδια του Φραντς Σούμπερτ. Ο Σούμπερτ ήταν μόλις 16 χρόνων όταν άρχισε να γράφει το «Ντεατράουχα», «Ο Βουτυχτής» το 1813 και 18 όταν το ολοκλήρωσε το 1815, τη χρονιά που θα συνέθετε εκτός των άλλων 150 τραγούδια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια τραγούδι που έγραψε ποτέ. Σχεδόν μισή ώρα μουσικής πάνω σε ένα ποίημα 27 στροφών του Σίλερ. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια βασιλική αυλή δίπλα σε μια επικίνδυνη δίνη της θάλασσας, όπου ο Σίλερ την παρομοιάζει με τη Χάριβδη. Ένας βασιλιάς πετά ένα χρυσό κύπελο μέσα στα ορμητικά νερά και προκαλεί την ακολουθία του. Όποιος καταφέρει να το φέρει πίσω θα το κρατήσει δικό του. Κανείς υπότης δεν τολμά μέχρι που ένας νεαρός ακόλουθος αποφασίζει να πέσει στα νερά. Επιστρέφει παρά τις αντίξωες συνθήκες κρατώντας το κύπελο και αφηγείται τη φρίκη που αντίκρισε στο βυθό. Ο βασιλιάς αντί να μείνει ικανοποιημένος τον προκαλεί ξανά, υποσχόμενος αυτή τη φορά ένα πολύτιμο δαχτυλίδι. Η κόρη του βασιλιά προσπαθεί μάταια να τον σταματήσει. Τελικά ο βασιλιάς θέτει το ύψιστο στοίχημα. Αν ο νέος καταφέρει να βουτήξει άλλη μία φορά και να επιστρέψει, θα τον κάνει υπότη και θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα. Ο νέος κοιτάζει την πριγκίπισσα, αποφασίζει πως αξίζει τον κίνδυνο και βουτά ξανά. Αυτή τη φορά δεν επιστρέφει ποτέ. Ο Σούμπερτ επεξεργάστηκε το έργο σε 2 εκδοχές, δουλεύοντάς το για πάνω από έναν χρόνο, περισσότερο από όσο αφιέρωσε σε οποιοδήποτε άλλο μεμονωμένο έργο της νεότητάς του. Το χειρόγραφο παρέμεινε αδημοσίευτο για δεκαετίες και τυπώθηκε τελικά μόλις το 1894. Το ακούμε τώρα από τον βαρύτονο Κωνσταντίν Κρίμελ και τον πιανίστα Αμιέλ Μπουσάκεβιτς.
1: Wer wagt es, Ritter Svan oder Knapp?

Ο βαρύτονος Κωνσταντίν Κρίμελ και ο πιανίστας Αμιέλ Μπουσάκεβιτς ερμήνευσαν το τραγούδι «Der Trauer», ο βουτυχτής «Deutsch 77» του Franz Schubert, στο ρεσιτάλ που έδωσαν στις 21 Ιουνίου στην αίθουσα Αγγέλικα Κάουφμαν στο πλαίσιο της Σουμπερτιάδας στο Σβάρτσεμπεργκ. Και πριν ολοκληρώσουν τη συναυλία, χάρισαν στο κοινό δύο ανκόρ, δημιουργώντας μία γέφυρα ανάμεσα στο απόλυτο σκοτάδι και το λυρικό φως. Το πρώτο ανκόρ μας κρατά στην υποβλητική ατμόσφαιρα του μυστηρίου με το ζωφερό «Ο Νάνος» του Σούμπερτ, σε ποιήση του Ματέους Φον Κόλιν. Ο συνθέτης αφιέρωσε το έργο στον ίδιο τον ποιητή, ο οποίος ενθουσιάστηκε με τη μουσική ενός δημιουργού 18 χρόνια νεότερού του. Στο δραματικό αυτό τραγούδι, μία βασίλισσα ταξιδεύει με πλοίο στο Σούρουπο μαζί με τον νάνο της, εξομολογούμενη στα άστρα το επικείμενο τέλος της. Εκείνος, πληγωμένος από ζήλια επειδή τον εγκατέλειψε για χάρη του βασιλιά, σφίγγει γύρω από το λαιμό της ένα κόκκινο μεταξωτό κορδόνι, κλαίγοντας βουβά, καθώς την πνίγει με πλήρη επίγνωση της αιώνιας μεταμέλειας που θα τον στοιχιώνει. Η αυλαία της βραδιάς πέφτει με το δεύτερο ανκόρ, το οποίο μεταφέρει το κοινό σε μια εντελώς διαφορετική γαλήνια ατμόσφαιρα, το καλοκαιρινό βράδυ του Johannes Brahms, βασισμένο σε στίχους του Heinrich Heine, έργο 85, αριθμός 1.

Αυτά ήταν τα δύο αγκόρ που ερμήνευσαν ο βαρύτανος Κωνσταντίν Κρίμελ και ο πιανίστας Σαμιέλ Μπουσάκεβιτς, το τραγούδι «Ο Νάνος» του Φραντς Σούμπερτ και το «Καλοκαιρινό βράδυ» του Ιωάννες Μπραμς. Το ρεσιτέλ που δόθηκε στις 21 Ιουνίου στη Σουμπερτιάδα ολοκληρώθηκε, αλλά εμείς έχουμε λίγο χρόνο ακόμη για να ακούσουμε μέρος από μια περσινή συναυλία του ίδιου φεστιβάλ. Τη συναυλία που είχαν δώσει στις 24 Ιουνίου η σοπράνο Κριστιάνε Κάρκ και το κουαρτέτο Άρης. Την άνοιξη του 1924 η μουσική κοινότητα στη Γερμανία απέτησε φόρο τιμής σε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της σύγχρονης δημιουργίας, τον Άριμπερτ Ράιμαν. Γεννημένος στο Βερολίνο το 1936, υπήρξε συνθέτης τολμηρός στην όπερα, βαθιάς εσωτερικότητας στη μουσική δωματίου και πάντοτε στενά συνδεδεμένος με τον κόσμο της φωνής. Συνεργάστηκε με σπουδαίους ερμηνευτές από την Brigitte Fassbender και τον Dietrich Fischer-Dieskau μέχρι τις νεότερες γενιές και πολλές φορές επιχείρησε κάτι ξεχωριστό, να ξαναδεί τα ρομαντικά τραγούδια μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης μουσικής σκέψης, προσθέτοντας ενορχιστρωτικά τη δική του διακριτική φωνή. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο κύκλος «Oder Solestod Betiten», έργο για σοπράνο και κουαρτέτο εγχόρδων, βασισμένο σε τραγούδια του Φέλιξ Μέντελσον πάνω σε στίχους του Χάινε. Και αυτό θα ακούσουμε εμείς τώρα.

Ένα έργο μελεμένο από υλικό του 19ου αιώνα και φιλτραρισμένο μέσα από την ευαισθησία και την εμπειρία του 20ου και του 21ου. Αυτός ήταν ο κύκλος «Oder Soles Tod Betiten» με τραγούδια του Φέλιξ Μέντελσον σε ποίηση του Heinrich Heine που μετέγραψε για σοπράνο και κουαρτέτο εγχόρδων, προσθέτοντας μεταξύ τους 6 σύντομα intermezzi δικής του έμπνευσης, ο Άριμπερτ Ράιμαν, και ερμήνευσαν οι Κριστιάνε Κάρκ και το κουαρτέτο Άρης στη συναυλία που έδωσαν πέρσι στις 24 Ιουνίου στη Σουμπερτιάδα στο Σβάρτσεμπεργκ και θυμηθήκαμε εμείς σήμερα. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα για μία ακόμη συναυλία από τη Σουμπερτιάδα, την τελευταία του αφιερώματός μας, με τον Πολ Λιούις να παρουσιάζει ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στους Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ και Φραντς Σούμπερτ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Είχε την ικανότητα να τα κάνει να μοιάζουν όλα παραμύθι. Και μήπως δεν ήταν παραμύθι όλη αυτή η απίστευτη ιστορία, η γνωριμία τους, η παθιασμένη νύχτα έρωτα που τους είχε ενώσει, το απρογραμμάτιστο ταξίδι της, η Βερντέρα, οι ηλιόλουστες μέρες, τις λευκές αμμουδιές, και οι μυρωδάτες νύχτες του έρωτα δίπλα στο κύμα, ο τρόπος που την αγαπούσε και ο τρόπος που της το έλεγε. Αν δεν ήταν αυτό ένα απόσπασμα από τη νύχτα πάθους της Αν Έβεραρντ, σε μετάφραση της Εύελιν Γεράρδου, θα μπορούσε να ήταν από οποιοδήποτε αισθηματικό μυθιστόρημα, αφού πάνω κάτω μια τέτοια διαπίστωση και διατύπωση υπάρχει σε κάθε επώνυμα που πραγματεύεται μια αισθηματική ιστορία με εύκολα και επιφανειακά συγκινησιακά στοιχεία, έλλειψη προσωπικού ή κοινωνικού προβληματισμού, εξωτισμό, εκπλήρωση κρυφών πόθων και απαραίτητος γαργαλιστικό σεξ. Παραλογοτεχνία είναι ο ευρύτερος όρος με τον οποίο δηλώνονται συλλήβδιν τα μυθοπλαστικά έργα που κινούνται στο περιθώριο της λογοτεχνίας. Όρος που συμπεριλαμβάνει, εκτός από το αισθηματικό μυθιστόρημα, το αστυνομικό, τις ιστορίες τρόμου, μυστηρίου, επιστημονικής φαντασίας, περιπέτειας, τα κόμιξ και άλλα μαζικής κατανάλωσης αναγνώσματα. Ο όρος καλύπτει μόνο τη λαϊκή λογοτεχνική παραγωγή των δύο τελευταίων αιώνων, γιατί σηματοδοτεί μια νέα εποχή, γράφει ο φιλόλογος και ερευνητής Παναγιώτης Μουλάς στο βιβλίο του «Ο χώρος του εφήμερου», εξηγώντας ότι συνδέεται με γεγονότα και φαινόμενα κοσμοϊστορικής σημασίας, τη βιομηχανική επανάσταση, την κυριαρχία της αστικής τάξης, τη διόγκωση των λαϊκών εργατικών στρωμάτων, την υποχώρηση του αναλφαβητισμού, τον πρωτεύοντα ρόλο των πόλεων, την εξάπλωση της γραφής, την εντυπωσιακή ανάπτυξη του τύπου, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την παρουσία του ρομαντισμού τον 19ο αιώνα. Χωρίς τα γεγονότα και τα φαινόμενα αυτά, θα ήταν αδιανόητη η παραλογοτεχνία στη σημερινή μορφή της. Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι για τα μαζικής παραγωγής αναγνώσματα, όπως και για τα ακούσματα, δημιουργείται μια συγκεκριμένη συνταγή τυποποιημένων στοιχείων, τα οποία ο τακτικός αναγνώστης αναζητεί σε κάθε έργο και αν δεν τα βρει, δυσαρεστείται και το απορρίπτει. Έλλειψη πρωτοτυπίας, αναπαραγωγή δεδομένων συμβάσεων και στερεοτύπων, ακόμη και στο εικαστικό του εξωφύλου, ώστε να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο και φυσικά εμπορεύσιμο και ευπόλυτο. Έτσι αναδεικνύεται η παράμετρος που αφορά στην κατανάλωση και στη μετατροπή του αναγνωστικού κοινού σε καταναλωτικό. Αναμφίβολα, και η υψηλή τέχνη και η υψηλή λογοτεχνία έχουν κανόνες και κοινό, το οποίο δυσαρεστείται αν αυτοί δεν τηρούνται. Η διαφορά έγκυται στην ανάπτυξη ή μη κριτικού πνεύματος. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Λίγο μετά τις 10, είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης και για την επόμενη μία περίπου ώρα θα είμαι μαζί σας μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας» σε απευθείας μετάδοση εδώ από το στούντιο στην Αγία Παρασκευή. Μπορείτε να μας ακούτε επίσης και στο διαδίκτυο στη γνωστή διεύθυνση rteco.gr. Το τηλεφωνό μας το γνωστό 2 10 60 13 167. Σας περιμένουμε αυτή την ώρα που η νύχτα προχωράει το γοητευτικό της δρόμο. Τον ήχο που φτάνει σε εσάς ρυθμίζει η εκλεκτή Vivian Νικολοπούλου. Vivian, καλώς ήρθες σήμερα το βράδυ εδώ και όπως λέμε πάντα, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας.

στη μέση ουσιαστικά του καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία και τα μελτέμια να έχουν ανέβει πλέον στα υψηλότερα επίπεδα. Αρκετές και αρκετοί από εσάς βρίσκεστε σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος, οπότε τι θα λέγατε να αφιερώσουμε την απόψινή μας εκπομπή στη θάλασσα. Μια λέξη μονίμως καρφωμένη, θα λέγαμε, αυτή την εποχή στο μυαλό μας. Μια μόνιμη πηγή έμπνευσης για σχεδόν όλους τους τομείς της τέχνης. Δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί στην ηρεμία της, στην απρόβλεπτη δύναμή της, στη γοητεία της και τα μυστήριά της. Σήμερα λοιπόν θα αντικρίσουμε τη θάλασσα μέσα από τη μουσική. Μια θάλασσα πλατιά, όπως λέγεται το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, που θα ανοίξει τη σημερινή μας εκπομπή.

Μάνος Χατζηδάκης, ακούσαμε τη θάλασσα πλατιά σε στίχους Γεώργιου Ρούσου, από την πάντα σαγηνευτική φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου. Το τραγούδι ασφαλώς θυμάστε, ακούστηκε στην ταινία Μανταλένα με φόντο την εντελώς αγνώριστη σήμερα αντίπαρο, τότε ταινία αντίπαρος του 1960. Με την όμορφη αυτή μελωδία λοιπόν ανοίξαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, σήμερα έτσι το θέμα είναι η θάλασσα, μια εκπομπή που πραγματικά θα θέλαμε πολύ να κάνουμε δίπλα σε μια ακρογιαλιά, ακούγοντας τα υπέροχα παιχνίδια των κυμάτων. Αυτός είναι και ο τίτλος της επόμενης επιλογής μας και βεβαίως αναφερόμαστε σε ένα έργο που δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μας εκπομπή, τη θάλασσα του Claude Debussy.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος με τίτλο «Παιχνίδια των κυμάτων» από την πιο γνωστή θάλασσα της κλασικής μουσικής, αυτή του Claude Debussy, ένα υμπρεσιονιστικό συμφωνικό αριστούργημα που ο Γάλλος συνθέτης ολοκλήρωσε και παρουσίασε το 1905. Το ακούσαμε, το καταλάβατε, το ακούσαμε σε μια σπάνια διασκευή για τρία πιάνα, παρακαλώ. Εξαιρετικά πετυχημένη, κατά τη γνώμη μου, από τον πιανίστα Κάρλο Μαρία Γκρίγκολη, που εδώ συνοδεύεται από την Τζόρτζια Τομάσι και τον Αλεσάνδρο Στέλλα. Ο Debussy λοιπόν έγραψε αυτό το έργο στην απειλητική ηρεμία της περιοχής Eastbourne στο νότιο μέρος της Αγγλίας, οπότε ας παραμείνουμε στο μεγάλο νησί. Από τα τέσσερα ιντερλούδια της όπερας Peter Grimes που έγραψε ο Benjamin Britten το 1945, ακούσουμε το πρώτο με τίτλο «Η Αυγή». Το ιντερλούδιο αυτό συνδέει την εισαγωγή με την πρώτη πράξη. Suffolk στην Ανατολική Αγγλία, βρετανικά χρώματα, μάλλον σκοτεινά θα λέγαμε. Ακούμε μια κλασική ηχογράφηση 1974, η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, μάλλον τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, διευθύνει ο Αντρέ Πρεβέν.

Ακούσαμε το πρώτο ιντερλούδιο της όπερας Peter Grimes του Benjamin Britten. Υπενικτική, αναμφίβολα ατμοσφαιρική μουσική, έτσι περιγράφει θαυμάσια τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα των Βρετανικών ακτογραμμών. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου διεύθυνε ο Αντρέ Πρεβέν, τον οποίον θα ακούσουμε έτσι στη συνέχεια με την ιδιότητα του πιανίστα της jazz, εξαιρετικός πιανίστας, σε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Kurt Weill, το My Ship, το πλοίο μου, από το musical Lady in the Dark του 1941.

My Ship του Kurt Weill, το ακούσαμε σε μια διασκευή για πιάνο, στο πιάνο Αντρέ Πρεβέν. Και πάμε τώρα στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Ποιος άλλος καλύτερος να μας την περιγράψει, εισαγωγικά φυσικά, από τον Τόρου Τακεμίτσου, ένας αγαπημένος συνθέτης της εκπομπής μας. Toward the Sea από το 1981 για άλτο φλάουτο και κιθάρα, πρώτο μέρος με τίτλο «Η νύχτα». Θα τα ακούσουμε από το διάσημο κιθαρίστα τον John Williams και τον φλαουτίστα Sebastian Bell. Ο Τακεμίτσου χρησιμοποιεί τρεις νότες που στο γερμανικό σύστημα διαβάζονται σαν «Sea», η θάλασσα, στα αγγλικά.

Νυχτερινή μουσική με ή χωρίς φεγγάρι από το έργο «Προς τη θάλασσα» του Τόρου Τακεμίτσου. Για να δούμε όμως πώς περιγράφει ένας άλλος μεγάλος, ας μου επιτραπεί, εκφράσεις κολορίστας της μουσικής, ο Μωρίς Ραβέλ, «Μια βάρκα στον ωκεανό». Είναι ένα έργο από τον κύκλο «Καθρέφτες» του 1905. Ο Ραβέλ το ενορχίστρωσε το 1906, ένα χρόνο μετά. Θα ακούσουμε μία εκτέλεση από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, την οποία διευθύνει ο Πιέρ Μπουλέζ.

Ο Μωρίς Ραβέλ και οι φανταστικές ενορχιστρώσεις του. Ακούσαμε μια δική του σύνθεση, μια πολύ γνωστή δική του σύνθεση, μια βάρκα στον ωκεανό. Τη φιλαρμονική του Βερολίνου διεύθυνε ο Πιέρ Μπουλέζ. Για να δούμε όμως πώς περιγράφουν τη θέα προς τον ωκεανό τρεις εκλεκτοί μουσικοί, ο σαξοφωνίστας Άντι Σέπαρντ, ο πιανίστας, ο κικιμπορντίστας Στίβ Λόντερ και βέβαια ο διάσημος Νάνα Βασκονσέλος με τα υπέροχα κρουστά του.

Ακούτε τον ήχο της νύχτας, ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνό μας το 210-60-13-167. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και στη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε τώρα σε δύο τραγούδια. Το πρώτο είναι από τις θαλασσινές εικόνες του Edward Elgar. Έχει τον τίτλο Where Corals Lie. Θα το ακούσουμε από την μεσόφωνο Σάρα Κόνελη και την συμφωνική οχήστρα του Bournemouth. Και αμέσως μετά τη θάλασσα του Σαλτρενέ.

laisser mon cœur pour la vie, c'est la vie. Η θάλασσα, αυτό το υπέροχο τραγούδι, La Mer, το υπέροχο τραγούδι του Charles Trenet. Τα ακούσαμε από τον ηθοποιό Kevin Kline, όπως το τραγουδούσε στη ρομαντική κομεντή French Kiss, γαλλικό φιλί, μια ταινία του 1995. Πρώτο τελευταίο μας σταθμός, η θάλασσα του πιανίστα Κέτιλ Μπιόνσταντ και του τσελίστα David Darling, πρόκειται για μια σουίτα. Ακούσουμε το 8ο μέρος.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα το κάνουμε με το διασχίζοντας την κρυστάλλινη θάλασσα. Συνθέτης είναι ο Κλάους Όγκερμαν, αυτός ο πασίγνωστος κυρίως για τις jazz ενορχιστρώσεις του. Η σύνθεσή του βασίζεται πάνω σε ένα θέμα του Hugo Distler, ένας γερμανός οργανίστας που έζησε στην αρχή του 20ου αιώνα. Όμορφη μουσική με το εξαιρετικό πιάνο του Ντανίλο Πέρες να κυριαρχεί. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και αυτό το βράδυ. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης, τον ήχο ρύθμισε η Vivian Νικολοπούλου. Vivian, σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε μια καλή νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, φίλοι, με φωνητική μουσική και σήμερα, σαν μια αδελφή εκπομπή της χθεσινής που ακούσαμε το έργο Harawi του Olivier Messiaen. Σήμερα λοιπόν Gustav Holst και μια παράλληλη ιστορία, καθώς ο Messiaen έφερε τον Τριστάνο στα μέτρα του. Ο Holst όμως δεν τα κατάφερε και τόσο καλά με τον βαγνερικό του μουσικό δράμα, την Σιτά. Προσπάθησε να κερδίσει το βραβείο Ρικόρντι, αλλά δεν τα κατάφερε. Εξαντλημένος και αποκαρδιωμένος έφυγε για διακοπές λοιπόν στην Αλγερία, χρηματοδοτούμενος από τον φίλο του Φον Βίλιαμς. Και επέστρεψε δρυμύτερος, έχοντας από την άξη πια τον μεταρομαντικό βαρύ χρωματικό μουσικό λόγο, με ένα ύφος το οποίο θα ήταν πραγματικά ένα μάθημα οικονομίας και τελικά θα καθόριζε την αγγλική μουσική του 20ου αιώνα εμπόλης. Σαβίτρι, μια όπερα δωματίου. Μονάχα λοιπόν 12 μουσική, η ορχήστρα, γυναικεία χοροδία, με αυτές τις τρομακτικές απόκοσμες φωνές χωρίς λόγια, και μια μουσική λοιπόν που σαφώς έχει επηρεαστεί και από την ανάγνωση του παραδοσιακού αγγλικού τραγουδιού από το συνθέτη. Ο ίδιος ο Holst στο λιμπρέτο μεταφράζει Μαχαράντα. Η υπόθεση, ένας ξυλοκόπος ονόματι Σάρια Γιαβάν γυρνά στο σπίτι στη γυναίκα του στην Σαβιτήρ, μα τον επισκέπτεται και τον αρπάζει ο θάνατος. Η γυναίκα, τόσο ευγενική και πονηρή, συμπεριφέρεται στο θάνατο με εξαιρετική αυρότητα και φιλοξενία, και εκείνος για αντάλλαγμα της λέει πως μπορεί να του ζητήσει οποιαδήποτε χάρη εκτός από την επιστροφή του συζύγου της στη ζωή. Εκείνη όμως τον στριμώχνει πονηρά, λέγοντάς του πως θέλει να συνεχίσει τον γαμοβίο της, θέλει οικογένεια, πολλά παιδιά κτλ. Ο θάνατος, μην ξέροντας πως να συμβιβάσει αυτά τα πράγματα και κουρασμένος από το ταξίδι, συνειδητοποιεί πως για να πραγματοποιήσει την επιθυμία της θα πρέπει αναπόφευκτα να ζωντανέψει τον σύζυγό της. Τι να κάνουμε.

Gustav Theodor Holst λοιπόν, Σαβίτρι, για μικρή, μια μικρή όπερα δωματίου με αυτό το όμορφο θέμα. Είναι μάλλον ένας Parsifal, αγγλικός Parsifal. Και συνεχίζουμε να παραμένουμε στην Αγγλία και τη μουσική ενός σύγχρονου Άγγλου τώρα, του George Benjamin, ο οποίος μας λέει για τη γέννηση του έργου που θα ακούσουμε. Το 84, μετά από κάποια σεμινάρια, βρέθηκε μπροστά στο Πομπιντού και στην πλατεία έπαιζαν πλανώδη μουσική, παραδοσιακή μουσική της Λατινικής Αμερικής με αυλούς. Αντάρα, ο τίτλος του έργου, είναι ένα αρχαίο όργανο αντίστοιχο με τον αυλό του Πανός. Άλλωστε, αντίστοιχα τέτοια όργανα βρίσκουμε σχεδόν σε κάθε ήπειρο, σε κάθε πολιτισμό από αρχαιοτά των χρόνων, και αυτοί οι αυλοί έχουν ποιότητες σπάνιες, μα δυστυχώς και πολλούς περιορισμούς. Ο συνθέτης όμως, μέσω της ηλεκτρονικής επεξεργασίας, ξεπερνά πολλές από αυτές τις δυσκολίες. Αυλοί λοιπόν και 8 έγχορδα πλέκονται, συγκρούνται και δημιουργούν ένα πλέγμα ήχων που μας μεταφέρουν σε έναν διαφορετικό κόσμο. George Benjamin, Αντάρα.

Αυλή, ηλεκτρονική ήχη, keyboards, κρουστά και έγχορδα στο έργο Αντάρα του George Benjamin. Λίγα λεπτά πριν τις 12, φίλοι, και ένας επίλογος με ένα έργο για solo piano, στήλη, για τον John Lambert από τον Άγγλο συνθέτη Jeremy Dale Roberts. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Βίβιαν Νικολοπούλου για το τρίτο. Να είστε καλά.

ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια των Steely Dan. Από τα πιο σοφιστικές συγκροτήματα που άφησε εποχή. Τόσο για τις επιτυχίες, αλλά όσο και για τον τρόπο επεξεργασίας μέσα στο στούντιο. Παραδείγματος χάρη, αυτός ο δίσκος έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 70-76 ήταν, και αυτοί δεν παίζουν κανένα όργανο απλά. Σύνθετα έχουν προσλάβει μισθοφόρους, τους καλύτερους από Crème de la Crème των session μουσικών, όχι μόνο από τη Δύση των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά από όλες τις πλευρές της. Και η Charlie Mann από το Royal Scam. Αυτό το τραγούδι εμπνεύστηκαν από τον Wesley Stanley, τον τρίτο. Ο κύριος Stanley ήταν ο πρώτος παράνομος χημικός που παρήγαγε μαζικά LSD υψηλής ποιότητας. Και αυτά τη δεκαετία του 60. Ήταν, βλέπετε, τα πρώτα επίσημα σαν βιβλία που κυκλοφορούσαν και ισχύριζαν ότι ακόμα και η ψυχανάλυση μπορούσε να βοηθάει σε αυτή την κατένθηση των ελεύθερων συνειρμών, των αχαλιναγώγητων συνειρμών, που μπορεί να μην είναι τόσο λογική σε κάποιον που τους ακούει, αλλά για έναν αλητή μπορεί να λένε πολλά για τη ζωή, τα προβλήματα, τους κόμπους που μπορεί να έχει ο ασθενής ή πελάτης. Ο κ. Στάνλι πάει για το πρώτο χημικό LSD, όπως είπαμε, ψηλής ποιότητας. Και ο Walter Becker θυμάται από εκείνη την περίοδο ότι ήταν, λέει, μια σκοτεινή φιγούρα που υπήρχε στα μάτια του μυαλού μας. Και όχι μόνο, γιατί πειραματίστηκαν και αυτοί. Το οποίο βέβαια είναι από τα πιο καταστροφικά δηλητήρια που μπορεί να πάρεις μέσα στον οργανισμό. Μια φορά χρειάζεται και μπορεί να αποβεί σε αυτή την λεγόμενη ψύχωση του LSD. Έτσι λοιπόν βασίστηκε στη παράνομη acid chef κατάσταση και ιδιότητα του κύριου Stanley, που ουσιαστικά είχε ξεπεράσει το κοινωνικό πλαίσιο της ειδικότητάς του, αλλά ήταν όμως παράνομος. Οι δίσκοι βγαίνανε. Ήταν ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της Δύσης και είναι ακόμα. Βέβαια αυτά δώσαν έμπνευση στο George Gilligan Jr. Αυτός γεννήθηκε το 67, όταν ήταν Walter Becker και Donald Fagen στο στούντιο. Ο Gilligan ήταν Αμερικανός και είναι Αμερικανός συγγραφέας, από τους πιο πετυχημένους του Hollywood. Παραγωγός, σκηνοθέτης και ίσως να μην λέει πολλά το όνομά του, αλλά σε δεκάδες από τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής μπορεί να λέει κάτι το Breaking Bad ή το Better Call Saul, το spin-off, ήταν η συνέχεια του serial. Αλλά και νωρίτερα, τι σας λέει, το X-Files. Ήταν ο ηθήνωνος συγγραφέας αλλά και παραγωγός. Ένας καθηγητής χημίας που έχει διαγνωστεί με καρκίνο, ο οποίος δεν μπορούσε να εγχειριστεί στον πνεύμονα, στρέφεται στην παραγωγή και πώληση μεθαμφεταμίνης. Παρέα με ένα πρώην μαθητή του για να εξασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς του. Εντάξει παιδιά, υπάρχει πρόβλημα με ναρκωτικά, αλλά το δικό μου πρόβλημα της οικογένειας δεν θα μας αγγίξει. Κάτι πρέπει να κάνω για να βγάλουμε χρήματα για τα κολέγια, τα πανεπιστήμια κλπ. Με αυτό το λογικό, ο Bryan Cranston, εκπληκτική ερμηνεία, είχα δει ένα-δύο στιγμιότυπα και πραγματικά δίνει ρεστάλ ηθοποίας. Η παρακμή της λύσης στην ουσία είναι εδώ. Δημιουργείται μια σύγχρονη Βαβυλώνα που μεταφέρει τους χαρακτήρες και παρακμιακούς ήρωες ακόμα και στη σημερινή μας εποχή. Δεκαετίες μετά από αυτήν τη δεκαετία του 70 που ξεκίνησαν ο Walter Becker και Donald Fagen. Babylon Sisters, έτσι. Με Steely Dan από το εκπληκτικό άλμπουμ Gaucho. Το οποίο η δισκογραφική εταιρεία, θυμάμαι, το 81 στο Μοντρέ είχε σηκώσει στα χέρια. Παιδιά, δεν γίνεται να μπαίνετε για να κάνω 800-1000 ώρες στούντιο μέσα. Στο στούντιο πρέπει να μπαίνετε όταν έχετε τελειοποιήσει στο μυαλό σας τη μορφή που πρέπει να αποκρισταλωμένα να βγει στο βινίλιο και όχι να πειραματίζεστε στο στούντιο.
πέφτει, δεν καταλαβαίνανε. Δεκάδες, εκατοντάδες ώρες στο στούντιο. Και βγήκε αυτό το αριστούργημα, βέβαια, γκαούτσο. Babylon Sisters. Και το ίδιο κομμάτι, βέβαια, μιλάει για αμαρτωλές γυναίκες, ξεπεσμένες πάνω στον εκφυλισμένο τρόπο ζωής μας. Είναι σαν να συνειδητοποιήσω ότι έχεις γεράσει πολύ αυτές τις ρηχές εμπειρίες. Έτσι το θυμάται ο Ντόναλντ Φέγγεν. Ο Walter Becker έχει φύγει από τη ζωή. Γίνονταν αναφορές στην κοκαίνη, καραμέλα μύτης, έτσι την αναφέρουνε. Cotton candy μέσα στη χουργικά. Και βέβαια υπάρχουν και αναφορές στις πόρνες, ιερόδουλες. Αυτό το κλασικό στιχάκι, πες μου, tell me that I'm the only one. Πες μου ότι είμαι ο μόνος. Είναι μια αναφορά σχέση με τις ιερόδουλες, καθώς ο πελάτης θέλει να πιστεύει ότι είναι κάτι περισσότερο από απλός πελάτης. Έχει λειτουργήσει, έχει γλυκάνει η καραμέλα και αυτός θέλει, αποζητά να βρει κάτι το οποίο δεν το προσφέρει η οικογενειακή του ζωή ή οι σχέσεις του. Η Βαβυλώνα πάντα ήταν δίπλα μας. Το σύστημα της Βαβυλώνας, της Βαβυλώνας, ήταν εδώ πέρα. Ακόμα και αν περάσουμε το κανάλι της Καραϊβικής και βγούμε στην Τζαμέικα ή Αμαϊκή.

Φυσικά τον γνωρίσατε, Bob Marley. Η Βαβυλώνα και η Σιόν. Είναι οι Ρασταφάρι που διδάσκουν, και τι διδάσκει η μαύρη αφρικανική αυτή θεωρία, τη διασπορά. Είναι εξόριστοι που ζουν στη Βαβυλώνα. Όρος που εφαρμόζεται στη δυτική κοινωνία. Για τον Ράστα, με αυτές τις μπούκλες που κρέμονται στο λαιμό του από το κεφάλι, είναι η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία και ο παγκόσμιος καπιταλισμός, οι οποίοι θεωρούνται εκδηλώσεις της Βαβυλώνας. Η διαφθορά. Αστυνομικοί και στρατιώτες θεωρούνται οι πράκτορές της. Αυτοί αναλαμβάνουν να σώσουν την κατάσταση και να διατηρήσουν το φελιζόλι στην επιφάνεια. Όχι μόνο να αναπνέει, αλλά και να εισπράττει κάθε μέρα. Ο προφήτης του κινήματος στους Ρασταφάρι ήταν ο Μάρκους Γκάρβε, ο οποίος γεννήθηκε το 1887. Υποστήριξε ένα εθνικιστικό δόγμα που ήθελε να ενώσει όλους τους μαύρους όλο τον κόσμο. Και βέβαια υιοθέτησε το γνωστό σύνθημα «Ένας Θεός, ένας στόχος, ένα πεπρωμένο». Ίδρυσε τη UNIA, Παγκόσμια Ένωση για την Ανάπτυξη των Μαύρων. Έχοντας στο μυαλό και στη θεωρία ότι είμαστε εμείς οι απόγονοι του λαού, ενός λαού που έχει υποφέρει πολλά. Είμαστε οι απόγονοι ενός λαού που αποφασίζει να μην υποφέρει πια. Θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια μας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά συνάδουν με τα άλλα τα κινήματα της δεκαετίας του 60 των μαύρων. Εάν η Ευρώπη ανήκει στους Ευρωπαίους, που ανήκει στους Ευρωπαίους, τότε η Αφρική πρέπει να ανήκει σε όλους τους μαύρους του κόσμου. Και εκεί θα στεφθεί ένας μεγάλος μαύρος βασιλιάς, καθώς η μέρα της απελευθέρωσης είναι κοντά. Όλοι είχαν και έχουν τους προφήτες, ξέρετε. Βέβαια, ο Γκάρβε διορίστηκε προσωρινός πρόεδρος της Αφρικής, επέλεξε μια σημαία μαύρου έθνους που έχει κόκκινο, συμβολίζοντας το αίμα, το μαύρο, σύμβολο της περηφάνειας του δέρματός τους, και το πράσινο, την υπόσχεση μια καλύτερη ζωή. Είναι τα γνωστά αυτά χρώματα στην κάθε σημαία που ανεμίζει, υπό την υπόκριση βέβαια της ρέγγε μουσικής. Ο Γκάρβε έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 40. Πολιτικός, όπως είπαμε, και μεταξύ άλλων προφήτης για εκατομμύρια κόσμου.

Και αυτό το πράγμα δεν ήταν θεωρία βέβαια του Bob Marley. Όλη η παράταξη δηλαδή της Reggae ανεμίζανε πάντα τις σημαίες στιχουργικά με όλα αυτά τα θέματα. Babylon Kingdom, Peter Tosh.

και πέφτει αυτό το βασίλειο. Δει. Θέλω να πούνε ότι όπως όλες οι αυτοκρατορίες έχουν ημερομηνία λήξης, και αυτή η Βαβυλώνα, η διεφθαρμένη, καταρρύπτεται, φεύγει, πέφτει από μόνη της.

Και όλα αυτά για μια περιοχή η οποία ιδρύθηκε πριν 4.000 χρόνια στη Μεσοποταμία, ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Φράτη. Πάντα τη θυμόμαστε σαν μια πολύ πολιτισμική μητρόπολη. Βέβαια άκμασαν τέχνες. Εκεί που υπάρχει χρήμα, πάντα υπάρχει τέχνη. Όταν αρχίζει και στερεύει λιγάκι, τότε βγαίνουν στην επιφάνεια τα βράχια. Τα οποία βέβαια η κουλτούρα δεν είναι και ο πολιτισμός βράχος, αλλά είναι τα πρώτα τα οποία πρέπει να απορρίψουμε. Όχι εμείς, είναι οι θεωρίες βέβαια οικονομικές. Άνθησαν βέβαια και επιστήμες, μουσική, μαθηματικά, αστρονομία, λογοτεχνία. Θυμάστε την ιστορία, το βασιλιά Χαμουραμπίρ δημιούργησε ένας από τους πρώτους γραπτούς νομικούς κώδικες στον κόσμο, το οποίο αποτέλεσε βέβαια μια πλατφόρμα ανάπτυξης, διάδοσης ή ιδέας ή έμπνευσης για άλλους κώδικες νομικούς. Πάντα στις αβραμικές θρησκείες, δηλαδή μουσουλμανισμός, ισλαμισμός, χριστιανισμός, η Βαβυλώνα αντιπροσώπευε την καταπίεση. Και ό,τι κακό μπορούσε να υπάρξει, πάντα σε μια αισθησιακή υπερβολή. Ήταν η αντίστοιχη νωρίτερα βέβαια, Σόδομα και Γόμορα κατάσταση, μεταξύ Εφράτη και Τίγρη. Ακόμα και σήμερα, για τους Ρασταφαριανούς, η Βαβυλώνα είναι συντομογραφία της δυτικής καπιταλιστικής κοινωνίας. Ο Πίτερ Τός, που τον ακούμε στο βάθος, την αποκαλούσε Βαβυλώνα, περιτόματα.

Βέβαια, για την άλλη πλευρά, γιατί υπάρχει και άλλη πλευρά από σε πολλά θέματα, δεν ήταν μόνο διαφθορά. Ήταν μια πλατφόρμα πολυπολιτισμική. Δεν μιλά ούτε αγγλικά, ούτε ισπανικά, τίποτα. Βαβυλωνία. Ούτε ιταλικά μιλάω. Show!

Αυτός είναι ο κύριος Αντώνιο Καστρινιάνο. Τον έχουμε παρουσιάσει σε αυτήν την εκπομπή και ονόμασε την τελευταία του κυκλοφορία Μπαβυλωνία. Ο Καστρινιάνο με ειδικότητα στα κρουστά, ένα συνθέτης, τραγουδοποιός από το Σαλέντο. Σαλέντο, σας λέει κάτι, είναι νότιο τμήμα της Απουλίας, της Ιταλίας. Η πρωτεύουσα λοιπόν της Μεσοποταμίας γι' αυτό είναι μια μεταφορά για ένα συλλογικό ταξίδι έξω από τα σύνορα της περιοχής του Σαλέντο για να ανακαλύψουμε διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς. Άρα βλέπουμε μια διαμέτρου αντίθετα άποψη το τι ήταν η Βαβυλώνα και η Βαβυλωνία. Μπορεί το Σαλέντο να είναι σημείο αναχώρησης αλλά και επιστροφής για τον Καστρινιάνο και φτάνει μέχρι την υποσαχάρη Αφρική, την Τουρκία, τα Βαλκάνια, την Ελλάδα, μια και είναι η παλιά καταγωγή του. Αλλά μέχρι και τη Μέση Ανατολή. Για τον Καστρινιάνο η παραδοσιακή μουσική από το παρελθόν είναι παραδοσιακή μουσική από το μέλλον στην ουσία. Δηλαδή βλέπει ένα μέλλον σε αυτή την πλατφόρμα της κοινής συνομιλίας. Και όσους ασχολούνται με αυτό το μουσικό ιδίωμα της Νότιας Ιταλίας, που έχει πάρα πολλές ρίζες,

και κάνουν αυτό που λέγεται δραπέτευση. Από την καθημερινότητα της Ιταλίας με μία γλώσσα η οποία δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο βέβαια για τα χωριά της κάτω Ιταλίας. Δεν μπορείς να συνοηθείς με αυτή στο Μιλάνο. Να όμως που κάτι βλέπουν στο μέλλον, ότι μπορεί να είναι ένας τρόπος

0: Είναι η ορχήστρα Ταράμπα. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι τόσο εμβληματικό. Ονομάζεται Σαμπίρ. Και Σαμπίρ τι ήτανε? Μια γλώσσα.
1: Καλόν δε σημιέ Εβίς λα γραντατόρι.
0: Και εξηγούν σε αυτό το κομμάτι τι γλώσσα ήτανε. Ο τίτλος του κομματιού αυτού που ακούμε τα λέει όλα για αυτούς.

Από τον ομώνυμο δίσκο Lingua Franca, το κομμάτι Lingua Franca, τα Rab Orchestra, οι οποίοι εδώ αποδίδουν το Le Revo de Sir Baba. Μια νέα γενιά μουσικών. Χρησιμοποιούν όλες τις δυνατές γλώσσες που μπορεί να μιλήσουν, να συνεννοηθούν. Ένα συνοθήλευμα, μια μίξη, ένα ένωμα. Γιατί αυτό ήταν η γλώσσα Σαμπίρα.

0: όσο η επικοινωνία, ακόμα και της ίδιας νεολαία σήμερα, αναπτύσσεται, παρόλους ιούς και το COVID, είναι πιο εύκολο να πας στην κάτω πλευρά, στην Αφρική, και Αφρική να έρθει στην Ασία. Αλλά από όλες πλευρές της Μεσογείου το ίδιο.
1: Votre que c'est une spectre per les communications de riba a riba, voulez que vengesse spire l'esperte per le nostro transport tra l'Asia e l'Europa. Ma cosa è vengute vous quere, votre une spécialiste renommate per la terra universa. E avem besoin de la vostra collaboration tecnica.
0: Αυτό είναι μια γλώσσα universa. Είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Αυτό είναι το γλωσσικό ιδίωμα που λέγεται Σαμπίρ, το οποίο στο κομμάτι τους Lingua Franca απέδωσαν βέβαια και τις σκέψεις πως μπορεί να υπάρχει μια πλατφόρμα, μια γλώσσα κοινή επικοινωνίας μέσα στην Μεσόγειο. Άσχετα αν είμαστε Ευρωπαίοι, από κάτω είναι οι Αφρικανοί και από εδώ η Ασία. Όλοι εμείς μπορεί να έχουμε μια κοινή γλώσσα, όπως άλλωστε υπήρξε αυτή η Σαμπίρ. Και για να μελετήσουμε λιγάκι και για να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά, θα μιλήσουμε με τον άνθρωπο ο οποίος στιχουργικά, μουσικά, προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια τι ήταν η γλώσσα Σαμπίρ. Και το κάνει με το δικό του τρόπο. Είναι καλλιτέχνης. Στέφανος Αλέτη, μαζί με το συγκρότημά του, Μπάντα Εικόνα. Παρουσιάζει βέβαια εδώ το κομμάτι «Μεντιτεράνεο ως Τινάτο».

παρουσιάζουμε ένα καλλιτέχνη. Μπορεί να τον έχω παρουσιάσει στο παρελθόν με τελείως διαφορετικό πρίσμα, οπτική γωνία. Στέφανο Σαλέτη. Τον οποίο τον απασχολεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας για κάποιες κοινές αξίες, όσες μπορεί να έχει νεολαία στη νότια πλευρά της Ευρώπης και στη βόρεια πλευρά της Αφρικής. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορεί να συνδράμουμε ένας τον άλλον, οι λαοί. Ακόμα κι αν είναι αυτοί οι οποίοι λέγονται τρίτος κόσμος και βρίσκονται και στην Αφρική. Πήγα πίσω στον χρόνο και έψαξα να βρω το Folkpolitik. Ένα δίσκο που έκδωσε ο Στέφανος Αλέτη παρέα με τους Πίκολα Μπάντα Εικόνα. Νωρίτερα ήταν το ίδιο σχήμα με την Γκαμπριέλα Αγιέλο. Μεντιτεράνεο στην Άτο. Και εδώ ας προσέξουμε λιγάκι τι ήχους χρησιμοποιεί για να δώσει ότι το πρόβλημά τους δεν είναι πρόβλημά τους, είναι πρόβλημά μας στη Μεσόγειο. Είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε από τη διαφθορά που επικρατεί με όλους αυτούς τους βασιλικούς αυτοκρατορικούς οίκους, με όλα αυτά τα οποία εξτομίζουν ότι θα και τίποτα δεν αλλάζει. Μιλάω για τη βόρεια πλευρά της Αφρικής. Υπήρξε και στη Λιβύη, υπήρξε και πιο δίπλα και τα κινήματα καταπνίγονται συνήθως με βία, στο αίμα. Πιάτσα Ταχρίρα. Από τον Στέφανο Σαλέτη.

μπορεί να συζητήσεις με τις ώρες με τον Στέφανο Σαλέτη. Όσες φορές έχουμε βρεθεί, πάντα κυριαρχούν θέματα. Είναι η πείνα, την οποία βέβαια μπορεί να αντιμετωπίζει η νεολαία και ο λαός της Βόρειας Αφρικής. Η πείνα δεν είναι πολιτική, αλλά η διαχείρισή της είναι.

Εδώ Πολυτεχνείο. Έτσι ονόμασε το κομμάτι αυτό το μουσικό. Παρέα με την Πίκολα Μπάντα Εικόνα, που αποδίδει αυτόν τον δίσκο, μιλώντας για τα προβλήματα όχι της Ιταλίας, ούτε της Κάτω, ούτε της Ρώμης που μένει εκεί. Όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί στην αρχή να μην μας αγγίζουν, αλλά είναι κοινά. Και όχι μόνο της νεολαίας, όλων μας. Και η γλώσσα πρέπει να είναι κοινή. Σίγουρα υπάρχουν μεταφράσεις. Αλλά μια κοινή γλώσσα, όπως ήταν η Σαμπίρ, βοηθάει.

σχημάτισαν εντύπωση ότι η νεολαία της κάτω Ιταλίας κοιτάζει περισσότερο στην τέχνη, τη μουσική τέχνη της Ελλάδας μας, από ότι εμείς της Νότιας Ιταλίας. Υπάρχουν σαφέστατα τα σχήματα, τα οποία αναβιώνουν βέβαια τις δόξες της Magna Graecia. Αλλά είναι κάτι άλλο βέβαια το να ακούσεις στα όργανα τα ελληνικά με το δικό τους τρόπο παιγμένα, πολύ βασικό αυτό, τα οποία εισάγουν μέσα στην τέχνη τους. Και εδώ με ένα αρχιμουσικό παρέα, τον Αμπρόζιο Σπαράνια.

Ο τελευταίος δίσκος σηματοδοτεί μια τελείως διαφορετική τροχιά του Στέφανου Σαλέτη. Star La Luna. Με την Μπάρμπαρα Εράμο.

0: θα ήταν πολύ εύκολο να εμφανίσουμε μια πολιτική χρειά στα λεγόμενα του Στέφανο Σαλέτη, της ομάδας σου, της Μπάντα Εικόνα, αλλά και όλων των υπορήγων. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι υποχρεώσεις, οι αποχρώσεις της πολιτικής μεταδίδονται τόσο εύκολα. Γιατί ακριβώς οι συνθήκες της ζωής μας δεν αλλάζει τόσο πολύ αν μένουμε στη Νότια Ευρώπη ή στη Βόρεια Αφρική. Αν και επιφανειακά υπάρχουν διαφορές. Αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και διαφορετικά μπορεί, αν είναι, να λυθούν με μια απλή κοινή γλώσσα. Ψάξαμε και βρήκαμε στη Ρώμη τον Στέφανο Σαλέτη να μας μιλήσει για αυτή τη γλώσσα σαν μπιρ. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: You read somewhere about Sabir or... And because there's nobody else in Italy that has...
0: Yes. Δεν έχω ακούσει στην Ιταλία κάποιον να μιλάει για σαμπίρ.
2: Because I really... I thought that to have a common language into the Mediterranean area was really what a really missing inside the Mediterranean.
0: Λείπει μια κοινή γλώσσα σε όλη τη Μεσόγειο σήμερα.
2: Yes.
0: Lingua franca.
2: Because there were in the past.
0: Υπήρχε.
2: When the sailors of Venice with the Algeria.
0: Όταν οι ναυτικοί της Βενετίας πήγαιναν στην Αλγερία.
2: Spoken in Sabir.
0: Μιλούσαν τη Σαμπίρ.
2: They speak in English or before in French.
0: In French.
2: But in the
0: πριν
2: past,
0: ήταν τα γαλλικά, σήμερα τα αγγλικά. Αλλά υπάρχει μια ανάγκη για μια κοινή γλώσσα.
2: In Sabir, it was, I think, at the beginning it was a concept, an idea.
0: Ήταν μια ιδέα, ένας όρος.
2: Then I found some lyrics, some text, some
0: βρήκα όμως ψάχνοντας στίχους και βιβλία.
2: There is a book of Molière en France, Les Bourgeois Gentilhommes. Il y a une part qu'il est.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι στο Molière.
2: An example of Sabir. Si ti sabir, ti respondir. Si non sabir, tazir, tazir. If you know, you answer. If you don't know,
0: εάν ξέρεις, απαντάς. Εάν δεν ξέρεις, το βουλώνεις.
1: Maestro, thank you from the heart.
2: Thank you, you too, Γιώργος.
0: Έτσι λοιπόν ήταν αυτή μια μικρή αναφορά σε αυτό το πράγμα που ονομάζεται Σαμπίρ. Και που τον έκανε βέβαια, τον όθησε να κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ. Mediterraneo στη ΝΑΤΟ. Νάντο Σιταρέλα, Μπάντα Εικόνα και Στέφανο Σαλέτη. Μουτσαμία.

Δόλτσα μία, παρέα με τον Άντο Σιταρέλα, Μπάντα Εικόνα και Στέφανο Σαλέτη, όποιος σαν να προφητικά δείχνει ότι υπάρχει ένας γυρισμός στη χρήση και στην ανάγκη χρήσης μιας γλώσσας με κοινά ιδιώματα. Τα ελληνικά που έψαξα, η συνεισφορά σου στη γλώσσα Σαμπίρη ήταν ναυτική όρη. Μια και η ναυτοσύνη κυριαρχούσε εδώ. Αραβικά, ιταλικά, ισπανικά, γαλλικά, τουρκικά. Quando ti mettere in viaggio per Ithaki, ti devi. Viaggio per Ithaki. Ένα ταξίδι το οποίο στην ουσία μπορεί να μην είναι επιστροφή. Ή να είναι και επιστροφή σε κάποιες αξίες. Αξίες γύρω από τη χρήση μιας γλώσσας. Αλλά μπορεί να είναι και οι βάσεις για το μέλλον. Το πόσο στέκουν αυτά, μόνο ο χρόνος τα δείχνει.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο οφθαλμίατρος Ζαμένοφ είχε δημιουργήσει μία γλώσσα που ονομάζονταν και ονομάζεται Εσπεράντο. Οραματίζονταν ότι θα ήταν μια κοινή πλατφόρμα. Η Βαβυλώνα μπορεί να απέτυχε. Μπορεί να σημαίνει για διάφορους λαούς διάφορα πράγματα. Για διάφορες ομάδες, μουσικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές, κάτι διαφορετικό. Αλλά να που στη Μεσόγειο, σας διαβεβαιώ, αν είναι ένα από τα θέματα τα οποία καταγίνονται περισσότερο, οι συνεργάτες, φίλοι από άλλα ραδιοφωνικά δίκτυα, ήταν τη χρονιά που πέρασε ένα από τα πιο ζεστά, μα πιο ζεστά θέματα τα οποία κυριαρχούσαν. Τι ήταν η γλώσσα Σαμπίρ? Μπορεί να ξαναδημιουργηθεί μια τέτοια πλατφόρμα με κοινά στοιχεία από όλες τις γλώσσες, που είναι και εξαιρετικά διπλωματικό, γιατί δεν θα χρησιμοποιούμε ούτε γαλλικά, ούτε ιταλικά, ούτε και τα αγγλικά, τα οποία δεσπόζουν μια ζωή από πάνω μας. Και δεν χρειάζεται να έρθει το παιδάκι μας 4-5 χρονών να μας υπενθυμίσει το πόσο καλά έχει μάθει. Και από πού τα άμαθε αυτό το παιδί? Τηλεόραση. Είναι μέσα στο σπίτι. Άρα η Σαμπίρ τι ήτανε και τι μπορεί να γίνει θα δείξει μόνο ο χρόνος. Υπενθυμίζω πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα για σόλο φλάουτο, δύο φλάουτα, βιόλα και μπάσο κοντίνουο του Ολλανδού συνθέτη γερμανικής καταγωγής Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Ερμηνεύει το σύνολο «Μούζικα Αντρένουμ» και φλάουτο παίζουν οι Τζεντ Γουέντς, Μάριον Μούνεν και Κόντουλα Μπρούερ.

το σύνολο Musica Adrenum και οι φλαουτίστες Jed Wenz, Marion Moonen και Κόντουλα Μπρούερ ερμήνευσαν το κοντσέρτο σε σολ μίζωνα για σόλο φλάουτο, δύο φλάουτα βιόλα και μπάσο κοντίνουο του Αλμπέρτους Γκρόνεμαν. Εκτός από τα γνωστά Liebestraum και τα σονέτα του Πετράρχη, ο Franz Liszt μετέγραψε και άλλα τραγούδια του που δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στους περισσότερους πιανίστες σήμερα. Το «Il me mettant» «Με αγάπησε τόσο πολύ» που μιλά για τη θλίψη της αγάπης που χάθηκε είναι μία από τις μεταγραφές ενός πολύ επιτυχημένου πρώιμου τραγουδιού του Liszt. Εμείς όμως θα το ακούσουμε στην αρχική του μορφή.

η σοπράνο Κάταλιν Σόκεφαλ Βινάγκη και η πιανίστα Μάγντα Φρέιμαν ερμήνευσαν το τραγούδι «Il me mettant» του Franz Liszt. Ο γερμανός συνθέτης, μαέστρος και τρομπετίστας Arthur Butterworth, που πέθανε το 2014 σε ηλικία 91 ετών, έζησε στο βόρειο Yorkshire για περισσότερα από

ο κορνίστας Μάρτιν Χάκλεμαν και η ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ που διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι ερμήνευσαν τη ρομάντζα για κόρνο και έγχορδα του Άρθουρ Μπάτερουορθ. Ο Εζέν Ντελμπέρ ήταν γερμανικής καταγωγής πιανίστας και συνθέτης γεννημένος στη Σκωτία, ο οποίος σπούδασε στη Βρετανία επιδεικνύοντας από νωρίς μουσικό ταλέντο. Παντρεύτηκε 6 φορές και πέθανε στη Ρίγα, όχι γιατί έμενε εκεί, αλλά γιατί είχε πάει να βγάλει γρήγορα το 6ο του διαζύγιο, ούτως ώστε να μπορέσει να παντρευτεί την τότε ερωμένη του. Έγραψε σπουδαία έργα, τα οποία με τον καιρό δεν ερμηνεύονταν και τόσο συχνά και έπαιζε πιάνο με εξαιρετικό τρόπο. Από ηχογράφηση της 24ης Μαΐου του 1905 θα τον ακούσουμε τώρα να ερμηνεύει όχι ένα δικό του έργο, αλλά την μεταγραφή που έκανε για πιάνο στο συμφωνικό ποίημα «Dance Macabre» του Camille Saint-Saëns.

Από ηχογράφηση του 1905 ακούσαμε τον πιανίστα και συνθέτη Eugène D'Albert να ερμηνεύει τη μεταγραφή που έκανε στο συμφωνικό ποίημα «Danse Macabre» του Camille Saint-Saëns. Και συνεχίζουμε με την καντάτα «Ηρώ και Λέανδρος» του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη που ερμηνεύει ο κόντρατενόρος Gérard Lenne και το σύνολο «Il Seminario Musicale».

Το σύνολο Il Seminario Musicale και ο κόντρατενόρος Gérard Lenne ερμήνευσαν την καντάτα «Ηρώ και Λέανδρος» του Αλεσάνδρο Σκαρλάτη. Μποχουσλάβ Μαρτινού για τη συνέχεια του απόψινού μας Νοτούρνο και η σονατίνα του για κλαρινέτο και πιάνο, σύνθεση του 1956 που ερμηνεύει ο κλαρινετίστας Γιώζεφ Λούπτατσικ και ο πιανίστας Παύολ Κόβατς.

κλαρινετίστας Γιόζεφ Λούπτατσικ και ο πιανίστας Παύολ Κόβατς ερμήνευσαν τη σονατίνα για κλαρινέτο και πιάνο του Μποχουσλάβ Μαρτινού. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας τώρα, υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντοχνάνη, ερμηνεύει τη σουίτα από το μπαλέτο Σίλβια του Λεόν Ντελίμπ.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όλιβερ Ντοχνάνη ερμήνευσε τη σουίτα από το μπαλέτο Σίλβια του Λεόν Ντελίμπ. Δεν είναι πολλά αυτά που γνωρίζουμε για τα πρώτα χρόνια του αυστριακού μπαρόκ συνθέτη και βιολονίστα Johann Heinrich Schmelzer, αλλά φαίνεται πως έφτασε στη Βιέννη τη δεκαετία του 1630 και παρέμεινε συνθέτης και μουσικός της αυλής των Αψούργων για το υπόλοιπο της ζωής του. Ακούμε τους επίσημους ασπερινούς του που ερμηνεύουν τα σύνολα Gradus ad Parnassum, Concerto Palatino και Choral Scholars της Βαϊμάρης που διευθύνει ο Conrad Junghennel.

τα σύνολα Grandus at Parnassum, Concerto Palatino και Choral Scholars της Βαϊμάρης υπό τη διεύθυνση του Conrad Jungheinel ερμήνευσαν τους επίσημους εσπερινούς του Johann Heinrich Schmelzer. Η φαντασία του Οδυπόρου, μια τετραμερή σύνθεση του Franz Schubert για σόλο πιάνο που γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1822, θεωρείται το πιο δύσκολο τεχνικά κομμάτι του συνθέτη. Ο ίδιος ο Schubert, για να δικαιολογήσει την αδυναμία του να παίξει το έργο, έλεγε πως μόνο ο διάβολος μπορεί να το παίξει. Αλλά ο Franz Liszt ήταν τόσο γοητευμένος από αυτό, ώστε εκτός από το ότι το ερμήνευε πολύ συχνά, το μετέγραψε επίσης για πιάνο και ορχήστρα.

0: ο πιανίστας Άντον Ντίκοβ και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας που διήθινε ο Άλιπι Νάιντενοφ ερμήνευσαν τη μεταγραφή που έκανε για πιάνο και ορχήστρα ο Φραντς Λίστ στη φαντασία του οδηπόρου του Φραντς Σούμπερτ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γελίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ένας ζωντανός μύθος του πιάνου φιλοξενείται στο δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο, η πιανίστα Μάρτα Αρχερίτς, με τη συναυλία που έδωσε στις 8 Δεκεμβρίου του 2022 στη Λοζάνη, όπου μαζί με την Ορχήστρα Δωματίου της Λοζάνης, που διευθύνει ο Ρενό Καπισόν, ερμηνεύει το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Θα ξεκινήσουμε όμως με την κλασική συμφωνία που έγραψε το 1917 ο Σεργέη Προκόφιεφ, ένα έργο με χαρούμενη διάθεση από την αρχή ως το τέλος και την προσδοκία ενός καλύτερου μέλλοντος για την πατρίδα του μετά τις ταραχές της Επανάστασης.